0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
4: Και τώρα θα μάθουμε...
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
7: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
8: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
9: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
10: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
11: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
12: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
4: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
11: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
13: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
14: Σιγά τα αίματα, καλέ.
15: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
16: Πέφτουνε φαστικά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 στο πρωινό του Σαββάτου 30 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα. Δευτέρα έχουμε 1η Μάη. Βέβαια, πολλοί την έχετε κάνει κατσίκα γιατί είναι και τριήμερο. Και καλά κάνατε. Χαμός λέει στους δρόμους, βγήκαν έξω. Ο κόσμος ξεκίνησε να φεύγει ήδη από χθες Παρασκευή. Μπράβο, έχετε λεφτά, έχετε λεφτά. Αλλά εδώ που τα λέμε και καλά κάνετε. Και καλά κάνει ο κόσμος και φεύγει. Όσοι μπορούν να φύγουν, γιατί όχι. Τριμεράκι είναι αυτό και καλό είναι έτσι και τώρα που φτιάχνει ο καιρός. Όποιος μπορεί να σηκώνεται λίγο να φεύγει, να φορτίζει λίγο τις μπαταρίες του. Γιατί έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση, άστα να πάνε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-07-483-484 το Viber για σας που μείνατε εδώ πέρα και μας ακούτε. Ή για σας που φεύγετε τώρα το πρωί και έχετε βάλει να μας ακούσετε έτσι στην διαδρομή. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, 17 βαθμοί Κελσίου, 71% υγρασία. Με 19 ξημερώνει Αττική επίσης με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 53%. Θα έχουμε εξαιρετικό καιρό, 30 βαθμούς θερμοκρασία η μέγιστη, στα υπηρετικά κάποιες τοπικές βροχές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε το τρίμερο, όπως μου δείχνει εδώ πέρα η εφαρμογή μου, θα κυλήσει πολύ ωραία, πολύ καλά, με ηλιοφάνεια, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τουλάχιστον, με καλές θερμοκρασίες. Ήδη κάποιοι έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν και θάλασσες, να κάνουν τα πρώτα καλοκαιρινά μπάνια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Έχουμε τις πιο ωραίες παραλίες, τις πιο ωραίες θάλασσες. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον.

Καλημέρα στα μηνύματα, καλημέρα στην Κύρα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη, λέει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γεια σου, Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα, άγγελε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Υποκλεινόμεθα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Εκεί στο ομορφόπεδο το Στέλιο. Δεν πιστεύω να μ' ακούει η γυναίκα σου κάθε πρωί και να μας παρεξηγήσει. Αρθεί τίποτα εδώ πέρα να μην κυνηγάει.

Γεια σου Σπύρο, καλημέρα στην Ηλιόλου, στη Αλόνισο. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει, καλό τριήμερο με υγεία και καλές στιγμές χαράς. Καλημέρα στο φίλο μου το Φάνη. Καλό σου κούλα με υγεία. Μήπως ξέρεις αν θα κάνει ο Βελόπουλος ζωντανή εκπομπή στον Focus FM? Επίσης σήμερα ψυχοσάββατο, το τελευταίο για φέτος. Θυμάμαι τις ψυχές των νεκρών. Αύριο Πεντηκοστή, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα κάνεις εκπομπή? Θα κάνω, είπα, θα κάνω. Εδώ θα είμαι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τώρα άμα θα κάνει ο Βελόπουλος ζωντανά, δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα. Να είσαι συντονισμένος εδώ πέρα, να ακούς, για να δεις αν θα κάνει. Πώς κρατάω τους ακροατές, παιδί. Γεια σου Σούλα μου, καλημέρα, καλό τριήμερο. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Γιάννα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, α, ο Στέλιος, είσαι για δέσιμο, λέει. Θα έρθει η γυναίκα να με δέσει στο τέλος. Τι βλέπω εγώ τη δουλειά. Μη ζηλεύεις, μόνο φίλοι είμαστε. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Γεια σου Χριστό μου. Εν τω μεταξύ βλέπεις και τον καιρό έτσι ρε παιδί μου, τόσο ωραίο, τόσο αυτό, και λες δεν έχω όρεξη να κάνω εκπομπή, θέλω να πάω να πιω καφέ έτσι, ένα πρωινό καφεδάκι εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης τώρα το πρωί που δεν έχει και πολλή κίνηση, δεν έχει πολύ κόσμο στα μαγαζιά, δεν ξέρω αν έχουν ανοίξει και οι καφετέρειες βέβαια εδώ πέρα. Αλλά είναι ωραία έτσι ένα πρωινό καφεδάκι, τώρα έχει και ωραία δροσούλα έξω. Να τα παρατήσω να πάμε να μαζευτούμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ έτσι όλοι μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσοι είστε από εδώ από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Ράδιο Μάχη στην Αθήνα. Με τους Αθηναίους θα πιω καφέ το καλοκαίρι στην άδεια. Καθημερινά και το Ράδιο Μάχη στη μάχη της ενημέρωσης. Για να μας ακούτε και στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, την οποία όπως έχω πει για κάποιο λόγο την αγαπώ λίγο περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πολλοί μου λένε μα τι σ' αρέσει σε αυτή την πόλη. Εν τω μεταξύ οπότε πάω Αθήνα, το ευχαριστιέμαι, δεν ξέρω. Ο κατά βάθος Αθηναίος έπρεπε να μου. Δεν ξέρω, έχω κι εγώ τα βίτσια μου ρε παιδί, μου αρέσει η Αθήνα. Καλημέρα στο Μάνο, εγώ είμαι στην πράσινη θάλασσα, λέει, αραιών με τα ροδάκινα, έχει ξεκινήσει. Όταν λες τα αραιώνετε, δηλαδή τι, τα πάτε λίγο πιο εκεί, τα μεταφέρετε, τι. Δεν έχω ιδέα από ροδάκινα. Μόνο να τα τρώω, ξέρω. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του, με υγεία σε όλο τον κόσμο που παλεύει και αγωνίζεται. Όλοι λίγο πολύ νομίζω ότι και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε, εκτός από κάτι χαραμοφάιδες που τα έχουν βρει όλα έτοιμα και τρώνε τα λεφτά του μπαμπά και της μαμάς. Άντε και κάτι χαραμοφάιδες πολιτικούς, ρε παιδί μου, που τρώνε τα λεφτά τα δικά μας. Ναι, καλή μαγιά είναι, δεν είναι. Έχεις βάλει 11 εκατομμύρια ανθρώπους να δουλεύουνε και εσύ να είσαι υπουργός, βουλευτής. Για μην χρειάζεται να δουλέψεις ποτέ, ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα άμα κατάγεσαι και από οικογένεια κάτσε καλά πολιτικών, εκεί την έχεις κάνει λαχείο, δεν είναι. Έχεις γεννηθεί με το jackpot στο χέρι. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι.

0: φίλος ο 712. Μου λέει καλημέρα, λέει τα ροδάκινα τα αραιώνουν, αφαιρούν τα ροδάκινα για να μείνουν λίγα και να μεγαλώσουν και να πάρουν το κατάλληλο μέγεθος. Α, μάλιστα. Να και κάτι καινούριο που μάθαμε σήμερα. Η Περσεφόνη λέει, μιας και είπες να πάμε για καφέ, πήγα χθες το πρωί πριν από τη δουλειά. Πολύ καλά έκανες. Να σου πω κάτι, θα μου άρεσε άμα δούλευα λίγο πιο αργά. Δηλαδή άμα ξεκινούσα εκπομπή 8 για παράδειγμα ή 9, να πάω για ένα γρήγορο καφεδάκι πριν έρθω στο στούντιο, ιδιαίτερα τώρα που είναι και ωραίος ο καιρός, και μετά να ερχόμουν για εκπομπή, να έχω πιει ήδη και τον καφέ, να είμαι προετοιμασμένος, να έχει ανοίξει και το μάτι, μια χαρά. Αλλά τώρα 5 ώρα το πρωί που έρχομαι εδώ πέρα, πού να πάω για καφέ, όλα κλειστά είναι. Ούτε στο χέρι δεν μπορώ να πάρω καφέ. Εν τω μεταξύ περνάω ένα και μοναδικό μαγαζί όταν έρχομαι από το σπίτι μου μέχρι εδώ, το οποίο είναι ανοιχτό 5 η ώρα το πρωί, 5 και 10 συγκεκριμένα, για να πάρω καφέ. Είναι μόνο ένα ανοιχτό. Κατεβαίνω να πάω να πάρω καφέ, μια φορά κατέβηκα. Πηγαίνω στον τύπο, ο οποίος ήταν μάλλον το αφεντικό από ό,τι κατάλαβα, ο εργοδότης τέλος πάντων. Εντάξει, γενικός ο άνθρωπος, δεν λέω. Του λέω, θέλω έναν καφέ, ξέρω εγώ. Αχ, μου λέει, μπορείς να περιμένεις κάνα δεκάλεπτο, τεταρτάκι, έτσι να έρθει η κοπέλα να πιάσει δουλειά για να σου κάνει. Γιατί βρε μπαγκλάμα, δεν ξέρεις να μου κάνεις έναν καφέ. Τι σκάτα κρατάτε μαγαζιά. Δεν ξαναπήγα ποτέ. Κατά τα άλλα, όλο ευγενέστατος, δεν μπορώ να πω. Ο Σπύρος, εκπρόσωπος τύπου, λέει τη Καριστιανού, είπε ότι αν χρειαστεί θα συνεργαστεί με την Οδό. Καλά, ρε, εγώ από χθες τα λέω αυτά. Χθες δεν μ' άκουγες. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι ανέβασα αυτό το απόσπασμα της εκπομπής. Το ανέβασα στο Facebook, στο προφίλ μου στο Facebook, για να δείτε τι χάνετε όσοι δεν με ακολουθείτε. Ακολουθήστε με στο Facebook. Και γράφω, ρε παιδί μου, ότι ο κύριος Αυγερινός λέει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία, και γράφω ότι είναι ικανοί να συνεργαστούν ακόμη και με τους δολοφόνους των 57 παιδιών στα ΤΕΜΗ, προκειμένου να είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Η κυρία Καριστιανού λέει, ή πρέπει να βγει να το διαψεύσει, ή έχει χάσει εντελώς την μπάλα τυφλωμένη από τη δημοσιότητα. Αυτό είπα, παιδιά, δεν ξέρω, είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Και έχουν πέσει από κάτω τώρα και μου έχουν σούρει. Και τι δεν μου έχουν σούρει πραγματικά. Η άλλη μου λέει ότι είχα πει, λέει, ότι δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σας, αλλά το παρακάνατε, αλλιώς το γράφει. Μόνο αυτό, λέει, δεν είπε ο Αυγερινός. Βρε κορίτσι μου γλυκό, έχω ανεβάσει και το ηχητικό. Άκουσε το με τα ίδια σου τα αυτιά. Καταρχάς, δεν έχω κάτι με την κυρία Καριστιανού, έτσι, για όνομα του Θεού. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Έχει όλο το δικαίωμα να κατέβει στην πολιτική. Αλλά όταν κατεβαίνει στην πολιτική, να είσαι και έτοιμος να κριθείς ως πολιτικό πρόσωπο. Όπως όλοι κρινόμαστε, έτσι. Κακά τα ψέματα τώρα, όλοι όσοι βγαίνουμε δημόσια, και εμείς που βγαίνουμε και μιλάμε δημόσια, κρινόμαστε καθημερινά για αυτά τα οποία λέμε. Γιατί αυτά τα οποία λέμε, καλός ή κακός, επηρεάζουν κόσμο. Και για όλα αυτά, λοιπόν, κρινόμαστε. Και δεν είναι κακό να σε κρίνουνε, γιατί όταν σε κρίνουνε και κάθεσαι και τα ακούς, ρε παιδί μου, λες ότι μήπως κάπου κάνω λάθος. Μήπως κάπου πρέπει να το δω κάτι διαφορετικά, να το ψάξω αλλιώς. Δεν είναι, δηλαδή, η κρίση δεν είναι κακό πράγμα. Αρκεί να γίνεται με σεβασμό, με σύνεση. Εγώ δεν είπα κάτι κακό για την κυρία Καριστιανού, ούτε την έβρισα ποτέ, ούτε είπα κάτι άσχημο. Και όχι μόνο για την κυρία Καριστιανού. Για κανένα δεν έχω πει κάτι κακό. Λέω αυτά τα οποία συμβαίνουν, αυτά τα οποία γίνονται, και τα λέω και με αποδείξεις και βάζω και τα ηχητικά, για να μην λέω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Απλά πράγματα. Τώρα, το ότι βγήκε ο Αυγερινός, ο Αυγολέμονος θα έλεγα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Αυγολέμονο, καλημέρα. Εκεί στον κεραμικό και στο καφενεδάκι εκεί στη γωνία που πάει και κάθεται. Το ότι βγήκε τώρα ο κύριος Αυγερινός και είπε ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και όλα τα βλέπουμε και τα λοιπά. Συγγνώμη, ας βγει η κυρία Καριστιανού να το διαψεύσει. Ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε με κανένα. Όπως ο Βελόπουλος, ας πούμε, είναι κάθετος. Λέει, εμείς δεν θα συνεργαστούμε με κανένα. Ποιος να συνεργαστούμε. Θα κυβερνήσουμε, λέει, μόνοι μας. Ας βγει η Καριστιανού να το πει. Ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να συνεργαστούμε με καμία Νέα Δημοκρατία και να βάλει στη θέση του το συνεργάτη της. Να πει ότι ο συνεργάτης της έκανε λάθος. Δεν είναι κακό να κάνει κάποιος λάθος. Αν και στην πολιτική αλήθεια είναι τα λάθη δεν συγχωρούνται. Αλλά το ότι πέσανε κάποιοι και αρχίσανε και βρίζανε εμένα και, δεν θα, και καλά, να μου λένε δεν θα σε ξανακούσουμε και δεν θα... μα ακούστε ρε παιδιά, σας ήρθε κανείς και σας έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο και σας είπα σηκώνεστε 6 ώρα το πρωί να ακούτε τον Ερμέ, για όνομα του Θεού. Έχω τη δική μου άποψη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, παρακολουθώντας τα πράγματα, το πώς πηγαίνουν, το γιατί. Θέλετε να ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού, ψηφίστε την, δεν αντιλέγω. Αλλά προσέχετε τι ψηφίζετε. Γιατί αυτό το οποίο λέω, και το λέω με πολύ αγάπη ειλικρινά, αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν μας παίρνει απλά να κάνουμε πειράματα, δεν μας παίρνει να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά, δεν μας παίρνει γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολες οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουμε. Έχει έρθει σε ένα τέτοιο τέλμα η χώρα που είναι πρωτοφανές, δηλαδή η ακρίβεια, βλέπετε, έχει τσακίσει τους πάντες. Πείτε μου τώρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επηρεαστεί από την ακρίβεια? Και δεν μιλάω για τους έχοντες, μιλάω για όλους εμάς που θα σηκωθούμε να πάμε στην εργασία μας το πρωί, να δουλέψουμε το 8ωρο, 10ωρο, 13ωρο, 2-8 ώρα την ημέρα, γιατί όχι. Να είναι καλά εκεί στη Νέα Δημοκρατία που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε τουλάχιστον 13ωρο και τα υπόλοιπα μαύρα, και αν μας τα πληρώσουν κιόλας. Υπάρχει άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έχει επηρεαστεί, που το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει ή κάνει ήδη μια δεύτερη εργασία γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι εποχές τώρα για να μπορούμε να κάνουμε πειραματισμούς κτλ? Τα έχουν φέρει σε τέτοια κατάσταση τα πράγματα, όπου ειλικρινά ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Η βενζίνη στο Θεό, όσο πάει και ανεβαίνει. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα τη δείτε σε κάποια νησιά να πηγαίνει 2,5, 2,60, 2,70, μην φτάσει και τα 3 ευρώ. Υπάρχει αυτό το ακραίο σενάριο, κάτσε. Άμα δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει κάτι επί της ουσίας. Α, θα κάνει κάτι βέβαια, να μην τους κατηγορώ, θα μας δώσει άλλο ένα fuel pass. Άλλα 50 ευρώ fuel pass. Από τα οποία 50 ευρώ τα 30 είναι οι φόροι. Θα τα ξαναπάρει πάλι πίσω. Άρα λοιπόν σου δίνει ένα 20. Σου δίνει ένα χαρτζιλί, κύριε παιδί μου, να πας, λες και είσαι πέτης, λες και είσαι ζητιάνος. Κύριε Μητσοτάκη, ελεήστε με να βάλω λίγη βενζίνη στο αυτοκίνητο, μπας και πάω στο εξοχικό μου το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ με 50 ευρώ. Είχα βάλει προχθές, με τα βίας έφτασε μέχρι τη μέση. Λίγο πριν τη μέση έφτασε. Λέω, τι λες τώρα. Αλλά για να μειώσουμε κανένα φόρο, όχι ούτε καν. Τα υποφελούνται οι τουρίστες από αυτά, κατάλαβες, αυτό γίνεται. Για να μην υποφεληθούν οι τουρίστες από τη μείωση των φόρων, γι' αυτό δεν τους μειώνουμε. Μήπως, λέω, μήπως θα υποφεληθούμε και εμείς σαν Έλληνες. Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε τώρα, στην Κύπρο η βενζίνη να είναι στο 1,60 και στην Ελλάδα να είναι στο 2,20, που η Κύπρος παίρνει βενζίνη από εδώ, καύσιμα και τα λοιπά, και μαζί με τα μεταφορικά εκεί πέρα είναι στο 1,60 και εδώ πέρα. Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε να είναι γύρω στο 1,40 κανονικά, αν είχαμε normal φόρους. Αλλά εδώ πέρα έχουμε φόρο πάνω στο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και όλα αυτά τα ωραία, και οι φόροι είναι πιο ακριβοί από το ίδιο το καύσιμο. Μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, να είναι καλά και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, ο αυτός που θέλει να μας σώσει ξανά. Ο οποίος Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος είχε κάνει το χρηματιστήριο ενέργεια, είχε φέρει τα φαν εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μας πάρουν τα σπίτια, είχε φέρει το μνημόνιο. Και τι δεν είχε φέρει? Είχε φέρει τότε που έλεγε go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε. Μετά άνοιξε τις πόρτες, έστρωσε και το κόκκινο χαλί. Come back κυρία Μέρκελ, come back κύριε Σόιμπλε. Τα θυμάστε όλα αυτά. Τι ωραία περνάγαμε, ρε παιδί μου. Τότε νιώθαμε λίγο περήφανοι, ρε παιδί μου. Θυμάστε πώς νιώσαμε όταν βγήκε ο Τσίπρας στην εξουσία. Λέγαμε, ρε παιδί μου, Παναγία μου, αριστερά επιτέλους. Να κυβερνήσει και κάποιος άλλος, κάποιος διαφορετικός. Να είναι λίγο ωραία τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ήτανε ρε παιδί μου, νιώθαμε μια αυτοπεποίθηση ιδιαίτερα εκεί πέρα με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, όταν μιλούσε με τον Ντάιζελμπλουμ και του έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την Τρόικα. Τι περηφάνεια νιώσαμε εκεί, λέγαμε τους ξεσκίσαμε ρε, αυτό ήτανε ρε, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ναι που να πάρει και να σηκώσει. Μετά όταν ήρθε το δημοψήφισμα, εκεί να δεις, λέμε Παναγία μου, δημοκρατία ρε, είχαμε να δούμε δημοκρατία και εγώ δεν ξέρω από πότε. Yeah. Θα αποφασίσουμε εμείς για τις τύχες μας. Μέσα στην τρελή χαρά ήμασταν όλοι, πάμε να ψηφίσουμε, να πούμε ότι δεν θέλουμε μνημόνιο. You know. Πήγαμε εκεί πέρα στην κάλπη, yeah. Ρίξαμε μέσα το όχι εκεί πέρα. Δαγκωτό το ρίξαμε μάλιστα, κόντεψε να μείνει μασέλα πάνω στο φακελάκι. Βγαίνουν τα αποτελέσματα, πόσο 60% το όχι. Λέμε εντάξει ρε παιδί μου, τους φάγαμε εδώ, τους έχουμε. Πάει να διαπραγματευτεί ο Τσίπρας, διαπραγματεύεται πόσες ώρες εμείς λέγαμε. Τώρα σκίζει σελίδα σελίδα το μνημόνιο, γι' αυτό αργούνε να βγούνε. Είναι και πολλές σελίδες το ρημάδι το μνημόνιο, το σκίζανε σελίδα σελίδα. Περνούσαν οι ώρες, λέμε τώρα θα τους έχει ξετινάξει, θα τους έχει κάνει εκεί πέρα ο μάγκας, ο αριστερός, ο πολλά βαρύς, yeah. Ο νέος άνθρωπος, τότε πόσο ήταν ο Τσίπρας, 42? Yeah. Νομίζω ότι είναι ο νεότερος πρωθυπουργός που πέρασε από την χώρα, δεν κάνω λάθος. Διαπραγματευόταν εκεί και έρχεται η ώρα και ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως μάλλον, γιατί βγαίνει ο Τσίπρας μετά. Εμείς όλοι περιμένουμε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δούμε τι θα κάνει. Τι θα ανακοινώσει ρε παιδί μου. Καθόμασταν, θυμάμαι, στην αίθουσα σύνταξης στο προηγούμενο ραδιόφωνο που δούλευα εκείνη την περίοδο. Λέμε άντε να βγούμε στα μικρόφωνα ρε παιδί μου, να χαρούμε. Και ανακοινώνει ότι ψήφισε μνημόνιο. Εκεί πήγε η χαρά στη χέστρα και άστα να πας στα κομμάτια, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτή η απογοήτευση η οποία νιώσαμε και λέμε δεν μπορεί, κάτι δεν ακούσαμε σωστά, κάτι δεν καταλάβαμε σωστά και καθόμασταν και κάναμε απομαγνητοφώνηση των δηλώσεών του να δούμε τι δεν ακούσαμε καλά. Τελικά καλά τα ακούσαμε, ψήφισε μνημόνιο. Λέμε όχι, αλλά δεν απογοητευθήκαμε, γιατί λέμε είναι αριστερό μνημόνιο ρε παιδί μου, είναι αλλιώς αυτό. Θα είναι διαφορετικά μάλλον τα πράγματα. Τελικά μετά είδαμε ότι έρχονται τα fans. Όλα αυτά τα fans, οι servicers, έτσι, για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Και λέμε ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τελικά. Καλά μας λέγανε ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας πάρουν τα σπίτια. Βέβαια ο Τσίπρας κομμουνιστής δεν είναι, αλλά είναι αριστερός, λέμε τώρα. Το πήρε πολύ αριστερά, βγήκε ακραδεξιά ο Μπαγάσας. Λέμε άντε ρε παιδί μου, κάτι άλλο θα διορθώσει, δεν μπορεί, οι συντάξεις γι' αυτόν ήταν κόκκινη γραμμή. Δεν σήκωνε κουβέντα, μίγα στο σπαθί του. Μετά είδαμε να πετσοκόβονται οι συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Να υπάρχει όλος αυτός ο χαμός που έγινε. Μετά είχαμε και την προσωπική διαφορά. Θυμάστε, γιατί είπανε ας πούμε ότι κάποιοι συνταξιούχοι παίρνανε πολλά φράγκα ρε παιδί. Οπότε τους τα κόψανε τα λεφτά και υπάρχει προσωπική διαφορά, γιατί τους κρατάνε χρήματα για να τους τα πάρουν πίσω τώρα. Πρώτη φορά αριστερά. Ρε τι νοσταλγώ τώρα τέτοιες ώρες. Μετά έκανε και το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί να δεις ωραία πράγματα. Το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα έγινε καρτέλ. Έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Έρχεται καλοκαίρι, κοιτάζουμε το air conditioning και λέμε να το ανάψω, να μην το ανάψω, να πεθάνω από τη ζέστη, να πεθάνω από το λογαριασμό του ρεύματος όταν θα μου έρθει. έχεις επιλογές να πεθάνεις σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι κάτι. Σου δίνουν πολλές επιλογές από τι να πεθάνεις από τον καύσωνα, να πεθάνεις από το λογαριασμό του ρεύματος, πεθάνεις από την εφορία όταν θα σου έρθει. Έχεις πολλές επιλογές. Άρε Τσίπρα. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται να μας ξανασώσει, αυτό είναι το ωραίο. Έρχεται να μας σώσει με τη δεύτερη φορά αριστερά. Εν τω μεταξύ οι δικοί του σηκώθηκαν και φύγανε, ξαναπήγαμε σε εκλογές, τον ξαναβγάλαμε τον Τσίπρα, γιατί λέμε κάτσε ρε εσύ, μπορεί και να... Τελικά δεν πραγματικά. Η ώρα είναι 7:30, καλά τα λέω για τον Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία να έχουμε, όμορφη μέρα να έχουμε. Παρ' όλα αυτά, απολαύστε την μέρα σας. Έξω έχει έναν εξαιρετικό καιρό, έχει έναν λαμπερό ήλιο. Σηκωθείτε, πετάξτε σεντόνια, παπλώματα, δεν ξέρω εγώ τι. Ρίξτε λίγο νερό στο πρόσωπό σας, βγείτε έξω. Σήμερα είναι η μέρα του καφέ. Να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι, έτσι που έχει τόσο όμορφη μέρα. Μπορεί να έχει 5 ευρώ ο καφές, αλλά δεν βαριέσαι, δεν αξίζουμε 5 ευρώ. Κάποτε θυμάμαι, άντε να πω και αυτό και να... Πήγαινες και έπαιρνες έναν απλό φραπέρε, παιδί μου, έλεγες, σαλονικιώτικο σε λέω. Και τον πλήρωνες ένα ευρουλάκι και σου δίνε και το νερό μαζί. Τώρα πόσο έχει πάει ο φράπε? 1,5-2, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό πρωινό. Σάββατο σήμερα, Σαββατάρα, 30 του Μάη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Μέχρι και τις 9, με συγχωρείτε, αποκεκτημένη ταχύτητα. Καθημερινές μέχρι και τις 8.

0: θέλετε να σας βάλω λίγο Άδωνη έτσι να ξεκινήσουμε να, να φτιάξει λίγο το πρωινό, να φτιάξει λίγο ημέρα ρε παιδί μου έτσι να... γιατί μπορεί ρε παιδί μου ο Υπουργός Υγείας να έχει θέσει ζήτημα διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης και γέννη για τα οικονομικά του Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα και διερωτήθηκε μάλιστα και πού βρέθηκαν τα χρήματα για να γίνει μια τόσο πετυχημένη εκδήλωση. Εντάξει, είναι απορίας άξιου πού βρέθηκαν τόσα χρήματα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά εξαπολύει την κατηγορία του λαϊκισμού σε όλους αυτούς οι οποίοι τολμούν να μιλούν για τα χρήματα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Και τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης?
1: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
0: Ναι.
1: Μόνο θα αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το τοκοχρεωλήσει άτσι με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό.
0: Έλατε.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το Πασόκ
0: αντίστοιχα. Καταλάβατε, ρε γατάκια. Δεν μπορεί να πληρωθεί το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. 4 εκατομμυριάκια το χρόνο παίρνουμε και τα τοκοχρεωλήσια είναι 20 εκατομμύρια. Πώς το διάλογο να τα πληρώσουμε, σου λέει. Να διαγραφούν τώρα τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος το είχε πει κάποια στιγμή. Να διαγραφούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν μπορούμε να τα αποπληρώσουμε. Να πάτε φυλακή μπορείτε. Να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία και του κόμματός σας και ολονών σας γίνεται για να αποπληρωθούν τα χρέη. Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο αρχηγός κόμματος, ο Μητσοτάκης? Έλα εδώ Μητσοτάκη, το κόμμα σου χρωστάει. Όπως εγώ αν έχω μια επιχείρηση. Θα μου πεις τώρα το κόμμα επιχείρηση είναι. Επιχείρηση είναι, τι είναι? Όπως λοιπόν εγώ αν έχω μια επιχείρηση και πτωχεύσω θα έρθουν και θα μου τα πάρουν όλα, έτσι να πάει και η τράπεζα, το φάνα τους τα πάρει όλα. Γραφεία, κινητά, ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, τα πάντα. Δεν μπορεί τώρα, εσύ τώρα να είσαι ένας άνθρωπος έτσι, ο οποίος μπορεί να χρωστάει 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ από ένα δάνειο που πήρε για να αγοράσει ένα σπίτι έτσι, και να τους ακούς τώρα αυτούς οι οποίοι χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ, χρήματα τα οποία... Τα φάγανε έτσι, δεν είναι ότι είναι χρήματα τα οποία, με συγχωρείτε, τα πήρανε για να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, κάποια υποδομή. Ότι... Όχι, είναι χρήματα τα οποία τα πήρανε και τα φάγανε, τα μοιράσανε δεξιά και αριστερά μεταξύ τους και τα λοιπά για να κάνουν ωραίες εκδηλώσεις, για να κάνουν προεκλογική προπαγάνδα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν διανοηθείτε το λίγο αυτό το οποίο λέω, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια. Δηλαδή τώρα χώρες όπως η Γερμανία έτσι, που έχουν εκατομμύρια κατοίκους και τα λοιπά, τα χρήματα τα οποία έδωσε η Νέα Δημοκρατία για να κάνει την προεκλογική της καμπάνια δεν τα έχουν δώσει. Πού τα βρήκαν λοιπόν αυτά τα χρήματα οι νεοδημοκράτες? Κανείς δεν ξέρει. Συνεχίζουν να παίρνουν όμως δάνεια. Συνεχίζουν. Πώς γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα να παίρνει δάνεια τη στιγμή που είναι χρεοκοπημένο? Μια επιχείρηση η οποία, φανταστείτε να έχετε μια επιχείρηση η οποία χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Πέρα το ότι θα ερχόντουσαν και θα τα παίρνανε όλα κινητά και ακίνητα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Υπήρχε περίπτωση αυτή η επιχείρηση να πάρει δάνειο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Νέα Δημοκρατία όμως μαζί με το Πασόκ συνεχίζουν να παίρνουν δάνεια. Και συνεχίζουν να τρώνε και να πίνουν εις υγείαν των κορόιδων, που τα κορόιδα είμαστε εμείς. Και λέει μάλιστα ο Άδωνης ότι τα χρέη των κομμάτων, λέει, μπήκαν στις ανακεφαλαιοποίησεις. Σε απλά ελληνικά, φόρτωσαν στο λακαμά το λαό μας τα χρέη τα δικά τους. Πολλά μπράβο σας, κύριε Γεωργιάδη, που βγαίνετε και το λέτε και όλο αυτό το πράγμα. Και είναι προς τιμήν σας, πραγματικά.
1: Τις τράπεζες,
2: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ανακεφαλαιοποίηση τράπεζων.
0: Μπήκε λίγο απότομα η μουσική. Δεν θα μπει, καταλάβατε. Δηλαδή, για τις τράπεζες. Τα έχει ξοφλήσει αυτά τα δάνεια η Νέα Δημοκρατία και το Πάσο. Εμείς, για μας, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Τα δικά μας τα δάνεια, γιατί δεν εξοφλήθησαν? Και μας παίρνουν τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας ζαλίζουν τα φρύδια. Και μας παίρνουν τα σπίτια και τις περιουσίες κτλ. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Πραγματικά, δηλαδή είναι. Και τώρα αυτόν τον τύπο τον ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, ή ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε το φαν και του έκλεψε το σπίτι του και θέλει να μπει μέσα από την τηλεόραση, να τον αρπάξει και να τον αρχίσει στα φιλιά. Πραγματικά, στα πολύ καυτά φιλιά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν είναι. Ο Έλληνας να πεινάει, αυτοί να χρωστούν εκατομμύρια ευρώ, να συνεχίζουν να παίρνουν χρήματα, φυλακοί δεν πηγαίνουν, κατασχέσεις δεν γίνονται. Κάτσε ρε Σιάδωνη, κάτσε λίγο. Δηλαδή είναι λαϊκισμός βέβαια αυτό το οποίο λέω τώρα, εντάξει, αλλά πρέπει να το πω, τι να κάνω. Αλλά επίσης ότι θα άκουγα κάποια στιγμή τον Άδωνη να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο γλυκά για τον Αλέξη Τσίπρα. Κορίτσια μου, να βρείτε κάποιον ο οποίος να μιλάει για σας όπως μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Χαίρομαι που κατεβαίνει.
4: Γιατί, η ρεβάνς.
3: Πάντα μου άρεσε ένα αντίπαλος ο Τσίπρας.
4: Γιατί,
0: ανατρέχει.
3: Έχει μια λάμψη, έχει ένα στυλ.
0: Το στυλ του πρώτου.
3: Το σέβεσαι έναν αντίπαλο.
0: Αλίμονο.
3: Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ μηδέν. Ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Γι' αυτό και πιστεύω τελικά το ποσοστό του θα είναι ψηλό μένα, αλλά όχι κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός του είχε απαντήσει ότι αυτά δεν του αρέσουν ήδη δύο φορές. Γιατί να αλλάξει αποφάσεις τώρα.
4: Θα είναι δηλαδή, δεν θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος.
3: Όχι, ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος.
4: Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος.
3: Βέβαια. Εγώ προσωπικά βάζω και στοίχημα. Δεν το συζητάω.
0: Για να το λέει ο Άδωνης και να το λέει με τόσο σιγουριά. Κάτι μου βρωμάει. Κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν αυτοί τώρα και δεν μπορούν να το κάνουν και θέλουν να το ξεπουλήσει ο Τσίπρας. Πάμε στοίχημα. Το βάζω και στοίχημα αυτό το πράγμα. Κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν. Και σου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω. Θέλουν να κάνουν καμιά ιδιωτικοποίηση στο νερό. Θέλουν να δώσουμε τίποτα κανένα νησί. Δεν ξέρω. Όταν βγαίνουν και επεφημούν τον Τσίπρα... Πραγματικά με ανησυχεί αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν μείνει κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να ξεπουλήσουμε, μπορούμε να δώσουμε ας πούμε μερικά νησιά στους Τούρκους. Γιατί όχι όλα, τι θα τα κάνουμε μωρέ σιγά, άμα τις έχουμε λεφτά το καλοκαίρι να πάμε, όχι. Να αφήσουμε την Τουρκία να έρθει να κάνει και γεωτρήσεις στο Αιγαίο, γιατί όχι. Να δώσουμε από την άλλη, να δώσουμε και στους Αλβανούς κάτι, να κάνουμε και αυτή τη μεγάλη Αλβανία που ονειρεύονται. Ή από εκεί ονειρεύονται την γαλάζια πατρίδα, ή άλλοι από εκεί τη μεγάλη Αλβανία. Οι Βουλγάροι ονειρεύονται να γίνουν Μακεδόνες. Καλά, αυτούς τους κάναμε βέβαια, οκ. Okay. Να είναι καλό ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έτσι που ξεπούλησε την ιστορία μας. Όλοι κάτι θέλουν να πάρουν από την Ελλάδα τελικά. Αλλά για να βγαίνει ο Άδωνης έτσι και να μιλάει με τόσο όμορφα λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και παίρνει και εκείνο το στυλ, ρε παιδί μου, το σοφιστικέ.

Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική. Αυτοί καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, βρίσκουν και πρόσφορο έδαφος, φράγκα έχουν και κάνουν παιχνίδι. Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Εμείς που δυστυχώς τους ανεχόμεθα. Τους ανεχόμαστε, τους θεωρούμε έντιμους. Θεωρούμε ότι κάνανε κάτι καλό για την πατρίδα. Το μόνο καλό το οποίο μπορεί να γίνει επί Τσίπρα, άντε για να πω και ένα καλό, είναι ότι δεν βάλανε χέρι στα κρατικά ταμεία, δεν βάλανε χέρι σε δημόσιο χρήμα. Αυτό τους το δίνω. Μέχρι εκεί όμως. Μέχρι και όλα τα υπόλοιπα τα διαλύσανε. Και αυτό δεν αρκεί για να πω ότι αυτόν τον άνθρωπο θα του ξαναδώσω την ευκαιρία να με ξανασώσει. Και εγώ απορώ με τον κόσμο, χρόνια ολόκληρα τώρα έχω αυτή την απορία. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να είσαι φτωχός, έτσι, ή να είσαι της μεσαίας τάξης, ή να νομίζεις ότι είσαι της μεσαίας τάξης, και να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο στηρίζει τους ολιγάρχες, ένα κόμμα το οποίο στηρίζει τους απόλυτα έχοντες και διαλύει τους φτωχούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή, προσπαθώ να μπω στην ιδιοσυγκρασία μερικών ανθρώπων για να δω πώς μπορεί να σκέφτονται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί να ψηφίσω έναν άνθρωπο ο οποίος μου κάνει κακό, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δηλαδή, τόσα χρόνια αυτά τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ κτλ., ακόμη και το ΚΚΕ που είναι μέσα στη Βουλή, για ποιο λόγο να βρίσκονται μέσα στη Βουλή, ειλικρινά. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι. Το ΚΚΕ κάποια στιγμή του είχε δοθεί ευκαιρία αν ήθελε να κυβερνήσει. Γιατί δεν κυβέρνησε? Εκείνοι είχαν πει ότι εμείς δεν θέλουμε όμως να κυβερνήσουμε. Όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη Βουλή, να είμαστε το δεκανίκι του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος και να είμαστε, ρε παιδί μου, να παίρνουμε τα φράγκα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, να αναλάβουμε κάποια ευθύνη. Οπότε ψηφίστε μας για να είμαστε απλά εδώ πέρα. Για ποιο λόγο λοιπόν να ψηφίζω ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να κυβερνήσει, το οποίο απλά θέλει να βρίσκεται μέσα στη Βουλή για να μην χρειαστεί να πάνε να δουλέψουν και να παίρνουν τις παχυλές αυτές βουλευτικές αποζημιώσεις και τα λοιπά και όλα τα συναφή τα οποία έχει ένας βουλευτής χωρίς να υπάρχει λόγος πραγματικά. Και το ότι είμαστε στο 2026 και ακόμα μιλάμε για κομμουνισμούς και τα τι αυτά. Τώρα θα μου πεις εδώ μιλάμε για χούντες. Εντάξει, άλλο αυτό. Ελλάδα είσαι.

0: Έγινε ένας κακός χαμός με ένα βίντεο που ανέβασε η Δεσποινίδα Λύρα. Έγινε ένας κακός χαμός από αυτήν την LGBTQ, δεν ξέρω πώς τη λένε, τέλος πάντων, κοινότητα, όλα αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ, ΛΟΑΤΚΙ Plus. Όλος αυτός ο συρφετός, ρε παιδί μου, ο οποίος έπεσε να κατακρεουργήσει, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, αυτό το οποίο ανέφερε η κοπέλα. Γιατί ζούμε και σε εποχές περίεργες, έτσι, κακά τα ψέματα. Έχουμε φτάσει σε σημείο το απόλυτα αφύσικο να το κάνουμε σαν κάτι φυσικό. Εν τω μεταξύ, επειδή κατά καιρούς είχα και συνεργάτες ομοφιλόφιλους και έχω κάνει και παρέα, δεν έχω πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, για να μην με λένε κάποιο ότι είμαι ρατσιστής ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να συναναστραφώ με αυτούς τους ανθρώπους. Ίσα-ίσα υπάρχουν ομοφιλόφιλοι, τους οποίους τους βγάζω το καπέλο γιατί είναι πολύ πιο παντελονάτοι από κάτι άλλους άντρες, ας πούμε, που το παίζουν βαριά πεπόνια κτλ. Όμως, όταν προσπαθείς να αυτοεξευτελιστείς και με βρίσκεις απέναντί σου, γιατί υπάρχουν ο συνειδητοποιημένος ο ομοφιλόφιλος, αυτός ο οποίος ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι είναι και σέβεται και την κοινωνία η οποία τον περιβάλλει, δεν συμμετάσχει σε όλα αυτά τα gay pride, σε όλες αυτές τις ανοησίες, γιατί περί ανοησίας πρόκειται. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη νομίζω ετοιμάζονται τώρα για να κάνουν πάλι όλο αυτό το παιδί. Την άλλη φορά είχαμε δεκαήμερο εκδηλώσεων. Σιγά μωρέ. Όταν γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, δεκαήμερο εκδηλώσεων δεν έχουμε κάνει ποτέ. Για να μάθουμε την ιστορία αυτής της πόλης που ζούμε 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουμε την ιστορία της. Δεν φροντίσαν να το κάνουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά 10 μέρες να κάνουμε πάρτι για τα ΛΟΑΤΚΙ, μια χαρά. Και είχαν στήσει και εξέδρα, και πού τη στήσανε ρε οι αθεόφοβοι την εξέδρα, πού τη στήσανε? Μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πόση βλασφημία πραγματικά. Γιατί δεν τη στήσατε εκεί πέρα που ήταν το άγαλμα του Καραμαλή? Γιατί δεν το κάνατε εκεί πέρα άραγε? Και εκεί μπορούσατε άνετα να στήσετε μια εξέδρα στο άγαλμα του Καραμαλή, 100 μέτρα πιο κάτω. Φορέστε του και εκείνη την πολύχρωμη σημαία του αγάλου. Πώς δεν ανεβήκατε και πάνω στο Μεγαλέξανδρο να του φορέσετε στην κάπα του καμιά πολύχρωμη κάπα, δεν ξέρω. Αλλά τι βλασφημία αυτό το πράγμα. Εμένα με ενόχλησε προσωπικά. Να σας πω την αλήθεια, με ενόχλησε. Ήταν προσβολή. Προσβολή στην ιστορία μου. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγω από το θέμα, η Δεσποινίδα Λύρα ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε τα αυτονόητα και ενοχλήθηκαν όλοι αυτοί οι τύποι και φυσικά έδειξαν την αγάπη τους στα σχόλια που γράφανε στο κάτω από το βίντεο τους. Και μετά η κυρία Λύρα είπε τα εξής, θέλω να σας βάλω λίγο να το ακούσετε όσοι δεν το έχετε ακούσει, είναι περίπου 8 λεπτά το ηχητικό. Γιατί τα λέει η κοπέλα πολύ σωστά, τη στηρίζουμε, είμαστε μαζί της και πάμε να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ αν δεν φάω cancel σήμερα από το TikTok, δεν θα φάω ποτέ. Αλλά αλήθεια, έχω φτάσει στα όρια μου. Εγώ αν δεν βγω σήμερα εκτός ορίων σε αυτό το βίντεο, δεν θα βγω ποτέ στο TikTok εκτός ορίων. Χθες, στην αγαπημένη μας ομαδική της σχολής, ομαδική της σχολής, στέλνει κάποιο άτομο ένα μήνυμα με μία σημαία για το με μία αφίσα για το Pride. Και στη συνέχεια ακολουθεί το εξής μηνυματάκι. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται να το βάλω. Θα ρωτήσω το ChatGPT και θα σας το βάλω screen. Αλλιώς δεν θα σας το βάλω καν. Ωραία. Και ενώ στέλνει την αφίσα, γυρνάει και λέει: Hey, αύριο είναι το Pride. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση για την εξεταστική. Με την εξεταστική, αλλά ελπίζω όσα μπορείτε να έρθετε. Και συνεχίζει μετά. Και μετά λέει, θα έχουμε drag show κάπου. Σας περιμένουμε όλα. Σας περιμένουμε όλα, όχι όλες ή όλους. Σας περιμένουμε όλα. Όλα τα πράγματα, όλα τα σκυλιά, όλα τα γατιά. Σας περιμένουμε όλα. Όποιος θέλει να προωθήσει. Ποιος προώθησε, δεν ξέρω. Βέβαια, θυμίζεται ότι στη σχολή μου τα μισά είναι τζαλεμένα. Συνεχίζω. Δεν αντιδράω κάπως. Δεν βγαίνω από την ομαδική της σχολής που περιμένω να με βγάλετε τα όσα θέλετε. Όσα θέλετε, ας με βγάλετε. Κανένα θέμα. δεν σχολιάζω κάτι. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά μου και βλέπω πορεία. Έχω ξεχάσει τώρα τι έχω διαβάσει χθες, τι έχουν δει χθες στα μάτια μου. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω πορεία. Δεν σχολιάζω κάτι, λέω άλλη για άλλη μια πορεία. Ρέθυμνο είναι. Τόσοι φοιτητές, τόσοι εναρχικοί. Και βλέπω μετά ότι η πορεία είναι για το Pride. Με γεια τους, με χαρά τους. Θες, κάντο. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω εγώ από το δρομάκι, γιατί όλο αυτό έγινε στη μεγάλη πόρτα, εγώ πρέπει να περάσω από τη μεγάλη πόρτα. Όποιος ξέρει για Ρέθυμνο, για να έρθω στο σπίτι μου. Περιμένω μέχρι να περάσουν αυτά τα 200, max 300 άτομα που υπήρχαν, για να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Έπρεπε, δεν έπρεπε, άκουσε και ό,τι σύνθημα είχαν να πούνε. Μερικά από τα οποία ήταν: τη σεξουαλικότητα κανένα δεν κοιτώ, ούτε της Παναγιάς που το έκανε με τον Κρίνο. Ναι, βρες λίγο το beat, γιατί ήταν ολόκληρο beat, για να βγάλει, για να ακουστεί καλά ρε παιδί μου, να κάνει ομοιοκαταληξία. Ωραία. Πας εσύ τώρα, 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν πιστεύω κανένας να σας έχει περιθωριοποιήσει από καμία σχολή, από κανένα, πώς το λένε, από καμία μάζοξη, από καμία εκδήλωση, δεν πιστεύω να σας έχει περιθωριοποιήσει κανείς. Κανείς. Πλέον έχετε ενσωματωθεί μια χαρά στην κοινωνία, δεν σας κάνει τίποτα κανείς. Δεν θα γυρίσει κανένας πλέον να σας κοιτάξει σαν να βλέπει κάτι διαφορετικό, γιατί έχει γίνει κάτι τόσο συνηθισμένο. Και για να προασπίσετε τα δικαιώματά σας, πάτε και θίγετε τη θρησκεία κάποιου, όπως και να λέγεται αυτή. Η δικιά μου είναι η Παναγία και ο Χριστός. Η δικιά σου μπορεί να είναι ο Αλλάχ. Θα κάτσεις να θίξεις τη θρησκεία κάποιου μόνο και μόνο για να προασπίσεις τα δικαιώματά σου που τα έχεις ήδη? Απλά είσαι τόσο γκάου στον εγκέφαλο που διαφοροποιείς μόνος σου τον εαυτό σου. Κατατάσσεις μόνος σου τον εαυτό σου σε μία κατηγορία ανθρώπων, μειονότητα και αποστασιοποιημένη. Μόνος σου! Μόνος σου! Στη συνέχεια, τα άτομα που υποτίθεται έχουν σκοτώσει πολλά άτομα LGBTQ+ κοινότητας, όπως τα λέτε εσείς, και είστε κατά της βίας, ειδικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εσάς, γιατί μόνοι σας έχετε βάλει σε μία κατηγορία τους εαυτούς σας. Και ενώ είστε κατά της βίας όλα αυτά τα χρόνια και έχετε φάει bullying, έχετε φάει βία, ξυλοδερμούς, πώς το λένε, έχουμε σκοτώσει και εμείς οι άλλοι, οι όλες και οι όλοι, οι όσοι και οι όσες, έχουμε σκοτώσει εσάς τα όσα, επειδή δεν πηγαίναμε την LGBTQ, και ξαφνικά γυρνάτε και λέτε συνδυματάκι, κλωτσιές με 12 πόντο να βάλετε μυαλό. Τι λέει ρε παιδί μου! Πάνε να ενταχθείς στην κοινωνία, ενώ εσύ ο ίδιος μόνος σου αποκλείεσαι, μόνος σου αποστασιοποιείσαι από το κοινωνικό σύνολο. Και θίγεις θρησκεία και είσαι υπέρ της βίας. Γιατί είσαι αναρχικός. Γιατί είσαι αναρχικός. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια πορεία δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μιλάμε για μια πορεία απλά που θέλει να κάνεις το σούσουρό σου, να δείξεις ότι υπάρχεις. Γιατί κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Δεν ασχολούμαστε πλέον μαζί σας. Δεν ασχολούμαστε. Σας βλέπουμε και λέμε να. Άλλο ένα από τα όσα. Δεν θα σας περιθωριοποιήσουμε και θα σας εξυπηρετήσουμε όταν θα έρθετε για καφέ. Και μια χαρά στη σχολή. Δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Απλά. Να πω ότι σε αυτή την παρέλαση, πώς το λέτε, εκδήλωση, διαδήλωση, τον drag the show, το μετά, υπήρχαν και παιδάκια. Παιδάκια δημοτικού, με μια σημεούλα να κρατάνε σημεούλα. Πώς κρατάγαμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο, τις σημεούλες, τις ελληνικές, τις έτσι που τα κρατάγανε 4-6 άτομα γύρω-γύρω. Παιδάκια κρατάγανε τις σημεούλες. Παιδάκια τύπου δημοτικό, τα οποία δεν ξέρουν καν από πού βγήκαν, ότι προήλθαν από τη μαμά τους και τον μπαμπά τους και πώς έγινε όλη αυτή η σύνδεση. Και ξαφνικά τα βάζεις σε μια πορεία, σε μια παρέλαση, με τέτοια συνθήματα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Είσαι στο Ρέθυμνο, σύνελθε, τα μισά παιδιά ήταν από τη σχολή. Όχι τη δική μου, από το πανεπιστήμιο. τα καταπιεσμένα τα παιδάκια που ήταν επαναγίες του γονείς τους και ξαφνικά ήρθανε να σπουδάσουνε και έγιναν ανερχόπλητα. Τα μισά παιδάκια ήταν αυτά. Δεν θα συνεχίσω, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω που πάει αυτή η κοινωνία και ειλικρινά συχάθηκα τη ζωή μου σήμερα. Και ας γίνω και cancel και ας χάσω και followers. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Έχω πάρα πολλούς γκέι φίλους. Πάρα πολλές λεσβίες φίλες. Έχω πάρα πολλούς γκέι και λεσβίες που δεν έχουν κάνει coming out, απλά το έχουμε καταλάβει όλοι στην παρέα. Και όλοι τους έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εκεί που έχω βάλει τις φίλες μου, τις straight και τους φίλους μου, τους straight, είναι ακριβώς την ίδια θέση στην καρδιά μου και αυτή. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να πάει να διαφοροποιηθεί με τέτοιο τρόπο σε μια πορεία προάσπιση δικαιωμάτων. Κανέναν. Δεν έχω θέμα με κανέναν γκέι, με καμία λεσβία. Έχω θέμα με αυτά τα αναρχικά πλασματάκια που νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και ότι όλοι ξαφνικά τους πάμε κόντρα και τους απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε με τα λεγόμενα της κοπέλας, η οποία βγήκε και είπε τα αυτονόητα και πέσανε όλοι πάνω της και την κατέκριναν και τα λοιπά. Σε αυτά τα οποία λέει βέβαια δεν έχει κανένα απολύτως άδικο. Όλοι αυτοί οι LGBT, τέλος πάντων πώς τη λένε δεν ξέρω, κοινότητα, τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς που νομίζουν ότι είναι κάτι ουδέτερο, που νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι τέλος πάντων και έχουν το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και τα λοιπά, προσπαθούν βία να μας περάσουν ότι το αφύσικο είναι κάτι απόλυτα φυσικό. Ότι ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι ως κομωδίνο και να κυκλοφορείς έξω στο δρόμο ως κομωδίνο. Ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι τρέλα, είναι κάτι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, εγώ τώρα να βγω έξω και να πω ότι δεν είμαι άνθρωπος, είμαι κομωδίνο. Σε άλλες εποχές θα με πηγαίνανε στο ψυχιατρίο με ζουλομανδία. Στις σημερινές εποχές όμως σου λένε ότι όχι ρε παιδί μου, είσαι κομωδίνο, είναι εντάξει, δίκιο έχεις ρε παιδί μου. Τρέλα, ειλικρινά είναι τρέλα όλο αυτό το πράγμα, είναι τρελό, είναι παρανοϊκό. Και δεν έχω κάποιο πρόβλημα, το ξαναλέω, με κανέναν ομοφιλόφιλο, με κανέναν που θέλει να νομίζει ότι είναι οτιδήποτε. Αλλά ρε παιδιά, καταρχάς δεν σας έχει πειράξει κανένας, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει πειράξει κανείς τους ομοφιλόφιλους και τα λοιπά? Όχι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαθέσει το σώμα του όπως εκείνος θέλει. Κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Θέλεις να πας με άντρα, θέλεις να πας με γυναίκα, θέλεις να πας με το σκύλο σου, θέλεις να πας με ό,τι θέλεις. Δικαίωμά σου είναι. Αλλά μην βγαίνεις έξω σε όλα αυτά τα pride που δεν, ακόμη και ένας συνειδητοποιημένος ομοφιλόφιλος δεν πηγαίνει σε αυτά τα pride, γιατί σου λέει ότι εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, έχω αποδεχθεί αυτό το οποίο είμαι και από εκεί και πέρα δεν έχω να αποδείξω κάτι στους άλλους. Με δέχονται δεν με δέχονται, σκασίλα μου, εγώ αυτό είμαι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, το βγαίνουμε έξω στους δρόμους, οι μη γυμνοι, προσβάλλουμε τη δημοσία εδώ, προσβάλλουμε τα ήθη, τα έθιμα, προσβάλλουμε τη θρησκεία. Έβλεπα ας πούμε πόσες φορές κάποιοι να κρατάνε εικόνες, να παρουσιάζουν την Παναγία ως γκέισα, τον Χριστό ως ομοφιλόφιλο. Ο άλλος εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη θυμάμαι, ήταν βαμμένος σαν κακοχρονονάχη, φορούσε και κάτι ροζουλή τέτοια και από τέτοια του είχε τον Άγιο Νικόλαο. Δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή στους μουσουλμάνους τολμάτε να τα κάνετε αυτά? Τον Αλλάχ τολμάτε να τον βάλετε έτσι εκεί πέρα που βάζετε τον Χριστό, την Παναγία, να τον κάνετε ομοφιλόφιλο? Θα σας πάρουν τα κεφάλια εσείς. Ειλικρινά, αν πάτε στις χώρες αυτές και τα κάνετε αυτά τα πράγματα, θα σας πάρουν τα κεφάλια. Εδώ πέρα όμως, δεν λέω να πάρουν κεφάλια, εντάξει, δεν είμαι βίος και δεν είμαι υπέρ της βίας. Αλλά είμαι υπέρ της τάξης και πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη. Και όλα αυτά τα gay pride και τα χαζά επιβάλλεται κάποια στιγμή να απαγορευθούν. Και κανένας δεν μιλάει για αυτό. Ο μόνος ο οποίος είπε να απαγορευθούν τα gay pride ήταν ο Βελόπουλος. Μόνο αυτός είπε ότι εμείς θα τα απαγορεύσουμε αυτά τα πράγματα και επιβάλλεται. Δηλαδή αντί να κοιτάξουμε να κάνουμε εκδηλώσεις για να μαθαίνουμε την ιστορία μας, για να μαθαίνουμε 5 πράγματα για τον τόπο τον οποίο ζούμε, για να μάθουμε να βοηθούμε ανθρώπους, για να μάθουμε να γίνουμε καλύτεροι, καθόμαστε και κάνουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα Pride, ούτως ώστε να σαπίσουμε την κοινωνία, την ήδη σαπισμένη κοινωνία, να την κάνουμε έρμεο του οποιοδήποτε θα μπορεί να την χαλιναγωγεί, και όλα μια χαρά, γιατί όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι απόλυτα κατευθυνόμενοι από ένα σύστημα το οποίο σου λέει ότι αν είσαι άντρας γίνε γκέι για να αρέσεις, αν είσαι γυναίκα γίνε πόρνη για να μπορέσεις να πας μπροστά. Αυτό εδώ θέλει το σύστημα, και όλους αυτούς τους ανθρώπους μπορεί και τους ελέγχει πάρα πάρα πολύ εύκολα. Η ώρα είναι 8 και 3 όμως, θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8, το οποίο το καθυστέρησα λιγάκι και εντός λίγο πάλι πίσω.
2: Η ώρα είναι 8.

Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου.

0: ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, 8 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό του Σαββάτου 30 του Μάη του 2026. Χθες έφυγε από τη ζωή και ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ο Νίκος Ταγαράς, ηλικία 70 ετών, ο οποίος έδινε μάχη με την επάρατη νόσο. Μία άνηση μάχη με τον καρκίνο. Καλό του ταξίδι θα ευχηθούμε. Καλή ανάπαυση να έχει ο άνθρωπος. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χωρούν ούτε κομματικά ούτε τίποτα. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, οφείλουμε να σεβόμαστε και την οικογένειά του και αυτόν ο οποίος έφυγε. Ό,τι και αν έχει γίνει, ό,τι και αν έχει κάνει, ο Θεός ξέρει από εκεί και πέρα.

Τώρα επειδή η κατάσταση είναι τραγική με την οικονομία, τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι δύσκολα για το επιχειρήν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία όπως φαίνεται είναι απόλυτα απογοητευτικά και έχουν δημοσιοποιηθεί από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη.

φαίνεται ξεκάθαρα ότι η αγορά έρχεται αντιμέτωπη με μία ακόμη κατακόρυφη πτώση όσον αφορά την κίνηση των καταναλωτών, η οποία φέρνει τη βιωσιμότητα των εμπόρων σε ένα οριακό επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν τα οικονομικά δεν επαρκούν, αυτό συνεπάγεται ότι όλο και λιγότερα χρήματα θα πέφτουν στην αγορά. Οπότε η πίτα ολοένα και μικραίνει, οπότε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Τον Μάιο, όπως λέει ο κύριος Τσαγκάρης, υπήρξε μία ακόμη πτώση του τζίρου και όχι μικρός αριθμός, μείον 30% για τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο. Μάλιστα, ο κύριος Τσαγκάρης έχει αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για το άμεσο μέλλον του κλάδου του λιανεμπορίου. Και παράλληλα, βέβαια, έστρεψε τα βέλη του προς την πολιτική ηγεσία και κατήγγειλε την απουσία διαλόγου αλλά και τη λήψη αποφάσεων οι οποίες ευνοούν αποκλειστικά τους ισχυρούς ομίλους της αγοράς. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, δηλαδή, έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα έτσι για αυτό το θέμα, ότι θα καταντήσουμε να υπάρχουν μόνο πολυεθνικές εταιρείες, εταιρείες ξένων συμφερόντων, οι οποίες θα πάρουν τα μαγαζιά και θα κάνουν μόνες τους παιχνίδι και ο μικρομεσαίος θα κλείσει και θα βλέπεις μικρά μαγαζάκια τα οποία δεν θα μπορούν να ενοικιαστούν, είτε να γίνονται Airbnb όπως γίνεται σε πολλές εκ των περιπτώσεων, είτε να μένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ο Έλληνας δεν θα μπορεί να ανοίξει κάποια δικιά του επιχείρηση. Άλλωστε, τη δεδομένη στιγμή, έτσι πως είναι τα πράγματα, το να πας να ανοίξεις μια επιχείρηση είναι το λιγότερο αυτοκτονικό. Εντάξει, θα μου πεις ότι μπορεί και να πετύχει. Ναι, δεν αντιλεγώ, αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα και με τις πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και όλα τα κόμματα θα πρέπει, νομίζω, να κοιτάξουν σοβαρά αυτό το κομμάτι του επιχειρήν, να κοιτάξουν σοβαρά το τι θα γίνει με όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν και προσπαθούν να τα βάλουν με τις μεγάλες πολυεθνικές, που κακά τα ψέματα, μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να χτυπήσει σε τιμή προϊόντος την μεγάλη πολυεθνική, η οποία αγοράζει τεράστιες ποσότητες. Οπότε, λοιπόν, το κράτος, η κυβέρνηση, όλοι αυτοί, τέλος πάντων, πρέπει να δουν τι θα κάνουν με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανές τις γειτονιές, τις πόλεις κτλ. Είναι τραγικό, ας πούμε, να κυκλοφορείς εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Τσιμισκή, Εγνατία, Βενιζέλου, Καρολουντίλ, και να βλέπεις, ας πούμε, στους κεντρικότερους δρόμους τώρα, να βλέπεις μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά, τα οποία είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά, ψάχνουν να βρούνε κάποιον να τα ενοικιάσει, αλλά δεν τα ενοικιάζει κανείς. Γιατί αφενός τα ενοίκια είναι πανάκριβα, γιατί σου λέει είσαι στην Τσιμισκή, είσαι στην Εγνατία, είσαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφετέρου, γιατί όταν εγώ θα πάω να ξεκινήσω μια επιχείρηση, το κράτος θα ξεκινήσει να με φορολογεί πριν ακόμη βάλω το κλειδί να δουλέψει η επιχείρηση, να ανοίξω την επιχείρηση να δουλέψει. Οπότε, λοιπόν, αυτός είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας. Και βέβαια, το γεγονός ότι μου ζητάνε και προκαταβολή φόρου, έτσι, για χρήματα τα οποία ακόμη δεν έχω πάρει στα χέρια μου. Αυτό και αν δεν είναι τραγικό. Γενικότερα, το σύστημα φορολόγησης στην Ελλάδα είναι απόλυτα άδικο. Και για κάποιο λόγο θεωρούν ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, επειδή μου είναι κλέφτης, ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μονίμως κοιτάει πώς να κλέψει, μονίμως κοιτάει πώς να βάλει μαύρα λεφτά στην τσέπη του κτλ. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Και αν θέλετε να εξαλείψετε όλη αυτή την κατάσταση με το να μην κόβει αποδείξεις ο άλλος κτλ., κάντε κάτι ούτως ώστε να του δώσετε κίνητρα να κόβει αποδείξεις. Προσφέρετε του φοροαπαλλαγή, προσφέρετε του κάτι, βοηθήστε τα μαγαζιά να μπορέσουν να ανασάνουν. Αυτή τη στιγμή τους έχετε στήσει με την πλάτη στον τοίχο και είστε έτοιμοι να τους πυροβολήσετε για να τους πάρετε τα χρήματα, ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή από αυτά τα οποία κερδίζουν, και τους φορολογείτε από το πρώτο ευρώ μάλιστα. Αυτό το πράγμα τώρα είναι τραγικό, έτσι. Και όταν το ίδιο το κράτος προσπαθεί να μπει συνέτερο, όχι προσπαθεί να μπαίνει συνέτερο στην τσέπη σου και έρχεται και σε κλέβει, και εσύ για να μπορέσεις να κρατήσεις το μαγαζί σου, γιατί αυτό το μαγαζάκι μπορεί να σου δίνει ένα μεροκάματο για να ζήσεις την οικογένειά σου κτλ.,
Τι θα κάνεις, μπορεί να μην κόψεις κάπου μια απόδειξη, μπορεί να, γιατί σε πολλές εκ των περιπτώσεων πηγαίνουν κάποιοι, ας πούμε, λένε ότι εγώ θέλω να ψωνίσω αυτά τα ρούχα, αν δεν μου κόψεις απόδειξη, ας πούμε, μπορείς να μου τα αφήσεις λιγότερα. Και σου λέει ο άλλος ότι ναι, δεν θα σου κόψω απόδειξη, τα αφήσω 10 ευρώ λιγότερα, εσένα σε συμφέρει αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Ναι, αλλά αν το κράτος, το ίδιο το κράτος, έδινε κίνητρα ούτως ώστε να κόβει ο άλλος απόδειξη και να μην φοβάται τον φόρο τον οποίο θα πληρώσει, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα όμως έτσι πως είναι, δυστυχώς δεν λειτουργεί σωστά. Γενικότερα πάντως, η αδυναμία αντιμετώπισης στα καθημερινά έξοδα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν σημειώσει μια ραγδαία αύξηση. Μιλάμε ότι τα καθημερινά έξοδα των Ελλήνων πολιτών έχουν ανέβει από 50 μέχρι 80%, ειδικά στις περιπτώσεις που έχεις οικογένεια και παιδιά. Και πραγματικά, επίσης, η μαζική μεταφορά του τζίρου από τα παραδοσιακά φυσικά καταστήματα προς τις πολυεθνικές εταιρείες, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κάνει την αγορά να γονατίσει. Υπάρχουν και τα μεγάλα e-shop όπως Temu, Shein και τα λοιπά, στα οποία ο κόσμος βρίσκει φθηνά προϊόντα και στρέφεται προς τα εκεί. Και είναι λογικό, έτσι. Και τώρα λένε ότι θα τα φορολογήσουν και όλες, θα υπάρξει ένα, πώς το λένε, 3 ευρώ σε κάθε πακέτο το οποίο θα έρχεται ως φόρος και τα λοιπά, και μετά θα το αλλάξουν. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς γίνεται. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί γιατί βρίσκει κάτι φθηνό και σου λέει, ρε παιδί μου, θα αγοράσω ένα μπλουζάκι με 2, 3 ευρώ, 5 ευρώ και ένα χρόνο μου πάει, 5 ευρώ έδωσα, δεν έγινε και κάτι, το πετάω, το κάνω σφουγγαρόπανο και έχει και μια δεύτερη χρήση. Εδώ πέρα τώρα σου λέει ότι άμα πάω σε ένα μαγαζί στην Τζιμισκή, ας πούμε, να αγοράσω ένα μπλουζάκι, θα μου πούνε 20-25 ευρώ. Οπότε με 25 ευρώ από το Σέιν, ας πούμε, θα πάρω 5. Το βλέπει έτσι ο κόσμος. Και είναι αυτό που λέω, ότι δεν δίνεται κίνητρα ακόμη και στον κόσμο, δηλαδή, όταν ο άλλος έχει έναν μισθό 700-800 ευρώ, ας πούμε 1000 ευρώ για παράδειγμα, και η ακρίβεια είναι τόσο αυξημένη, είναι λογικό ότι δεν θα πάει να δώσει χρήματα στην ελληνική αγορά, γιατί σου λέει ότι με τα χρήματα αυτά, τα 25 ευρώ που θα πάρω ένα μπλουζάκι από εδώ, από μια πλατφόρμα θα πάρω 5 μπλουζάκια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι ακόμη και το ίδιο το κράτος, ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση, με όλα αυτά που κάνει, αναγκάζει τον Έλληνα να πληρώνει σε αυτές τις πλατφόρμες, που δεν είναι κακό, έτσι, δεν το κατακρίνω, για όνομα του Θεού, αλλά θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε στην ελληνική αγορά, να αγοράσουμε ποιοτικά ρούχα, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα αυτά που παίρνεις στα ρούχα από αυτές τις πλατφόρμες είναι, εντάξει, νάιλον, είναι πετρέλαιο. Αλλά δεν υπάρχει το κίνητρο, δεν υπάρχει το κίνητρο να αγοράσεις κάτι καλό. Κοιτάζεις να αγοράσεις κάτι ίσα-ίσα να βολευτείς, ίσα-ίσα να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου για να σου μείνουν κάποια χρήματα να βγάλεις το μήνα, γιατί δεν βγαίνει ο μήνας. Και δυστυχώς έχουμε τώρα και την απουσία διαλόγου, η οποία απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, γιατί οι αποφάσεις της πολιτείας βλέπουμε ότι είναι εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα. Η πολιτεία δεν είναι σύμμαχος με τους καταστηματάρχες, αλλά είναι αμέτωχη σε οτιδήποτε συμβαίνει στην αγορά, και πάντα βλέπουμε ότι νομοθετούν υπέρ των μεγάλων παικτών της αγοράς, υπέρ των πολυεθνικών και κατά των μικρών καταστημάτων. Που η πολυεθνική τι κάνει, έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, στείνει ένα μαγαζί, ένα πολυκατάστημα κτλ. Έχει λίγο φθηνότερες τιμές από ό,τι θα έχει το μαγαζάκι της γειτονιάς, γιατί παίρνει μεγάλο όγκο προϊόντων και είναι λογικό να παίρνει και κάποιες εκπτώσεις. Και μετέπειτα η μικρή επιχείρηση δεν καταφέρνει να επιβιώσει. Παίρνουν φθηνά εργατικά χέρια, εννοείται, γιατί το κόλπο αυτό ήταν, οι επενδύσεις που λένε ότι θα έρθουν επενδύσεις, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Αυτές οι κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας είναι θέσεις σκλαβιάς, επί της ουσίας ανοίξανε, όπου ήρθαν οι πολυεθνικές εδώ πέρα, βρήκανε πρόσφορο έδαφος για να οικονομήσουν, πήραν οι υπαλλήλους με 700-800 ευρώ και τα λοιπά, και μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους και δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα βέβαια, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, όλα τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν επί του θέματος. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Εάν λοιπόν η πολιτεία δεν καταφέρει να σταθεί δίπλα σε αυτούς τους αγωνιστές, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε 2 χρόνια από σήμερα που μιλάμε, οι μισές, το 50% δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα έχουν βάλει λουκέτο.
και είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει αυτό το πράγμα, να βάζουν λουκέτο επιχειρήσεις. Και μιλάμε για επιχειρήσεις τώρα οι οποίες χρόνια ήταν στο λιανεμπόριο, χρόνια εργάζονταν, αλλά τώρα επειδή έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ το μέρισμα της πίτας, ας πούμε, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να κρατηθούν και αναγκαστικά χάνουν το παιχνίδι και το χάνουν και από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Βέβαια, μαζί με το λιανεμπόριο καταραίει και η χώρα μας. Η χώρα μας η οποία τρώει κυριολεκτικά τα παιδιά της. Τα Ελληνόπουλα, τα οποία δεν μπορούν να βρουν μια καλή θέση εργασίας, δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Και πολλά παιδιά παίρνουν την μεγάλη και δύσκολη αυτή απόφαση να φύγουν στο εξωτερικό. Και βέβαια, προς αντικατάσταση αυτών των νέων παιδιών, μας φέρουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία έρχονται παράνομα εδώ πέρα στην χώρα. Και πραγματικά η Νότια Κρήτη και η Γάβδος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυριολεκτικά πνίγονται από ένα πρωτοφανές κύμα λαθρομετανάστευσης, με το λιμενικό κυριολεκτικά να τρέχει και να μην φτάνει. Μέχρι στιγμής έχουν μαζέψει, όπως λένε, 792 ανθρώπους μέσα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Κι όμως, παρόλα αυτά, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, παραμένει στο δικό του παράλληλο κόσμο και μας λέει ότι έχουν μειωθεί, λέει, οι ροές των λαθρομεταναστών. Των μεταναστών, λέει, δεν είναι μετανάστες, είναι λαθρομετανάστες. Μέσα σε ένα 24ωρο, στη Νότια Κρήτη και στη Γάβδο, έχουν περισυνελέξει το λιμενικό 792 ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μικρό χωριό, πραγματικά. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βουλή, επιχείρησε να προσπαθήσει έτσι να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, μιλώντας για πιο σκληρά μέτρα, από την απλή αναστολή του ασύλου, στην περίπτωση που αυτό το χάος γίνει κανόνας και τα λοιπά, όλα αυτά τέλος πάντων. Μάλιστα, η διάψευση ήρθε από το λιμενικό εχθές, όπου υπήρχε περισυλλογή 69 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε μια φουσκωτή λέμβο, και αυτό έγινε στην περιοχή νότιο-δυτικά της Γάβδου, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Και σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η φουσκωτή λέμβος αυτή εντοπίστηκε 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου, από ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο, από ντρόουν δηλαδή, όπου ανήκει στη δύναμη της Frontex. Και αμέσως βέβαια κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες δυνάμεις, έγινε η περισυλλογή των επιβενώντων από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν μετέπειτα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Αυτό τώρα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η κυβέρνηση είναι παντελώς ανίκανη να προστατεύσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι το νησί της Γάβδου μετατρέπεται σε ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου όποιος γουστάρει μπορεί να παραβιάσει τα ελληνικά σύνορα, να μπει μέσα και να πάει εκεί. Και αντί για να μπορέσει να γίνει ένα συγκροτημένο σχέδιο αποτροπής, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονται εδώ πέρα, το Υπουργείο τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, σχεδιάζει άρον-άρον τη δημιουργία έτσι προσωρινών κλειστών δομών κράτησης στο Ηράκλειο, αλλά και στα Χανιά, όπου εκεί πέρα ο κόσμος αντιδράει, γιατί δεν θέλει κάτι τέτοιο και είναι λογικό, αλλά ο κύριος Πλεύρης κλείνει τα αυτιά του σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η κυβερνητική προχειρότητα. Βλέπουμε ότι έχει πλέον προσκρούσει σε ένα έτσι απροσπέραστο τείχος οργής από την ίδια τοπική κοινωνία και τους φορείς της Κρήτης. Επίσης, η Ένωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου έχει απορρίψει τα κυβερνητικά σχέδια για να γίνει χρήση των δικών της εγκαταστάσεων στις Μαλάδες και να τις κάνουν ως δομή για λαθρομετανάστες. Μάλιστα, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράψουν καμία συμφωνία. Και αφήσαν βέβαια και αιχμές για το πολιτικό κόστος, το οποίο φόβησε άλλους φορείς βέβαια, και καλώντας το κράτος να βρει μόνο του χώρο για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παράνομα έρχονται εδώ πέρα. Την ίδια ώρα μάλιστα, οι κάτοικοι εκεί πέρα στις Μαλάδες κυριολεκτικά φυλάνε καραούλι σε βάρδιες για να μπορέσουν να αποτρέψουν τετελεσμένα γεγονότα. Οι άνθρωποι βρίσκονται κυριολεκτικά στο πόδι. Γιατί σου λέει ότι εάν δεν κάνουμε κάτι τώρα εμείς, θα γίνει η Κρήτη όπως είναι το κέντρο της Αθήνας, παιδί μου. Όσοι μένετε στην Αθήνα, όσοι πηγαίνετε στο κέντρο της Αθήνας,
Αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Ελληνικά δεν ακούσα από πουθενά. Ελληνικά μαγαζιά δεν βλέπεις. Έχει κατακλειστεί από Πακιστανούς, Αφγανούς, Σύριους. Έχουν κλείσει οι Έλληνες τα μαγαζιά τους και έχουν ανοίξει αυτή η μαγαζιά. Και είναι απορία άξιο πώς τα κομμάτια έχουν βρει τόσα χρήματα και ανοίξαν τα μαγαζιά τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε ούτε πάγκο στη λαϊκή. Τέλος πάντων. Ο Δήμαρχος Βιάννο, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, από τη θέση του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια υποδομή, δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία ή κάποιο κτίριο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και τόνισε βέβαια ότι είναι παράλογο να μεταφέρεται μία δομή σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από νοσοκομεία και αστυνομία. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης, αρνήθηκε ακόμη και την έναρξη τη συζήτηση, δηλώνοντας ότι οι δήμαρχοι του Νότου, όπως είπε, έχουν κοινή γραμμή και δεν είναι το περιθώριο του περιθωρίου, αφήνοντας παράλληλα κάποιες αιχμές για το γεγονός ότι η κυβέρνηση συζητούσε κρυφά μόνο με την περιφέρεια και τους μεγάλους δήμους, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Γενικότερα, επειδή χθες είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ήταν αυτή η μεγάλη μέρα πένθους, γιατί η μέρα πένθους είναι, βλέπουμε ότι η Ελλάς εάλλο και όχι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς η χώρα η οποία ζούμε, η χώρα η οποία μένουμε, δυστυχώς βαλόμαστε από παντού και έχουμε μια εντελώς παντελώς ανίκανη κυβέρνηση να μπορέσει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, εκτός εάν δεν είναι τόσο ανίκανη και θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ που δεν ξέρουμε ποιες είναι, δεν ξέρουμε από πού είναι, δεν ελέγχονται τα οικονομικά τους και τα λοιπά, να δούμε πόσα χρήματα παίρνουν, από πού παίρνουν χρήματα, γιατί τα παίρνουν αυτά τα χρήματα, πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. Γιατί αν όλοι αυτοί οι ανθρωπιστές ήταν απόλυτα ειλικρινείς, θα έπρεπε να πάνε από την απέναντι πλευρά και να αποτρέπουν αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν από τις πατρίδες τους για να έρχονται εδώ πέρα, να μην ζουν αυτοί καλά, να μην ζει και ένας Έλληνας καλά. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό. Αλλά όπου υπάρχει πολύ χρήμα, όπου υπάρχει πολύ μαρμίτα, υπάρχει και βρωμιά, δυστυχώς.

0: Πάντως να ξέρετε ότι εν ώψη του τριημέρου η τροχιά βρίσκεται επιποδός και θα κάνει ελέγχους και στις εθνικές και στα διόδια και γενικότερα στις μεγάλες πόλεις, προκειμένου να τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αν δεν σας περισσεύουν χρήματα να πληρώνετε στα πρόστιμα, σεβαστείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πάνω απ' όλα σεβαστείτε τη ζωή σας και τις ζωές άλλων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Να πάτε να περάσετε καλά το τριήμερο, αλλά προσοχή στο δρόμο. Πάνω απ' όλα προσοχή στο δρόμο. Η ώρα είναι σχεδόν 8:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω, 69-07-483-48-4 το Viber, για να στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Η Focus FM 103,6 στο πρωινό του Σαββάτου 30 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, θα έχουμε εκδηλώσει το Σαββατοκύριακο εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου η πλατεία Αριστοτέλους θα μετατραπεί σήμερα και αύριο σε γήπεδο μπάσκετ. Για το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Lee Street Basketball, για εσάς που αγαπάτε το άθλημα δηλαδή, θα είναι έτσι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους να παρακολουθήσετε αγωνίσματα. Έτσι είναι ωραίες εκδηλώσεις αυτές οι οποίες γίνονται στην Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έχουμε πολλές τέτοιου είδους εκδηλώσεις που αξίζει κάποιος έτσι να πάει να δει και να στηρίξει, γιατί όχι.

Επίσης θα έχουμε και νέο αποκλεισμό στην Περιφερειακή την Τρίτη από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, εξαιτίας των έργων του flyover, όπου θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, δηλαδή τα οχήματα τα οποία διέρχονται από το Τιτάν. Η διακοπή θα γίνει στο ύψος κλάδου της εξόδου προς την Ευκαρπία και στο δημοτικό γήπεδο, όπου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση, η οποία θα υπάρχει εκεί πέρα. Θα έρχονται τα αυτοκίνητα μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου Στρατού. Τα οχήματα τώρα τα οποία κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο εκεί που είναι το ύψος του Σκλαβενίτη και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου του Σκλαβενίτη στη Γιάννη Ρίτσου, από εκεί Θησαίος και από εκεί μετέπειτα στην λεωφόρο Στρατού. Να επισημάνουμε βέβαια ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Οπότε όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται βέβαια με τις πινακίδες σήμανσης, για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα και να δούμε επιτέλους μπας και τελειώσει αυτός ο ρημαδιασμένος ο flyover και μπορέσουμε λιγάκι και πραγματικά ησυχάσουμε σε αυτή την πόλη. Εν τω μεταξύ τώρα είναι και κλειστό το μετρό και θα είναι κλειστό για 20 μέρες περίπου. Ωραία περνάμε, η κίνηση καλά κρατεί. Μια τρέλα είμαστε σε αυτή την πόλη, ειλικρινά μια τρέλα.

να πάω λίγο στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Στον Αχιλέα, καλημέρα. Ο Αχιλέας από τον όμορφο Βόλο, χθες λέει ήρθα αυθημερών Θεσσαλονίκη. Άλλαξα, λέει, 4 λεωφορεία. Το ένα χειρότερο από το άλλο, δυστυχώς. Έλα, ρε, εσύ, γιατί κατηγορείς τώρα τα λεωφορεία μας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη? Τι δεν σου άρεσε, πες μου, δηλαδή. Τι δηλαδή. Θα τα φτιάξουμε όλα, μη στεναχωρεύεστε. Θα τα φτιάξουμε και τα λεωφορεία θα διορθώσουμε. Και το μετρό θα γίνει επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Και flyover θα έχουμε. Αμαλάχι, θα κάνουμε και υποθαλάσσια, ρε. Εν τω μεταξύ, αυτή την υποθαλάσσια την πληρώσαμε, αλλά δεν την κάναμε ποτέ. Έτσι, άμα έχεις λεφτά για πέταμα, άμα είσαι κράτος, ρε παιδί μου, απλά ντάνε. Γιατί όχι. Μοιράζει λεφτά δεξιά και αριστερά. Πάρτε, να έχετε. Θέλαμε και υποθαλάσσια, πανάθεμά μας. Καλημέρα στον Μαρίνο από τις Σέρες. Διέρε και βασίλευε, λέει, αυτό κάνουν. Έτσι είναι. Το Διέρε και βασίλευε στην Ελλάδα καλά κρατεί. Και όσο ο λαός είναι διχασμένος, τόσο πιο εύκολα μπορούν και κάνουν αυτοί τα δικά τους. Και δυστυχώς αυτός ο λαός πάντα βρίσκει τρόπους να διχάζεται. Θα διχαστεί με τα κόμματα, θα διχαστεί με τις ομάδες, θα διχαστεί με χίλιους δύο... Μπορούμε να βρούμε χίλιους δύο λόγους για να διχαστούμε, ούτε έναν για να μπορέσουμε να μείνουμε ενωμένοι, μα ούτε έναν. Κάτι πήγαμε να κάνουμε τότε με τα Τέμπη, τότε που κατεβαίναμε όλοι κάτω και τρομάξαμε και τον Πρωθυπουργό και έβγαινε και έκανε δηλώσεις. Θυμάστε ωραίες εποχές, παιδί. Μετά το χάσαμε και αυτό, πάει. Καλημέρα στον φίλο τον Αρχοντή. Θα αρχίσει, λέει, να βαράει πάλι τον ταούλι και να σκίζει τα μνημόνια. Α, ναι, αυτό, ρε, εσύ, γιατί κανονικά θα έπρεπε όταν έκανε το... τη γιορτή αυτή, τέλος πάντων, τι έκανε εκεί πέρα, την ίδρυση του κόμματος. Θα έπρεπε να έχει κάποιον να βαράει ένα ταούλι, ρε παιδί μου. Άρα και εκείνο το ταούλι, τι είναι, το πουλήσαμε, το δώσαμε, χρησιμοποιεί το έμπι. Γιατί υποτίθεται θα το βαράγαμε για να χορεύουν οι αγορές. Τελικά μας χόρεψε εμάς το δουνουτού στο ταψί. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν και αριστερό ταούλι, καλό έτσι. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ο πρωινός μας εθισμός, λέει. Καλό τριήμερο με καλή φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Θα σε μαλώσω, λέει. Μην πιάνεις γκαντέμιδες και προδότες στο στόμα σου, το λερώνεις. Τους έβγαλα, εντάξει. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στην επικαιρότητα και αυτή. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δεν μπορείς. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Λογικό είναι, λέει, να δέχεστε πόλεμο από παντού. Είναι πανικόβλητη, λέει, στην κυβέρνηση και οι πατερίτσες δέχονται πολλή πίεση για να πετύχουν το σκοπό των κυβερνώντων. Όσο πλησιάζει οι τύσεις, θα γίνονται, λέει, χειρότερα τα πράγματα. Ελλάδα στα χρόνια της γαλέρας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πεις ελεύθερα την άποψή σου, τη γνώμη σου για ένα θέμα. Πέφτουνε να σε φάνε, πέφτουνε να σε κατηγορήσουν. Βρε άνθρωπε, εντάξει, οκ, έχεις μια διαφορετική άποψη από εμένα. Εγώ τη σέβομαι, με δικαίωμά σου. Αλλά αυτό το οποίο σου λέω, κάτσε να δεις, είναι ορθό, δεν είναι ορθό. Δηλαδή, για να βγω να πω κάτι στο μικρόφωνο σημαίνει ότι το έχω ψάξει, το έχω διαβάσει. Δεν θα βγω να πω κάποια βλακία και να διακινδυνεύω να φάω το κεφάλι μου, ας πούμε, να με τρέχουν να μου κάνει κάποιος μήνυση, να με περάσει πειθαρχικό το εσουρού ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Δεν είμαι τόσο ανόητος για να το κάνω αυτό το πράγμα. Για να βγω να πω κάτι, και όλοι μας εδώ πέρα, έτσι, για να βγούμε να πούμε κάτι σημαίνει ότι το έχουμε ψάξει, το έχουμε διασταυρώσει. Αλλιώς δεν βγαίνεις να πει. Δεν βάζεις το κεφάλι στον τουρβά να πληρώνεις πρόστιμα χωρίς λόγο και αιτία. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, okay, έχεις την άποψή σου. Δες όμως, είναι σωστή, δεν είναι σωστή. Μήπως κάπου κάνεις κάποιο λάθος. Ή μήπως κάνω εγώ κάποιο λάθος. Έτσι δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη. Για όνομα του Θεού, από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Αλλά όλος αυτός ο πόλεμος ο οποίος γίνεται. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είμαι ανοιχτός για να κάνουμε κουβέντα. Δεν έχω πρόβλημα να συζητήσω με κανέναν. Αλλά να συζητήσουμε όμορφα, με επιχειρήματα. Να αρχίσουμε τώρα να κονταροχτυπιόμαστε χωρίς λόγο και αιτία. Είναι λίγο βλακώδες αυτό, ειλικρινά.

Καλημέρα στον Χρήστο από την Αθήνα, στο Θεοδόση καλημέρα. Α, ναι, είναι αυτό εδώ που μου στέλνει ο Θεοδόσης, είναι πλάνα από την Κρήτη, είναι από τους ομοφιλόφιλους τότε που βρίζανε την οικογένεια, βρίζανε τη θρησκεία, λέγανε στο διάλο η οικογένεια, στο διάλο οι πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς, αυτό λέγανε τα ΛΟΑΤΚΙ και όλα αυτά τα, άντε να μην τα χαρακτηρίσω πρωί-πρωί και βρωμίζω και το στόμα μου, όχι τίποτα άλλο. Είναι μια, ναι, είναι πλάνα από μια στιγμή αγάπης από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν να μας περάσουν το αφύσικο σαν φυσικό και οι οποίοι θέλουν να τους δεχτούμε τη στιγμή που μας βρίζουν. Άντε παρατάτε με από εδώ πέρα, πρωί πρωί. Καλημέρα στη Σούλα, πρώτοι οι κλέφτες και δεύτεροι οι προδότες, λέει, άρε Έλληνα. Μια ζωή κλέφτες και προδότες ψηφίζουμε, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δηλαδή όσο και να θες να αλλάξει δεν. Στο μοναχικό λύκο, καλημέρα στο Χρήστο από την Ιρεμβέργη. Πρώτα απ' όλα θα ευχηθώ υγεία, λέει, και να έχεις ένα όμορφο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, πολλά χαιρετίσματα. Υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα μπορούμε να τα παλέψουμε, αυτό να το ξέρετε, αρκεί να έχουμε θέληση. Άμα Θεός φυλάξει, χάσεις την υγεία σου, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ευελπιστώ ότι ο καλός Θεούλης θα μας τη δίνει την υγεία μας για να μπορούμε να παλεύουμε και να φτιάξουμε ίσως ένα λίγο καλύτερο κόσμο. Έστω από το λίγο του ο καθένας, κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Στον Μανώλη καλημέρα, ο οποίος δεν ξέρω τι μου στέλνεις, φίλε μου, εδώ πέρα. Ο ήλιος είναι αυτό εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Λάμπα είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Καλημέρα στην Πόπη από τον όμορφο Πειραιά. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Δεν έχει σωτηρή ωραγιάς. Καλά υπό Άδωνης, μίζεροι είμαστε. Μια χαρά περνάμε, δίκιο έχει, λέει. Ωραγιάς πεινάει, του παίρνουν το σπίτι, φεύγουν τα παιδιά. Τώρα ψηφίζει τις συμμορίες, θα ψηφίσει τον προδότη πάλι γιατί έχει κοντή μνήμη. Αυτό το ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου ή το ότι κάτι μας πιάνει, ρε παιδί μου, πάνω από την κάλπη όταν πάμε να ψηφίσουμε, δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή να ψηφίζεις ξανά και ξανά τους δημιούς σου.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Κώστα από την Άουσα. Γιατί λέει δεν κάνεις και εσύ live εκπομπή στα social, την αγάπη μου σε όλους τους πόκους. Γιατί δεν κάνω live? Γιατί εγώ παίζω μουσική από κάτω και το προσπάθησα κάποια στιγμή να κάνω live, αλλά θα μας μπλόκαραν τα social. Οπότε δεν μπορώ κατά. Δηλαδή πρέπει να παίζω όπως παίζει ο Στέφανος, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο δεν έχει πνευματικά δικαιώματα κτλ. Και δεν μου βγαίνει έτσι, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά να παίζω συνέχεια το ίδιο και το ίδιο, οπότε το προτιμώ έτσι. Και στην τελική να σας πω κάτι. Το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο. Πιο καλά δεν είναι χωρίς social. Δηλαδή θυμάστε έτσι τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ κάνω ραδιόφωνο από 16 ετών, από το 1999. Αποκαλύπτω και την ηλικία. Τότε λοιπόν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα social media να μπορείς να δεις ποιος είναι αυτός που μιλάει πίσω από το μικρόφωνο κτλ. Ξέρεις πόσες την έχουν πατήσει έτσι. Ακούγαν έτσι μια ωραία φωνή στο ραδιόφωνο και ερχόντουσαν μετά από το ραδιόφωνο και βλέπανε εμένα. Και η απογοήτευση πήγαινε κάλτσα. Άστα να πάνε, δεν έχουμε ζήσει ωραία. Ενώ τώρα όμως ψάχνεις τον, βρίσκεις τον άλλο, λες σιγά τα μούτρα του Ερμέ, δεν πάω τον γνωρίσω. Άστα να. Ναι. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκείνα τα χρόνια το ραδιόφωνο είχε έτσι μια εντελώς διαφορετική έγκλη, είχε μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Πολύ περισσότερος κόσμος άκουγε ραδιόφωνο. Τώρα είναι το διαδίκτυο που, εντάξει, τώρα είναι της μόδας τα podcast. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες. Καλημέρα στον Αλέξη. Τους ακούω, λέει, κάνουν πλάκα με τα κόμματα. Ο ένας νεοδημοκράτης κράζει Σαμαρά. Ο άλλος ακόμα είναι με τον Τζίπρα και χαίρεται. Να κοντράρει ένα στον άλλον. Δεν σωζόμαστε λέει με τίποτα, ούτε με Big Bang. Αχ, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν θα σωθούμε ποτέ. Δεν ξέρω αν αυτή η χώρα θα βρει πραγματικά τα πατήματά της. Όποιος έχει διαβάσει την ιστορία αυτής της χώρας θα δει ότι, παιδί μου, πώς καταφέραμε από εκείνα τα χρόνια που είχαμε μεγαλοπρέπεια, που χτίζαμε παρθενώνες, που όλες οι τέχνες, ο πολιτισμός, η δημοκρατία, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και πώς καταφέραμε τώρα όλες οι επιστήμες, όλα από εδώ ξεκίνησαν, και πώς καταφέραμε τώρα αυτήν την τεράστια χώρα να τη χαντακώσουμε έτσι, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Μια χώρα η οποία γέννησε τον Σοκράτη, η οποία γέννησε τον Ασκληπιό, η οποία γέννησε όλους αυτούς τέλος πάντων τους μεγάλους. Πώς δηλαδή καταφέραμε και τη χαντακώσαμε έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτούς τους αρχαίους Έλληνες και τους τιμούμε. Τέλος πάντων. Από τη Μανολάδα ο φίλος ο Ανδρέας από Βάρδα στην περιοχή μου λέει: νέοι φεύγουν να βρουν το μέλλον τους σε πόλεις και παίζουν να έχουμε 10.000 φθηνά εργατικά χέρια. Έχουν μια νοοτροπία οι νέοι Έλληνες ότι αν δεν είναι αφεντικά δεν κάθονται στην περιοχή να δουλέψουν στα χωράφια, μιας και υπάρχουν οι Πακιστανοί για αυτή τη δουλειά. Κακό αυτό, κακό αυτό, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό, γιατί έχω δουλέψει όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πηγαίναμε με τον ξάδερφό μου, ας πούμε, εκεί στη Χαλκιδική, μαζεύαμε καλαμπόκια, μαζεύαμε, πώς τα λένε, ηλιόσπορους. Για να βγάλουμε έτσι ένα χαρτζιλίκι για το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, ήμασταν πιτσιρικάδες τότε, 14, 15, 16 χρονών. Ναι, πηγαίναμε, βοηθούσαμε λίγο, παίρναμε ένα χαρτζιλίκι εκεί πέρα, ξέρω. Για να βγάλουμε όσα χρήματα μπορούσαμε, ας πούμε, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.

Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στον Δημοσθένη. Στο μετρό της Αθήνας λέει κάποιες σειρμοί έχουν κάμερες. Πρόσεξε, όχι όλοι οι σειρμοί, κυρίως τα καινούργια. Εκεί που έχουν κάμερες παρατηρούμε και δολιοφθορές. Μήπως οι κάμερες λέει είναι εκτός λειτουργίας, αν γνωρίζει κάποιος σας πει. Αυτό μπορείς να το ρωτήσεις στην Αττικό Μετρό. Μπορείς να τους κάνεις ένα τηλέφωνο και να τους ρωτήσεις αν λειτουργούν οι κάμερες ή δεν λειτουργούν. Νομίζω ότι θα σου απαντήσουν, δεν έχουν λόγο να μην σου απαντήσουν. Η Περσεφόνη μου λέει: άκουγα χθες τον Γεωργιάδη να λέει ότι το μέγεθος του χρέους της Νέας Δημοκρατίας μεγάλωσε επειδή μπήκαμε στα μνημόνια και έγιναν περικοπές. Τόσοι άνθρωποι λέει δεν έπαθαν το ίδιο. Πόσοι έχασαν τις δουλειές τους, μειώθηκε ο μισθός τους, τους έκοψαν τα δώρα και τόσα άλλα, αλλά εκεί τους παίρνουν τα σπίτια. Ενώ αυτός δήλωσε με περίσχεια ξένδια ντροπιά και λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ τα χρέη τους και μάλιστα χωρίς επιπτώσεις. Εντάξει, ξαναψηφίστε τους, παιδιά, ξαναψηφίστε τους να αυξάνονται και να πληθύνονται τα χρέη τους, εσάς να σας παίρνουν το σπίτι όμορφα και ωραία και αυτοί να τρώνε και να πίνουν εις υγείαν των κορόιδων, που κορόιδα είμαστε όλοι εμείς βέβαια. Καλημέρα στον Κώστα, σε έκανα λέει στο φουμπού, δέξουμε, κάτσε να δω πού είναι το φουμπού, να σε δεχτώ, γιατί να μην σε δεχτώ λοιπόν, κάτσε να μπω στο... Έλα καλό μου φουμπού, που είσαι, α, σε βρήκα, ορίστε, σε δέχτηκα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Λέει, εγώ έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν με ενοχλούν οι κολλημένοι, πληρωμένοι και βολεμένοι. Με ενοχλούν αυτοί που απέχουν, γιατί αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν την αλλαγή. Την αγάπη μου και τη στήριξή μου από Αγία Τριάδα Θερμαϊκού. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Άμα καταλάβει ο κόσμος τη δύναμη την οποία έχει στα χέρια του και πάει να ψηφίσει, τότε ναι, κάτι μπορεί να αλλάξει. Αρκεί βέβαια να μην ψηφίσουν όλα αυτά τα κόμματα του συστήματος, τα οποία ως γνωστόν μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Διαβατά. Θέλω να πιστεύω... Μπουγάτσο με τη ρίμη μου τη φάση, δεν τρώω, κάνω δίαιτα, δεν τρώω τέτοια. Γιάννη, πιστεύω από τα Διαβατά έξω, δεν είσαι πουθενά εσόκλειστος. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα σε όλους, λέει ο Γιώργος από τον παλιό Παντελεήμονα. Αυτή η χώρα δυστυχώς λέει δεν σώζεται με τίποτα. Στο Βασίλη καλημέρα από το Σούλι της Θεσπρωτείας σήμερα. Καλημέρα και στον Νικόλα από την όμορφη Καλαμάτα. Με τον Μητσοτάκη λέει θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Ναι, ή εκτός αν μας πάρουν και τα δικά μας τα κουτάλια αυτά τα τσίγκινα τα οποία έχουμε. Παίζει και αυτό, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε, με Μητσοτάκη. Όλα είναι πιθανά να συμβούν, γιατί όχι. Η Γιάννα από την Κομωτινή στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει.

0: Για τους τζαμπατζίδες που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, από σήμερα αυξάνονται τα πρόστιμα για τους επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν εισιτήριο και φτάνουν τα 100 ευρώ, παρακαλώ. Είναι τα νέα πρόστιμα για τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο. Και αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη, όπου τίθεται σε ισχύ από σήμερα με στόχο την μείωση των παραβατών. Οι επιβάτες οι οποίοι θα εντοπίζονται χωρίς να έχουν έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο θα διαμορφώνεται στα 50. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Δηλαδή αυτό συνεπάγεται ότι σε πιάσανε μέσα στο λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, σου κόψανε πρόστιμο 100 ευρώ, μπορείς να πας να βγάλεις μια κάρτα των 30 ημερών και μετά να πληρώσεις 50 ευρώ πρόστιμο. Μέχρι τώρα η ποινή για την μη κατοχή εισιτήριου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και σε 30 ευρώ για το μειωμένο, ενώ η σχετική υπουργική απόφαση, η οποία ενεργοποιεί τον συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύθηκε προχθές στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα του μπαίνω μέσα στο λεωφορείο και το χρησιμοποιώ χωρίς να κόβω εισιτήριο, και έχω και απαιτήσεις κιόλας. Και νομίζω ότι πρέπει να μπουν και κάμερες μέσα στα λεωφορεία για όλες αυτές τις δολιοφθορές οι οποίες γίνονται από αυτούς που διαμαρτύρονται μετά ότι «Α, τα λεωφορεία δεν είναι καλά, είναι χαλασμένα, είναι το ένα, είναι το άλλο». Γιατί δεν τα προσέξαμε όμως, γιατί εμείς σαν επιβάτες μπορεί να μπούμε μέσα στο λεωφορείο και να αρχίσουμε να σπάμε τα καθίσματα, ξυλώνουμε τις χειρολαβές, να βγάλουμε τα σφυράκια εκείνα που είναι για να σπάς τα παράθυρα, που να το πάρεις και να του σπάσεις το κεφάλι εκείνη την ώρα, γιατί εκείνο μπορεί να σώσει ζωές. Να πετάξουμε τα σκουπίδια μας μέσα, γιατί έτσι μας μάθανε από το σπίτι μας, ρε παιδί μου. Μας έχουν μάθει να μην σεβόμαστε τίποτα. Και ιδιαίτερα πιτσιρικάδες, δηλαδή είδα χθες είχα ένα έτσι περιστατικό όπου κάτι πιτσιρικάδες πετάξανε τα κουτάκια από τα αναψυκτικά, ένα κλασικό φαινόμενο, μέσα στο λεωφορείο, και πήγε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος γύρω στα 70-70 κάτι ο άνθρωπος, και πήγε και τα μάζεψε και τα πέταξε, και λέω κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, λέω, τι παιδεία έχουν δώσει στα μικρά παιδιά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9 και σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Σε λιγάκι θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από την Βάλια Μπουγιουκλή. Τι κάνουμε? Από την σε λιγάκι Βάλια θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από την Βάλια Μπουγιουκλή.
1: Και στο καπάκι Βάλια Μπουγιουκλή.
0: Και στο καπάκι Βάλια Μπουγιουκλή θα χορτάσετε την Μπουγιουκλή σήμερα. Εμείς Θεού θέλοντος τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί εδώ θα είμαστε, παρόντι του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα κάνουμε εκπομπές, θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα όσοι φύγετε το τριήμερο, και προσοχή στον δρόμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευμερίσουν οι επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου που διεξάγεται στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ενική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα απειλής. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι τουρκικές προκλήσεις. Την Παρασκευή, χθες, η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, σε μια άκρως προκλητική ενέργεια που ξεπερνά κάθε όριο διπλωματικής διοντολογίας, προχώρησε ανήμερα μάλιστα της επετείου των 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, επιλέγοντας να συνδέσει τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις με το ιστορικό γεγονός. Στο πρώτο σέλιδο του εντύπου δεσπόζει φιγούρα του Μωάμεθ του Δεύτερου δίπλα στον ακραία επιθετικό τίτλο «Οι Έλληνες ξύνονται». Μια κίνηση που αποτυπώνει την πάγια τακτική μερίδα του τουρκικού τύπου να συντηρεί τοξικό κλίμα και εθνικιστική υστερία στις διμερείς σχέσεις. Κατακόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών σε Κρήτη και Γάβδο. Νέες καραβιές αργά το βράδυ της Παρασκευής και σήμερα ξημερώματα Σαββάτου. Για λήψη σκληρών μέτρων στο μεταναστευτικό, αν συνεχιστούν οι αυξημένες ζωές στην Κρήτη, έκανε λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από το Βήμα της Βουλής. Κόκκινος συναγερμός για το πετρέλαιο. Τέσσερις από τους σημαντικότερους διεθνείς οικονομικούς και ενεργειακούς οργανισμούς ανακοίνωσαν κοινή θέση, εκφράζοντας οξύ ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η διαταραχή της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς στην παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια. Σύμφωνα με την κοινή τους τοποθέτηση, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συρρυκνώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές από τη στρατηγική αυτή υδάτινη αρτηρία έχουν υποστεί σοβαρή αναστάτωση.

0: ή επεξερεθεί από τη χώρα μας και από το εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών μελών κυκλώματος για διακεκριμένη κλοπή, απάτη, πλαστογραφία και επεξαίρεση. Κατασχέθηκαν 6 αυτοκίνητα τα οποία είχαν κλαπεί ή επεξερεθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ήθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Γενικά ήθελος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου. Από τον Focus FM 103,6, αγαπημένου παρέα του Σαββατοκυριακού. Στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus μέχρι και τις 11 σήμερα, Βάγια Πουγιουκλή. Τεχνική υποστήριξη Μάνος Ασλάνογλου. Και είπα σήμερα να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο αναμνήσεις. Αυτός είναι μικρός, ούτε καν ξέρει το τραγούδι και την ταινία. Την ξέρεις? Κλασική. Είπα ρε παιδί, έτσι επιτέλους έχει ωραία ατμόσφαιρα, έχει ήλιο. Καλοκαιριάζει μέχρι στιγμής νορμάλι θερμοκρασίες, παλεύονται. Οπότε είπα λίγο πριν τη δική μου την εισαγωγή να σε καλημερίσω έτσι με ένα τραγούδι έτσι νοσταλγικό από τα παλιά. Πριν πάμε στη συνέχεια στα δύσκολα. Στα δύσκολα με το μεταναστευτικό και πάλι τι μας λένε, τι μπουρδολογία παιδιά πάλι από τον Πλεύρη. Τέλος πάντων, τον κύριο Θάνο Πλεύρη εννοώ, όχι τον πατέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Ξεκινάμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα κανονικά τη ροή της εκπομπής.

Πάμε, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου. Θα απαλούστε μηνύματα στα πρώτα μηνύματα με τις καλημέρες στο Viber. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου, το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, μία από τις σημαντικότερες ημέρες μνήμης για τους κεκοιμημένους στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μία μέρα αφιερωμένη στην προσευχή υπέρ των ψυχών όσων έχουν φύγει από τη ζωή, ιδιαίτερα εκείνων που δεν είχαν την ευκαιρία να τιμηθούν με τα προβλεπόμενα μνημόσυνα ή έχασαν τη ζωή τους μακριά από τους οικείους τους. Θα ξεκινήσω με τις καλημέρες, να καλημερίσω τον Δημοσθένη. Καλημέρα και στον κύριο Νικό. Καλημέρα, καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα για το τραγούδι, λες, για το Dirty Dancing. Ναι, ήθελα παιδιά έτσι από τα παλιά. Καλές, αγνές εποχές. Καλά, στον κύριο Νικό είπα καλημέρα, είπα. Καλημέρα και στο X50, το τραγούδι, το Dirty Dancing, όπως μου γράφεις, πολύ όμορφο τραγούδι από μια αγαπημένη ταινία. Δεν τις κάνουν πλέον όπως παλιά τις ταινίες. Καλημέρα και στην Αθήνα. Τι θα ξεκινήσω παιδιά, θα ξεκινήσω από το μεταναστευτικό, από τι άλλο. Κάτι μου γράφατε εδώ πέρα, μισό λεπτό, λέω εδώ λίγο στο μήνυμα για τον Πλεύρη. Ναι, στο 087 καλημέρα που μου γράφετε ότι καλό τρίμερο και σε εσάς. Μου γράφετε, δυστυχώς διάβασα χθες ότι ήρθαν νέοι παράνομοι εισβολείς στην Κρήτη, ο Πλεύρης κορόδεψε τους πατριώτες. Παιδιά, αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήρθα να σας πω το εξής. Μόνο την Πέμπτη, έτσι, σε ένα 24ωρο, σε λιγότερο από ένα 24ωρο, ήρθαν 810 άτομα. Και έρχονται συνέχεια. Ανέφερε και πριν στο δελτίο ειδήσεων τα τελευταία. Ότι είχαμε και χθες αργά το βράδυ καραβιά με 69 άτομα και σήμερα τα ξημερώματα του Σαββάτου από ό,τι είδα. Και τώρα ξαφνικά μας το παίζουν ότι δεν ξέρουνε, θα σας πω ότι υποβλεύρεις χθες. Του έδωσε δηλαδή βραδιάτικα και μου γύρισε στο μυαλό να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω, όποτε από, και πέρσι το καλοκαίρι, από τη μέρα που ξεκίνησε εδώ πέρα, όσοι ήμασταν παρεούλα από την αρχή, που ξεκίνησα Κυριακή μεσημέρι, μετά ήρθα και στο Σαββατοκύριακο το πρωί, Σάββατο απόγευμα, και τα καλοκαίρια και πέρυσι που είχαν άδεια και Δέσποινα η Μποτίτση, που ήμουν στις θέσεις που έκανα 12 με 1, τι έλεγα παιδιά, ότι μέχρι να κλείσει εκπομπή θα έρθει και άλλη καραβιά, δεν τα λέμε, ήρθαν και άλλοι και τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έρχονται, μας δουλεύετε κανονικά, μας τα μούτρα μας. Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη στα Διαβατά. Καλημέρα και στην Ελισάβετ με την υπέροχη φωτογραφία για την καλημέρα της στο Viber. Λοιπόν, δεν σταματά να έρχονται, είναι γεγονός. Ούτε πρόκειται να σταματήσουν. Το να βγαίνουν και να λένε αυτά που θα σας πω τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και δυστυχώς προφανώς υπάρχουν, κρίμα που θα το πω έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά, πολλά πρόβατα, πολύ κοιμισμένος κόσμος. Θα μου πείτε βέβαια, αν περιμένεις να ενημερωθείς από τα συστημικά μέσα, πώς να ενημερωθείς, να ενημερωθείς. Λοιπόν, όπως σας είπα, μόνο την Πέμπτη, σε λιγότερο από 24 ώρες, 12 περιστατικά με 800. Φυσικά στην πλειοψηφία άνδρες, έτσι. Έχουμε και το ξεκάρφωτο, προφανώς η καθοδηγήτρια από καμιά ΜΚΙΟ, που είναι, ξέρω εγώ, πάλι μία βάρκα με 39, ένα ανήλικο και μία γυναίκα. Ναι. Σε αυτούς που είναι η νοοτροπία τους τέτοια, δεν θα πω κουλτούρα, γιατί κουλτούρα πρέπει να έχεις και πολιτισμό για να έχω κουλτούρα. Η νοοτροπία τους που δεν σέβω τη γυναίκα και το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Θέλετε να μου πείτε ότι 40 και 50 άνδρες, ας πούμε, είναι μία γυναίκα, ας πούμε, έτσι, και έτσι ταξιδεύει cool. Εντάξει. Παιδιά, τώρα αντικειμενικά μιλάμε για στόλο. Όλος αυτός ο κόσμος είναι στόλος. Βγαίνει που λέτε χθες και τι μας λέει ο Θάνος ο Πλεύρης. Κάπου τα είπε, κάπου ήταν. Α, νομίζω πρέπει να ήταν σε αυτό συνέδριο στην Κρήτη που γίνεται, το συνέδριο του Economist.
επιχειρηθεί, λέει ο Θάνος ο Πλεύρης, αυτό που έγινε την Πέμπτη με την παράνομη άφηξη πλέον των 600 ατόμων στην Κρήτη, καταρχήν πάλι σας βρίσκω ανενημέρωτο. Πάλι από εδώ πέρα θα τα ακούσετε. Το Focus. Γύρω στα 800 άτομα ήταν, δεν ήταν 600. Θα πάρουμε, λέει, πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Σιγά το καλσόν. Σκληρά μέτρα με τον οικισμό. Να θυμίσω πέρυσι τι γινότανε. Γιατί γινόταν πέρυσι ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα. Να θυμίσω πάλι εδώ τα έλεγα με το που άνοιξε λίγο καιρός. Τώρα έχουμε τελειώνει ο Μάιος, έτσι. Πρέπει να ήταν ή πριν το Πάσχα ή κάπου μετά που σας είχα πει. Μάλλον μαζί ήμασταν, Σάββατο ήταν, που είχα πει για 1200 άτομα σε 20 λιγότερο από 48 ώρες. Μαζί ήμασταν, ναι. Τώρα, ας πούμε, ανακαλύψατε την Αμερική, έτσι. Λοιπόν, λέει, λοιπόν, θα πάρουμε, λέει, πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό. Αφού τα συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό, σωθήκαμε, εντάξει. Όλα καλά. Σώθηκε η χώρα από εσάς τους πατριώτες. Μητσοτάκαρος. Τι έχει? Έχω κουράγιο για να μου λέω το όνομα, ναι. Δεν το είπαμε όμως ακριβώς το ΚΙ που τελειώνει. Το έπαρε παιδί με έτσι παρεμφερές να γλιτώσουμε με πέσει το σήμα. Τα έχει συζητήσει με τον υποστηρικτή του νατιβισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, και ακούστε πώς για μία ακόμη φορά δίνουν αυτόν τον γκολ στον εαυτό τους για το ότι πραγματικά δεν κάνουν τίποτα και απλά μας κοροϊδεύουν. Θα πάρουμε, λέει, πολύ πιο σκληρά μέτρα και από την απλή αναστολή ασύλου που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα, μόνο σου αναγνωρίζεις ότι αυτό που παρουσίασες με τα βάιων και κλάδων περί αναστολής ασύλου, σε όσους έρχονται παράνομα, να υπενθυμίσω, για τρεις μήνες είναι μόνο στο μεταξύ αυτό, έτσι. Μετά μας μπαστακώνονται. Να υπενθυμίσω ότι αυτό που πέρασε ο Πλεύρης, το λέει απλή αναστολή ασύλου, άρα μόνο σου αναγνωρίζεις όταν λες απλή, ότι δεν είναι τίποτα. Ασπιρίν μέτρο. Λοιπόν, να θυμίσω και θα συνεχίσω να το λέω ότι είναι μόνο για αυτούς που έρχονται από Αφρική. Δεν ισχύει αυτή η αναστολή ασύλου για αυτούς που έρχονται από τον Εύρο. Δεν ισχύει για αυτούς που έρχονται από το Ανατολικό Αιγαίο. Και πλέον πρέπει να σας πω ότι έχει ανοίξει και μια καινούργια δίωδος που έρχονται ανά διαστήματα. Θα σας το πω λίγο μετά τις 9.30 να ολοκληρώσω λίγο αυτό με τον Πλεύρη και θα σας πω συνέχεια. Παλόμαθα πανταχώθεν. Δεν πρόκειται, λέει, εμείς, εσείς οι εθνοσωτήρες, λέει, να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που έγινε το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμους που γιάζονταν και εξαφανίζονταν. 1 εκατομμύριο. Γιατί συγγνώμη τώρα πόσοι έχουν έρθει, ας πούμε. Θέλετε πάλι. Το σκεφτόμουν χθες. Εγώ θα καθίσω να μετρήσω. Τέτοια είμαι, το ξέρετε. Κάθομαι και μετράω. Άμα δεν τα έχω μαζεμένα, δεν. Όχι, για τον Εύρο θα μετρήσω. Πραγματικά το σκέφτηκα χθες. Έφαγα φλασιά. Πρώτο Θεός Γερνή είμαστε. Θα καθίσω και θα μετρήσω από την αρχή της χρονιάς πόσοι έχουν έρθει από τον Εύρο. Που έρχονται ανά 2, 3, 4, 5 διαφορετικά περιστατικά, όπως σας λέω. 2-3 άτομα στο ένα αυτοκίνητο, 2-3 άτομα στο άλλο. Τα 2-3 άτομα έχουν αρχίσει και γίνονται 10 άτομα στο ένα αυτοκίνητο, 17 άτομα στο άλλο. Έτσι, για να το λέμε έτσι όπως είναι και με στοιχεία θα καθίσω, θα το μετρήσω, ρε παιδιά, πραγματικά σας λέω. Οι οποίοι έρχονται κανονικά στο kit, καταγράφονται, ο καθένας ό,τι δηλώνει είναι, μεταξύ αυτών περνάνε και οι Τούρκοι μαφιόζοι, παίρνουν τα επιδοματάκια τους, την κάρτα τους και διοχετεύονται και αυτοί στην εδώ χώρα. Οπότε, κύριε Πλεύρη, αφήστε την μπουρδολογία ότι δεν πρόκειται να επιτρέψετε, γιατί ούτως ή άλλως από την Κρήτη έχουν έρθει εκατοντάδες.

Λοιπόν, πάλι και στα μηνύματά σας, καλημέρα στον αρχοντή στο Viber. Ναι, θα αρχοντή πολύ σωστά όπως μου γράφει φίλος ακροατής ότι ο Ελληνάκος κοιμάται ορθίος και θα ξυπνήσει απότομα και πολύ με άσχημο τρόπο δυστυχώς. Παιδιά, τα ξέρετε κάτι, το έχω πει μεταξύ σοβαρού και αστείο έτσι συζητήσεις. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε παιδιά καμιά μέρα και θα μας έχουν αλλάξει υπηκότητα. Θα ξυπνήσεις ξαφνικά και θα λες τι υπηκότητα έχω, μουσουλμανικής χώρας, τουρκική κάτι. Να καλημέρισω και τον Ιωάννη στο Viber, θα το μεταφέρω αυτό που μου γράφει ότι αυτοί που έρχονται είναι στόλος, ενώ ο Έλληνας που πιστεύει την κυβέρνηση είναι στόκος. Γελάει εδώ παραμόνος. Λοιπόν, τι άλλο είπε? Ακούστε τη μεγάλη δήλωση. Αχ, έχεις τίποτα χειροκροτήματα? Ψάξε παρακαλώ χειροκροτήματα από τον Γιαννόγλου. Δεν θα την πω τώρα τη δήλωση, γιατί δηλωσάρα έκανε ο Θάνος Πλεύρης. Μέχρι να το βρει ο Μάνος, κάτι σχετικό. Θα σας πω τι άλλο είπε, ότι λέει οι κλειστές δομές, λέει, είπε, αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για την προστασία των τοπικών κοινωνιών. Μόνο από τις κλειστές δομές μπαινοβγαίνουν. Και λίγο μετά τις 9:30 θα σας πω πάλι τι σκηνικά είχαμε εδώ πέρα σε εμάς τις αίρες, στη Συντική. Και βέβαια έχω να σας πω και περιστατικά με τους ήδη παρανόμους κατσικωμένους στη χώρα μας.

0: Και επίσης βρήκες χειροκροτήματα. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε. Πώς λέμε, θα απαγγείλω, δεν θα απαγγείλω, θα σας πω τι υποπλεύρεις. Τους Έλληνες πολίτες θα τους προστατεύουμε. Ρίξε, ρίξε χειροκρότημα. Κλαπ, ήθελα κάτι πιο ενθουσιώδες. Αυτό βρήκε, λέει. Παιδιά, είπαν, θα προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Θα προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Τι είπε το άτομο. Λοιπόν, θα τους προστατεύουμε τους Έλληνες πολίτες, ναι. Το θα. 7 χρόνια μας έχετε διαλύσει. Και δεν είναι ότι μας έχετε διαλύσει, μας έχετε επικίσει. Εντός αγωγικών να το πω, με όλο αυτό που έχει έρθει το συσφετό. Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο κρατή στο Σούλη Θεσπρωτίας με την υπέροχη φωτογραφία. Γράφει η Ελισάβετ, καλώς στους ψηφοφόρους, βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να πάω. Α, στο μεταξύ, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχω χάσει, το ρολόι εδώ πέρα σε μένα, γιατί πάει πίσω μια ώρα. Τι γίνεται. Μας τυχιώνουνε. Λοιπόν, μου δείχνει την ώρα, πρέπει να κλείσω. Να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλύμα για σήμερα. Και θα σας πω τι είπε, το οποίο από εκεί πέρα μπορείς να αποκωδικοποιήσεις από αυτά που λένε, όπως σας λέω. Λένε πράγματα, τα οποία μετά μπορούν και να γυρίσουν να σου πούνε, α, εμείς τα λέγαμε, εσείς δεν καταλάβατε. Την Κολοτούμπα την έχουν αναγάγει σε, όχι ντοκτόρα και μάστερ. Υπουργείο Κολοτούμπας πρέπει να είναι. Φυσικά είναι πολύ μέσα για κολοτούμπες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 9:30. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά, μένετε συντονισμένοι, με τα νεότερα από τη Νέα Κολομβία, από την κυβέρνηση της Νέας Κολομβίας. Στο Ελλάδα Band. Και θα σας πω ακριβώς σε λίγο τι είπε. Και είπε και κάτι πάρα πολύ δημοκρατικό. Έχω να σας πω και αυτό που σας είπε για τα περιστατικά παραβατικότητας που είχαμε. Μένετε συντονισμένοι στο Focus.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία.
5: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Να καλημερίσω τον Βασίλη. Καλημέρα στην Κρήτη. Που μου γράψω πότε παραδέχεται ότι ένα εκατομμύριο παράνομοι δεν τους απέλασαν. Και βάλε. Πρόσεξε, ένα εκατομμύριο το 15-16 που το ξέρω ότι είναι. Ναι, δεν τους απέλασαν. Αυτό που λες. Θα γίνονταν όταν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα αλλάξουν όλα, θα διορθωθούν όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάστε που σας έλεγα που ο ίδιος είχε πει στη Βουλή, από εδώ πέρα το είχατε ακούσει και παλιότερα και το έλεγα γιατί είχα βγάλει και από το λιμενικό, που είχε πει από πρόπερση ο άνθρωπος ακόμη εδώ, και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο που είναι απέναντι στις ακτές Λιβύης. Βγαίνει ο Πλεύρης πέρσι στη Βουλή, όταν μας μοστράριζε αυτό περί το φοβερό μέτρο ότι θα τους... αναστολή ασύλου για 3 μήνες, πω πω, τους τρόμαξες. Είχε πει ο ίδιος στη Βουλή για 3 εκατομμύρια που είναι σε ακτές Λιβύης.

τώρα του γύρισε και είπε για 500.000 σακτές Λιβύης. Όπετ, δύο τι να συμβαίνουν. Ή από τα 3 εκατομμύρια έχουν έρθει, μας έχουν έρθει τα 2,5 εκατομμύρια και το έχουμε πάρει χαμπάρι, είναι καθοδόν, έτσι. Δεν θα, ή δεν θα αποδεξετε την τύφλα σας, ξέρετε την τύφλα σας, απλά δεν τα λέτε. Λοιπόν, για την κατάσταση στη Λιβύη είπε ότι εκεί βρίσκονται, λέει, περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες, τους είπε. Κόψαμε και το λάθρο στη Βουλή, σε κάποια φάση σηκώσαμε παντιέρα, είπαμε και τη λέξη λάθρο, τζιζ. Που επιδιώκουν, λέει, να φτάσουν στην Ευρώπη. Όχι, δεν επιδιώκουν την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πλέον, επειδή έχει αφήσει και έχει ισοπεδωθεί, έχει κυριευτεί, σε εμάς θα αρχίσει να τους στέλνει, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα έχουμε πει. Εδώ επιδιώκουν να έρθουν όλοι αυτοί. Οι επιδοματίες, οι επενδυτές. Επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη ατάκα, τη φοβερή και κρίμα που είναι γραπτός, την έχω και δεν την έχω να τη βάλω. Παιδιά, να το παίζω εδώ πέρα σας ποτάκι στην εκπομπή. Τους Έλληνες θα τους προστατεύουμε. Να γελάει και το παρθαλό κατσίκι. Επανέλαβε γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, λέει, για τη μετανάστευση και το άσυλο που τίθεται σε εφαρμογή από 12 Ιουνίου. Και λέει, λοιπόν, ακούστε τι είπε. Έχεις πιθανότητα να πάρεις άσυλο, ανοιχτή δομή. Δεν έχεις πιθανότητα, κλειστή δομή. Άρα αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο για κόσμο για ανοιχτές δομές και πραγματικά βγες και πες μας για όλους αυτούς που δικαιούνται ανοιχτή δομή και όχι κλειστή δομή, με τι κριτήρια αναγνωρίζετε και ταυτοποιείτε σε χρόνο μηδέν που έρχονται κατά εκατοντάδες. Δηλαδή ξέρετε ότι, ας πούμε, όλοι αυτοί άνδρες στο 99,9% ότι υπάρχει συνεργασία με τις χώρες από τις οποίες έρχονται, από τις οποίες δηλώνουν ότι έρχονται. Να θυμίσω ότι έχουμε και ανιθαγενείς στην Ελλάδα που ίδιες οι χώρες τους δεν τους αναγνωρίζουν ιθαγένεια, έτσι. Και όλα αυτά έχουν έρθει εδώ. Και αν, ας πούμε, άντε πείτε να δείξουμε καλή θέληση, να ότι είμαστε πρόβατα κι εμείς και θα χάψουμε αυτά που μας λες. Εάν, ας πούμε, όντως υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης, σημαίνει ότι υπάρχει συνεργασία με το σύστημα των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Από την άλλη όμως, πώς εξηγείται το γεγονός ότι δεν μπορείτε να τους στείλετε πίσω από εκεί που ήρθαν, γιατί δεν τους δέχονται οι χώρες από τις οποίες ήρθαν ή δεν τους αναγνωρίζουν οι πολίτες τους. Και το δούλευμα πάει σύννεφο.

πάρα πολύ δημοκρατικά, είπε επίσης. Γιατί είναι τέλος πάντων εκεί πέρα, σας είχα αναφέρει και παλιότερα ότι είναι μια περιοχή Μαλάδας, λέγεται, στο Ηράκλειο, στο οποίο κάτι και η τοπική αυτοδιοίκηση βγάλαν ψήφισμα ότι δέχονται να γίνει το εκεί πέρα. Παιδιά, το να βγάζετε ψηφίσματα δεν μου λέει τίποτα. Το ότι εκεί πέρα εκεί που έρχονται εκατοντάδες, το γεγονός ότι ας πούμε δεν τους. Δεν παστακώνονται σε εσάς, γιατί τους προσπούν στην εδώ χώρα και κυρίως στη Μακεδονία, από ό,τι έχω μάθει, οι περισσότεροι πλέον από αυτούς που έρχονται στην Κρήτη προωθούνται στη Μακεδονία. Είδα μια διαμαρτυρία έξω από ένα χώρο που τους είχα μαζέψει στα Χανιά. Ένα βράδυ που τους κουβαλούσαν το λιμενικό στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι τι, ο ΠΚΠ, έτσι. Και που λέτε πάρα πολύ δημοκρατικά, ο κύριος Πλεύρης είπε για τις δομές παράνομων αλλοδάπων, θα πω εγώ, δεν λέω καν ούτε παράνομων μεταναστών πλέον, γιατί δεν είναι μετανάστες αυτοί. Μετανάστες πας για να προκόψεις. Εδώ πέρα αυτοί, ακόμη για τα ξενοδοχεία και αυτά που τους θέλουν, είναι βολεμένοι μέσα και δεν πάνε να δουλέψουν, έστω και σε αυτό, έτσι. Γιατί έχουν το κρεβατάκι τους, θα έχουν τη δροσούλα τους τώρα το καλοκαίρι, τη θέρμα στο χειμώνα, τα τρία γεύματα. Πλεύρης για δομές στην Κρήτη. Θα προχωρήσουμε ακόμα και χωρίς συνένεση. Ναι ρε παιδιά, έτσι, δημοκρατικά, απλά. Και χωρίς συνένεση. Θέλετε, δεν θέλετε. Αφού τα έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε υπογράψει. Λέω εγώ, αυτό είναι δικό μου, τα έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε υπογράψει. Το Υπουργείο λέει θα προχωρήσει τους χώρους. Διαφορετικά, λέει, η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι. Με το νέο, αυτό που σας έλεγα, το νέο σύμφωνο που ξεκινάει από 12 Ιουνίου σε εφαρμογή, όσοι, λέει, δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης. Ας αφήσουμε το προσφυγικό προφίλ, η Αίγυπτος δεν έχει πόλεμο, για παράδειγμα, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται εντός 12 εβδομάδων. 12 εβδομάδες πόσο είναι, ρε παιδιά, για να υπολογίσω λίγο τώρα. Κόλλησα. Είναι 3 μήνες. Ναι. Άρα, δηλαδή, 3 μήνες θα τους έχουμε εδώ πέρα. Μέχρι να εξετάσουν οι αιτήσεις ασύλου. Όλους όμως, έτσι, όλους. 3 μήνες θα τους ταΐζουμε, θα τους έχουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να κάνουν τι γουστάρουνε. Να λιμένονται τη χώρα. Τι άλλο, είμαι αυτό σύμφωνο. Θα ενισχυθεί η πίεση προς τρίτες χώρες για επιστροφές. Άλλο μπλα μπλα κι αυτό. Θα ενισχυθεί η πίεση. Πολύ κυριλέ. Γινόσαστε σαν να λέω, σαν να πρίζω κάποιον, ξέρω εγώ τι θέλω να τους πάω πίσω και άλλος να με γράφει κανονικά. Γιατί αυτό γίνεται.

έτσι πολύ δημοκρατικά για τις νόμες στην Κρήτη θα προχωρήσουν χωρίς συνένεση, πολύ δημοκρατικά ετοιμαστείτε για νέα κύματα που θα είναι κάθε μέρα όπως είναι άλλωστε συνεχόμενα, συνεχώς. Από το χειμώνα, από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκινήσαν, έτσι. Λοιπόν, μας λέει για μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι, όπως σας είπα και για τον Εύρο, γιατί αυτό το νομοσχέδιο που έχουν περάσει αφορά, όπως το έχουν πει και εδώ πέρα, μόνο αυτούς που έρχονται με βάρκα από Αφρική. Έχουμε αυτούς που σας λέγω τον Εύρο, έχουμε και Ανατολικό Αιγαίο. Έρχονται. Δηλαδή, τι περιμένεις, ρε φίλε, να γίνει ντου μαζικό όπως γίνεται από την Κρήτη? Πες μας, αυτούς εδώ πέρα που έρχονται, τι γίνεται? Πες μας ότι τους έχετε κανονικά, ότι είναι σε κανονικές δομές και μπαίνουν, βγαίνουν και κάνουν τη γουστάρουνε. Και παίρνουν και τα επιδόματά τους. Το νέο κόλπο που πρέπει να σας πω επίσης είναι η Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, που λέτε, από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σας είχα αναφέρει και παλιότερα νομίζω ένα περιστατικό. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες δύο περιστατικά, στα οποία πάλι τρεις, τέσσερις. Σε μία περίπτωση έφερε ένας Τούρκος, τους είχε κλειμένους σε επικαθήμενο φορτηγού. Δεν έχει σημασία αν τους έφερε Τούρκος ή αν τους έφερε, ξέρω εγώ, Αφρικανός οτιδήποτε, έτσι. Το θέμα είναι ότι από την Ιγουμενίτσα έχουν έρθει. Είχαμε σας λέω δύο περιστατικά αυτές τις μέρες. Σε μία περίπτωση θυμάμαι την υπηκότητα ότι ήταν δύο γυναίκες από το Μαρόκο και δύο άλλοι από κάπου άλλο, μια περίεργη περιοχή πάλι, δεν τη θυμάμαι, πάλι από Ιγουμενίτσα. Και επίσης και από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο έχουμε κάθε τρεις και λίγο περνάνε παράνομοι Αλβανοί, οι οποίοι το διαπιστώνουμε όταν εμπλέκονται σε ληστείες, σε κλοπές, σε συμμορίες, ότι έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

μου γράφει. Καλημέρα στο 997. Μου γράφει ότι είναι τραγικό, ότι όντως περιμένω να γίνει το όπως το 20. Λοιπόν, πάμε λίγο για, για τη δραστηριότητα όλων αυτών των παρανόμων συνερχομένων. Ακούστε τώρα, είχαμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Σας είχα αναφέρει το προηγούμενο Σάββατο για μια περίπτωση ενός Αιγύπτιου, ο οποίος επιτέθηκε σε μια 22χρονη κοπέλα. Έλεγα το προηγούμενο Σάββατο ότι πληρώσαμε τρεις διερμηνείς, παύλα μεταφραστές, γιατί είχε πρόβλημα στην ομιλία του. Οπότε πληρώσαμε τρεις διερμηνείς για να μπορέσει να δώσουμε στο δικαστήριο την απολογία. Αυτός τώρα διαπιστώθηκε στο μεταξύ από την έρευνα ότι αυτός λίγες μέρες πριν επιτεθεί στην κοπέλα την 22χρονη που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχε επιτεθεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μέρα μεσημέρι σε μια γυναίκα, η οποία η γυναίκα ήταν στο μαγαζί της, μπαίνει ο τύπος μέσα, τη βουτάει από το λαιμό, της προβάλλει με το κινητό του βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο, την κοπανάει κάτω στο πάτωμα και την κοπανάει το κεφάλι στο δάπεδο. Της βγάζει σουγιά, την τραυματίζει. Η γυναίκα, τόσο πόνο, έχει πρόλαβε να ειδοποιήσει, ευτυχώς σώθηκε. Και αυτόν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί δεν τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε. Και είναι, λέει, άλαλος. Άλαλος είναι. Απόπειρες βιασμού και ληστής ξέρει να κάνει ο άλαλος. Τον οποίο τον άλογε να εξυπηρετηθεί και στο δικαστήριο στην απολογία. Πληρώσαμε και τρεις διερμηνείς. Γιατί αυτά είναι λεφτά φορολογουμένων. Και ξαναλέω, γιατί δεν γύρισε, δεν τον στείλατε από εκεί που ήρθε. Ποιες απελάσεις και φούμαρα.

Λοιπόν, και επίσης, διαλευκάνθηκε εδώ πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη μια περίπτωση πριν από 4 χρόνια, στην οποία τέλος πάντων είχε βρεθεί ένα πτώμα στη θαλάσσια περιοχή εδώ πέρα σε εμάς, το οποίο τελικά διαπιστώθηκε ότι, γιατί έχουμε και δεγκομενικά τους που λύνουμε εδώ πέρα, θα σας πω για τη συνέχεια. Λοιπόν, πρόκειται για έναν Πακιστανό 24 ετών, όπως είχε φτάσει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έπιασε δουλειά σε Πακιστανό επίσης. Έναν άλλο Πακιστανό, εκεί, παιδιά, θέλω να σας πω για αυτό, για το τι έχει έρθει στη χώρα. Εγώ θα κρίνω δολοφονία, εννοείται φυσικά, έτσι. Θα κρίνω όμως την όλη κατάσταση που επικρατεί και θα την πω την κατάσταση που επικρατεί, που την ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε μια περίπτωση. 24 χρονών Πακιστανός έρχεται εδώ, Θεσσαλονίκη, πιάνει δουλειά στο κατάστημα ενός άλλου Πακιστανού, ο οποίος έχει μάντρα ανταλλακτικών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος, ο οποίος βρίσκεται δολοφονημένος και ακροτηριασμένος, το θυμάμαι σε λεπτομέρειες προνιάτικα, συνάπτει σχέση με την σύζυγο του 37χρονου Πακιστανού που έχει το μαγαζί και τέλος πάντων ακολούθησε και έγινε ό,τι έγινε. Ο οποίος, ας πούμε, ανακάλυψε τη σχέση με τη σύζυγό του κλπ. Και, και φτάσαμε στη δολοφονία. Μέσα από όλο αυτό όμως, να σταθούμε, γιατί και το θύμα ο δολοφονηθέντας, όπως και άλλοι που φτάνουν, ακούστε τώρα αυτός. Αυτός ήρθε, μπήκε παράνομα στη χώρα. Εργαζόταν ανενόχλητος. Δήλωνε κατοικία. Ενώ ήταν παράνομος. Με το που μπαίνει στη χώρα συλλαμβάνεται, όπως σας είπα, δηλαδή εντοπίζεται ότι είναι παράνομος. Φυσικά εννοείται με την απίστευτη φοβερή ελληνική δικαιοσύνη και τους νόμους αφήνεται ελεύθερος και όντας παράνομος πιάνει δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα στο μεταξύ, όσο διατηρούσε σχέση τέλος πάντων με τη γυναίκα του δολοφόνου, αυτός που ήταν παράνομος, είχε πει παράνομο και εργαζόταν παράνομα στη χώρα, πήγαινε ερχόταν Θεσσαλονίκη Κρήτη. Δηλαδή, ναι. Που ο μέσος Έλληνας πιστεύω δεν είχε ανέβει σε αεροπλάνο, αντί Κρήτη να έχει πάει καμιά πενταήμερη, ας πούμε, έτσι. Πώς αυτός ο παράνομος. Δηλαδή, εργαζόταν παράνομα, εντάξει, θα μου πείτε σε Πακιστανό, εντάξει, θα βρίσκουμε μεταξύ τους. Πήγαινε ερχότανε. Και πού έβρισκε τα λεφτά. Και πήγαινε Κρήτη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,

μεταξύ που λέτε, παιδιά, είχαμε μία ακόμη ένα ακόμη σκηνικό εδώ πέρα, όπως σας έλεγα, στην ανοιχτή δομή. Συγγνώμη, στην κλειστή δομή. Τι συγγνώμη, το ίδιο πράγμα. Ανοιχτή, κλειστή, το ίδιο είναι. Είχαμε πάλι στις Σέρες μία απόπειρα απόδρασης. Μάλλον, όχι απόπειρα, πέδρασαν δύο Μπαγκλαντεσιανοί. Από τη δομή, την κλειστή δομή της Ιντικής στις Σέρες. Έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και επίδειξαν έξω από αυτήν. Και αυτό τι σημαίνει, παιδιά, ότι αυτό που είχα μιλήσει, γιατί είχα μιλήσει και με τον πρώτο αστυνομικό στις Σέρες, που τα έλεγαν οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή, από πέρυσι το Πάσχα, όταν πολύ δημοκρατικά αποφάσισε ένα βράδυ, αν θυμάμαι καλά, Μεγάλο Σάββατο ήταν, ότι θα γίνει από Δευτέρα του Πάσχα, γίνεται η δομή στις Σέρες από ανοιχτή, γίνεται κλειστή, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και σας έχω πει ξανά από εδώ πέρα ότι το σειρματόπλεγμα είναι σαν το σύρμα της κουζίνας που πλένουμε τα πιάτα. Τέτοια ανθεκτικότητα έχει. Καταλάβατε. Οπότε πολύ απλά οι Μπαγκλαντεσιανοί έκοψαν το σύρμα και φαντάζομαι δεν είχα και τίποτα ιδιαίτερο για να κόψω το σύρμα. Τι, πες με κανένα ψαλίδι, τι. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι από τα ίδια, από αυτά που λένε οι αλληλέγγυοι, που γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια τους, θα πω για μια ακόμη φορά, σπίτια σας. Επίσης έχετε λεφτά. Θέλετε κάτι σε μια δομή δικιά σας, ταΐζετε, ποτίζετε. Είχανε διαμαρτυρία, λέει, για την περσινή απόπειρα απόδρασης. Για τα συντρόφια τους. Τους μετανάστες, τα συντρόφια τους. Και από μόνοι τους, από αυτά που λένε, πάλι φαίνεται τι συμβαίνει. Λένε λοιπόν ότι κρατούνται, λέει, σε καθεστώς διοικητικής κράτησης χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα δίκημα. Λοιπόν, τα δίκημα είναι ότι έχουν πει παράνομα στη χώρα μου. Εσύ μπορείς να σηκωθείς και να πάρεις τον μπούλο και να πας σε άλλη χώρα, αχριστερέ και αλληλέγγυε, εντάξει. Ή πώς να του πάρεις σπίτι σου. Που διαμαρτύρεσαι όλη αυτή η αναρχό, αντιεξουσιαστικό αλληλέγγυη, έτσι. Χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα δίκημα. Εντάξει. Θέλετε ανοιχτά σύνορα. Γιατί κάθεστε εδώ. Ούτε στρατό γουστάρετε να υπηρετήσετε τίποτα. Γιατί κάθεστε εδώ. Γιατί. Τους φόρους όμως πληρώνετε. Γιατί και θέλω να σας δω μαγκιά. Που είστε τόσο αντιστημικοί, ας πούμε. Για να σας δω εκεί. Και που λέτε, μέσα από όλο αυτό που λένε, στο ψήφισμα που βγάλανε, λέει, σε μια κλειστή φυλακή όπου 700 νέοι άνδρες κρατούνται σε καθεστώς διοικητικής κράτησης. Λοιπόν, και μόνο από αυτό που λένε, γιατί αυτοί ξέρετε και με τη σημείο και αυτά ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται, λένε, από εδώ καταλαβαίνετε, από αυτά που λένε οι ίδιοι τους, φυσικά για λόγο τα λένε, για να τους λυπηθούμε, 700 νέοι άνδρες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στη Σιντική, υπάρχουν μόνο στην κλειστή δομή, γιατί έχουμε και τις ανοιχτές δομές, 700 νέοι άνδρες. Η οποία, ας πούμε, τι ήρθατε εδώ πέρα κατατρεγμένη.

Καλημέρα, καλημέρα στο 615. Βρε ξενοφοβικό φασιτάκι, σκέφτηκες ότι ίσως έκοψαν το σύρμα γιατί θέλουν να φύγουν πίσω στον Μπαγκλαντές. Έλεος, λέει, μην δείτε κλέφτη, δολοφόνο, παιδεράστη, κατευθείαν εγκληματία να τον βγάλετε. Με χιούμορ φυσικά τα γράφει ο αγαπητός ακροάτης αυτά. Ναι, ξέρεις κάτι όμως, μπορεί να θέλουν να πάνε στον Μπαγκλαντές. Μα ούτως ή άλλως έχουν πει ότι άμα υπάρχουν, θέλουν να γυρίσουν από μόνοι τους, ας πούμε, τους δίνουμε ολόκληρο πακέτο. Βέβαια. Τι νόμιζε, μάλλον, βέβαια, τι έτσι. Έτσι τους γυρνάμε, τι πακέτο, αεροπορικά εισιτήρια, μαζί τους γιατρός, συνήγορος του πολίτη, τέλος πάντων για τα δικαιώματά τους, μην τα παραβιάσουμε τα δικαιώματά τους. Πηγαίνουμε, παιδιά, έτσι και θέλεις κάποιος να φύγει, είναι να φύγει και αν επελαθεί ένας στο 1 εκατομμύριο, πηγαίνουμε στην οδεία. Κυριλέ στην οδεία, έτσι.

άλλο θα στα πω μετά. Στη Θεσσαλονίκη εμείς έχουμε. Ναι, βέβαια, γιατί είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε και γιορτή διαπολισμικότητας, να το πω έτσι. Διαπολισμικότητας. Θα στα πω σε λίγο. Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 θα πω σε μια συνέντευξη στην οποία θα αλλάξω λίγο, θα κάνω μια παρένθεση. Και θα πάω στο θέμα τεχνικής νοημοσύνης, παιδιά και λοιπά, τεχνολογία. Θα δούμε και για το Predator. Με τον καθηγητή κύριο Μάριο Παυσταθίου, που δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν εφικτή σύνδεση. Δεν μας βοήθησε αυτή η περιβόητη τεχνολογία. Γιατί λες και τα έχουμε ζήσει όλα, τα έχουμε λύσει όλα. Μάλλον, όχι, τα έχουμε ζήσει όλα και έχουμε ζήσει πολλά ακόμη. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε λυμμένα. Εγώ δύο πράγματα θα σας πω. Να πω το όνομα, όχι, ας μην το πω. Πρωθυπουργός. Στόχος, λέει, τεχνητή νοημοσύνη να μπει δημόσιες υπηρεσίες. Τα λύσατε όλα τα άλλα. Σας έχουν ξεφτυλίσει τα 15χρονα που κατεβάζουμε μια απλή εφαρμογή στο ίντερνετ και κάνουν πλαστές ταυτότητες για να μπορούν να καταναλώσουν αλκοόλ ή να αγοράσουν τσιγάρα. Σας έχουν κάνει ρόμπα ξεκούμποτη. Τα μωρά. Ποιος ξέρει αυτό, τι έχει πέσει τώρα, τι έχουν υπογράψει, τι πάλι κονδύλια, τι θα απορροφήσουνε. Και μας έχουν ζαλίσει το ψηφιακό κράτος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία για τις περιβόητες έξυπνες κάμερες ψηφιακές, η αστυνομία έχει εντοπίσει λάθη και αστοχίες έως και 95% με οδηγούς να δέχονται κλίση επειδή ξύνουν το κεφάλι τους. Αυτές είναι έξυπνες κάμερες. Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος, ψηφιακή διακυβέρνηση.

0: Πολύ καλημέρα στο 325 που μου γράφεις αλέγγυη της πλάκας είναι αλέγγυη για τους Έλληνες κανένας. Παλιωθενικέδες. Ναι, Ιωάννη, σε ευχαριστώ. Διαπολιτισμικότητα. Ναι, ρε, εσύ, δηλαδή. Κόλλησα, ευχαριστώ. Καλημέρα και στο 657 από το Βενεράτο Κρήτης μου γράφεις. Γι' αυτό που έλεγα πριν, μου γράφεις τι αεροπλάνο να έχουμε μπει, με τι λεφτά. Με τον άλλο που έλεγα που γενερχόταν τον παράνομο. 2-3 φορές μου γράφεις μπήκα στο καράβι και αυτό για να πάω στο στρατό και όλα αυτά, μόλις 32, ακόμη στα 32, έτσι μας κατάντησαν ακριβώς αυτό. Αλλά με κάποιο τρόπο, αυτοί που είναι παρανόμως μπορούν να σου λατσάρουν, λες και τριγυρίζουν στις γειτονιές τους. Λοιπόν, κλείνω. Θα διαβάσω και το μήνυμα του Δημοσθένη συνέχεια για τον Gov που λέμε για αυτά τα ηλεκτρονικά τα φιάσκο, τα διάφορα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή λίγο μετά τις 10. Θα ανοίξουμε λίγο τη σελίδα και το κεφάλαιο, να πάμε λίγο στα θέματα της τεχνολογίας, της τεχνικής νοημοσύνης. Και όπως σας είπα, θα δούμε και για το Predator. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου γράφει για το θέμα και λίγο παρακαλώ να ξεκινήσουμε να πιέσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Παπασταθίου. Μου γράφει ο Δημοσθένης ότι εδώ πέρα είχαν τρύπα ανοιχτή στο gov.gr και το έκρυβαν για 6 μήνες.

0: ενδιάμεσα. Α, όχι, θα σα τα πω λίγο μετά. Έχω μερικά ακόμα να σα πω για το μεταναστευτικό. Απλά, όπως σας είπα, θα κάνουμε μια παρένθεση γιατί τρέχουν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Και όπως σας είπα, και κάθε φορά δυστυχώς για οτιδήποτε συμβαίνει, λέμε α, λύσαν όλα τα άλλα, θα κάνουν και αυτό. Το ψηφιακό κράτος που λέτε του συγκεκριμένου, που λέμε μόνο το πρωθυπουργό, δεν λέμε το υπόλοιπο, μην πέσουν γραμμές. Έχουμε τον κύριο Παυσταθίου, θα πάμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό για μία ακόμη φορά, όπου ανήλικοι δημιούργησαν με τεχνητή νοημοσύνη και διακίνησαν γυμνές φωτογραφίες 10 μαθητριών. Έχουμε περιστατικά από άλλα πιτσιρίκια που τις έχουν πουλήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα αυτό που υποθέτω είναι το μέλλον της Ελλάδας. Ανακοίνωσε ο άλλος ότι για κόφτη στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά από το 27, από τον νεόνα του 27. Θα το αναλύσω άλλη φορά το τι παγίδα είναι αυτό και για εμάς υπόλοιπους. Θα πω το εξής όμως. Δηλαδή, συγγνώμη, με τόσα που γίνονται με ανήλικους. Περιμένετε ένα χρόνο ακόμη, δηλαδή τι, να δημιουργηθούν και άλλες συμμορίες, να γίνουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Για να μην πω που τα έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Παπαευσταθίου, τα στενεγόμενα, τα challenges και τις προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και τραγική κατάληξη. Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Παπαευσταθίου, τον κύριο Μάριο Παπαευσταθίου, είναι και εκπαιδευτικός, είναι και ειδικός στις νέες τεχνολογίες, σε θέματα τεχνολογιών γενικά και τεχνητής νοημοσύνης, για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουμε συνεχώς καινούργιες απάτες. Λίγο να μαυθεί κάποια πράγματα για το τι πρέπει να προσέχουμε για αυτά που δημιουργούνται, να μην την πατάμε. Μας είχε πει για παλιότερα ότι μας είχε αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό, ότι μπορώ αυτή τη στιγμή να πάρω τηλέφωνο εδώ πέρα του Μάνο, τον έχω απέναντί μου, να νομίζω ότι μιλάει με μένα, ακόμη και με το πρόσωπό μου, αλλά να μην είμαι εγώ. Θα κάνουμε μια κουβέντα όσον αφορά και για το θέμα στην εργασία και τεχνητή νοημοσύνη με τους παντελώς ανέτοιμους σε αυτή τη χώρα. Τρύπες στον COVID, η ίδια η ΕΕ είχε πει από πόσες 2.000 κυβερνοεπιθέσεις πέρυσι. Και μου θέλει ο άλλος ψηφιακό κράτος. Λοιπόν, θα πάμε όμως εμείς να δούμε αυτά που αφορούν εμάς, αφορούν εμάς και την καθημερινότητά μας, τι πρέπει να προσέχουμε. Γιατί μόνο έτσι, παιδιά, με αλληλεγγύη. Γιατί δεν περίμενα από αυτούς, σωθήκαμε. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Κύριε Παπαευσταθίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Την καλημέρα μου και στους πολυάριθμους ακροατές σας. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Το παράδειγμα που αναφέρατε έτσι είναι κομβικό, μιας και αρχίζουν και οι Πανελλήνες να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους, στα παιδιά. Και να πούμε ότι δεν είναι η μόνη διέξοδος να περάσουν κάπου οι Πανελλήνες. Η ζωή είναι μπροστά μας. Οπότε... θετική διάθεση, προσπαθούμε και όλα καλά θα πάνε.
0: Πολύ σωστά, κύριε Παπαευσταθίου, και να σας πω κάτι τώρα που το αναφέρετε και πραγματικά καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα παιδιά.
1: Δεν τελειώνει η ζωή μας αν δεν περάσουμε στην πρώτη σχολή της επιλογής μας.

0: έτσι αυτόν έχουμε στο μυαλό μας, προσπαθούμε και πολλές φορές τα πράγματα έρχονται καλύτερα από ό,τι τα περιμένουμε. Έτσι να μην απελπιζόμαστε, γιατί καθημερινά, εσείς ξέρετε καλύτερα κυρία Μπουγιουκλή, βλέπουμε περιστατικά νέων ανθρώπων που απελπίζονται, ενώ έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επιδεινώνεται και από την κακή χρήση του διαδικτύου, είναι αλήθεια, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Να πω επίσης ότι τουλάχιστον υπάρχει, ας το πω έτσι, μια αισιοδοξία, ένα μέλλον, γιατί τουλάχιστον σε εξετάσεις εφαρμόζει ακόμη την κριτική σκέψη και δεν βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιείται πλέον και στην εκπαίδευση. Μέχρι κάποιο σημείο, ναι, σωστά. Μέχρι κάποιο σημείο, δεν ξέρω. Μην έχουμε, δηλαδή, γιατί συνήθως στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, να γίνεται κακή χρήση ή υπερβολική χρήση χωρίς να υπάρχει λόγος. Θέλω λίγο να πάμε όσον αφορά το θέμα των απατών, γιατί μας είχατε εξηγήσει, ανέφερε και πριν, ότι το θέμα με τα λεγόμενα deepfake που κάποιος μπορεί να προσποιηθεί εμένα. Θέλω λίγο να ξέρει ο κόσμος, γιατί σου λέω ότι εγώ, ας πούμε, βάλια τώρα, αυτή τη στιγμή παίρνω τηλέφωνο σε κάποιον, σε κάποια, με βλέπει εμένα, ότι μη βάλια κανονικά, ότι μιλάω κανονικά έτσι, μιλάω κανονικά. Θέλω λίγο να μου πείτε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ποια είναι αυτά τα σημεία που πρέπει να προσέχουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές απάτες. Και κάθε φορά, κάθε μέρα παραμέρα, κάθε εβδομάδα βλέπω και εγώ από το αστυνομικό δελτίο μια καινούργια μορφή απάτης. Θέλω λίγο γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουμε. Σας καλώ εγώ, νομίζω ότι είμαι εγώ. Εγώ σας μιλάω κανονικά.
0: Έτσι ακριβώς, με απλά λόγια, να σας πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια βλέπαμε ένα βίντεο και θεωρούσαμε ότι αποτελεί απόδειξη. Σήμερα όμως βρισκόμαστε στην εποχή όπου ακόμα και τα μάτια μας, ακόμα και η ακοή μας, δεν αρκούν για να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε ή αυτό που ακούμε. Η νέα δεξιότητα του πολίτη δεν είναι να βλέπει, αλλά να επαληθεύει. Και εξηγούμε, πάρα πολλές φορές σήμερα βλέπουμε στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση κτλ. Κάποιους ανθρώπους γνωστούς, επώνυμους, να διαφημίζει, παράδειγμα, κάποιος προϊόντα για το διαβήτη, να λέει ότι αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί να μην είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, ότι είναι πολύ καλό να το παίρνετε και θα πέφτει το ζάχαρο. Θα ρυθμιστεί το ζάχαρο πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δεν θα έχεις, λοιπόν. Ο κόσμος, όταν βλέπει, κυρία Μπουγιουκλή, κάποιον άνθρωπο να λέει κάτι και αν αυτός είναι επώνυμος, επηρεάζεται. Αυτό όμως τι γίνεται, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο αυτόν που εμείς. Και πώς μπορούμε τώρα να καταλάβουμε έτσι, ναι, ένα AI βίντεο ή deepfake, εάν είναι αληθινό ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Πάρα πολλές φορές μπορεί να δείτε τον εαυτό σας να μιλάει ή να είστε στο YouTube, παράδειγμα, και να είναι πολύ πιο τελειοποιημένη μορφή από ό,τι είστε εσείς. Να λέτε, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει τόση ομοιότητα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Μπορούμε να δούμε κάποιες αφύσικες κινήσεις στο πρόσωπο. Επίσης, πάρα πολλές φορές υπάρχει ασυνέπεια στην έκφραση και υπάρχει ένα βλέμμα, δεν χαμογελάει αυτό, υπάρχει ένα βλέμμα, θα έλεγα, παγωμένο. Και αν παρατηρήσουμε ακόμα περισσότερο, βλέπουμε κάποια προβληματική κίνηση στα χέρια, δηλαδή, ναι, τα χέρια κουνιούνται, τα δάχτυλα, υπάρχει μια μερική αλλίωση, αν κάποιος φοράει γυαλιά μυωπίας ή φοράει σκουλαρίκια. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι, παράδειγμα, όταν κάποιος κάνει μια σύνδεση στο Teams και μιλάει με κάποιον, μπορεί από πίσω...
1: Συγγνώμη, πώς το είπατε, σύνδεση στο...
0: Όπως ήταν το Skype που κάναμε μια επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μπορούμε να βάλουμε πίσω ένα background. Έτσι. Και εκεί, όταν το πρόσωπό μας γυρίζει δεξιά-αριστερά, υπάρχει μια παραμόρφωση. Βλέπουμε κάτι ότι δεν πάει καλά. Εκεί, τις περισσότερες φορές, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, τα μάτια δεν αναπαράγουν σωστά το φυσικό ανοικοκλείσιμο. Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλές φορές κάποιον να νοικοκλίνει συνέχεια τα μάτια. Ή κάποιες ανύπαρκτες αντανακλάσεις στο φως. Οπότε όλα αυτά μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι μπορεί αυτό το οποίο βλέπουμε να μην είναι πραγματικό, να μην είναι αληθινό, να είναι fake, να είναι ψεύτικο. Τώρα, η τεχνητή φωνή. που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να δει.
1: Και με το οποίο είναι πάρα πολλές απάτες, συγγνώμη, και από τους Ρωμά που γίνονται πάρα πολλές απάτες, είναι ότι είναι με φωνή, γιατί λέω ρε παιδί μου, καμιά φορά. Να σου πω κάτι επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, είναι απάτες, οι οποίες λέξτε εγώ, οι τηλεφωνικές απάτες έχουν κάνει αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί όμως μιλάνε ελληνικά. Συνήθως είναι από Βουλγαρία, Ρουμανία, αυτούς τους αλλοδαπούς εννοούμε, που κάνουν τηλεφωνικές απάτες, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία κλπ. Και αυτοί ακούγονται με κανονικά ελληνικά. Γι' αυτό μπορούν και ξεγελούν τον κόσμο και κάνουν, ας πούμε, ξέρω, δημιουργούν πανικό ότι ξέρεις η κόρη σου έχει χτυπήσει. Γιατί λογικό είναι και μια γυναίκα εδώ πέρα και εμείς ακόμη, έτσι. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου.
0: Όχι, επηρεάζεται πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Οι hackers, οι απατεώνες, οι επιτίδιοι εξελίσσονται συνεχώς και εφευρίσκουν νέες τεχνικές και χρησιμοποιούν και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή φανταστείτε, σας το έχω πει και άλλη φορά, να είναι μεσάνυχτα, έτσι, και να σας καλεί ο αδερφός σας.
1: Ναι, αυτό που είχαμε πει είναι και να σε βάζει σε πανικό.
0: Έτσι, και το σηκώνετε εσείς από την άλλη γραμμή, βλέπετε και το τηλέφωνο, δείχνει δηλαδή αναγνώριση ότι είναι το αδερφού σας, τον ακούτε να λέει «αφήσε με βοήθεια» και άλλες φράσεις που να είναι σε πανικό, το τηλέφωνο τότε το παίρνει μια γυναίκα που λέει ότι είμαστε στο πατρικό σου σπίτι, μπήκαμε να κάνουμε διάρρηξη, δεν βρήκαμε κάτι αξίας, και κρατάμε όμοιρο τον αδερφό που αγαπάτε πολύ, πάρα πολύ.
1: Πάνω σε αυτό λίγο, λίγο επειδή τα έχουμε αναφέρει και στις απάτες, θέλω λίγο να πάμε σε αυτό το κομμάτι, να πω στον κόσμο ότι πλέον...
0: Είμαστε καχύποπτοι.
1: Μπράβο, και επίσης να σας πω το εξής, γιατί διάβασα, τώρα σας το λέω, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, στις οδηγίες τις τελευταίες που έχουν βγει από την αστυνομία και ειδικά τώρα... και οδηγίες για να αποφύγουμε κλοπές και διαρρήξεις όσοι φύγουν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και γενικά, επειδή κάθε φορά έχουμε καινούργιες απάτες, θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να ξέρει ο κόσμος. Μία τελευταία οδηγία είναι ότι λέει ότι αν σας έχουν πάρει στο σταθερό και υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, πάρτε από διαφορετικό τηλέφωνο, λέει, να ειδοποιήσετε τις αρχές, γιατί λέει μπορεί να παραμένουν στη γραμμή. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Έτσι, η ελληνική αστυνομία με πάρα πολλές ενημερώσεις ενημερώνει τον κόσμο ότι πρέπει να προσέχει. Το τηλέφωνο το οποίο μας καλεί δείχνει ότι είναι του αδερφού μας, κάποιου ανθρώπου που γνωρίζουμε, έτσι είναι, με τεχνολογία. Φυσικά δεν είναι, μπορεί να βλέπεις ένα τηλέφωνο να σε καλεί από Θεσσαλονίκη και να βρίσκεται στην Ελβετία ή ξέρω εγώ στο Κόγκο. Δεν εμπιστευόμαστε. Αυτό που λέω πολλές φορές τι είναι, δεν εμπιστευόμαστε φωνές. Είτε από οικείους αριθμούς. Καλό είναι στην οικογένεια, στην εργασία, να έχουμε κάποιες λέξεις κλειδιά, να έχουμε κάποιες λέξεις που γνωρίζουμε. Βάλια, τι θα κάνεις, δηλαδή κάποια πράγματα να τα ξέρει μόνο το μέλος της οικογένειάς
1: μας,
0: για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτός. Κατά κάποιον τρόπο, σαν ένα κωδικό ασφαλείας που δεν γνωρίζουν τρίτοι, δεν απαντάμε σε αγνώστους ή απόκριφους αριθμούς, ειδικά σε περίεργες ώρες. Αν καλέσει κάποιος το μεσημέρι, συνήθως θα είναι από κάποια εταιρεία να μας προτείνει να
1: κάνουμε συμβόλαιο, ναι.
0: Κάποιο συμβόλαιο. Αν όμως μας καλέσει μία ώρα τα μεσάνυχτα ή δύο ώρα τα μεσάνυχτα, είναι μια πολύ περίεργη ώρα και φοβόμαστε, προκαλεί φόβο αυτό και μας πει ότι κάτι κακό έγινε. Οπότε το σηκώνουμε.
1: Ναι. Γενικά έχετε δίκιο. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο το βράδυ, πάντα λέμε όλοι. Και μια ζωή ήταν αυτό. Και πρώτο τεχνητή νοημοσύνη, ότι αν χτυπήσει τηλέφωνο το βράδυ, πανικοβάλλεσαι. Λες τι γίνεται.
0: Και όχι μόνο. Συνήθως κάνουν τις κλήσεις one ring, που είναι μία κλήση.
1: Ναι.
0: Το κλείνουν, δηλαδή μία αναπάντητη. Και εμείς από περιέργεια καλούμε πίσω.
1: Σωστά.
0: Συνδεόμαστε με κάποιον αριθμό που δεν ξέρουμε πού είναι. Είναι υπερατλαντικός αριθμός. Και οι επιτίδιοι αυτοί μας κρατάνε όσο το δυνατόν περισσότερο στο τηλέφωνο, πώς ήταν παλιότερα τα ροζ τηλέφωνα κτλ. Και κερδίζουν πάρα πολλά ποσά από αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή όσο περισσότερο κρατήσεις κάποιον, τόσο περισσότερο θα χρεωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και σας λέω, βασίζονται σε έναν ιαπωνικό όρο μιας κλήσης. Οπότε εμείς σε περίπτωση δεν παίρνουμε πίσω. Έτσι, επιβεβαιώνουμε, δηλαδή αν δεχτούμε κάποιο τηλέφωνο, παράδειγμα, από την Βουλγαρία, από την Γερμανία, από την Τσεχία, εάν δεν περιμένουμε κάποιο τηλέφωνο, καλό είναι να μην το σηκώσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα αυτά τα οποία είναι επανειλημμένα. Εάν δούμε ότι γίνεται αυτό που σας είπα, ότι μας απειλούν, καλούμε την αστυνομία.
1: Και από διαφορετικό τηλέφωνο το επαναλαμβάνω, για να μην, μην παγιδευτούμε. Δηλαδή, αν σε έχουν πάρει στο σταθερό, παίρνεις από κινητό ή το αντίστροφο.
0: Οι απατεώνες βασίζονται πάρα πολύ, κυρία Βάγια, στον εφηβιασμό. Ναι. Δηλαδή, σου λένε ότι κάτι το οποίο εσένα σε βγάζει εκτός πραγματικότητας, φοβάσαι και σου λέει ότι θα το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά, έτσι ώστε να μην προλάβεις να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους, και εκεί έτσι κερδίζουν. Θέλει επαγρύπνηση, γιατί το επόμενο τηλέφωνο που θα λάβουν μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζουμε. Και σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν αφορά τους ηλικιωμένους, αφορά πλέον όλους και όλες τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Γιατί σίγουρα, έτσι αυτό μας το λένε και οι τράπεζες, ποτέ δεν θα ζητήσει η τράπεζα να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς λογαριασμών, PIN καρτών, όταν μας λένε τώρα π.χ. με τις κάμερες τεχνητές νοημοσύνης.
1: Μπράβο, οι οποίες, να σας πω κάτι, είναι μεγάλο φιάσκο, έλεγα νωρίτερα στον κόσμο, ότι επανεξέταση που έγινε, σας το μεταφέρω και εσάς, έγινε επανεξέταση από την Τροχιά Αττικής, από κλήσεις που καταγράφηκαν παραβάσεις από τις λεγόμενες, τις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχα 8 σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, ότι έχουμε οδηγούς, λάθη και αστοχίες έως και 95% εντόπισε η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία. Πρέπει να διευκρινίζουμε, γιατί τώρα έχουμε και άλλο Ελλάς που είναι η διαφορά στις τελείες.
0: Ναι.
1: Συνοδηγός λέει που δεν φοράει ζώνια, αλλά τελικά δεν βρισκόταν καν μέσα στο αυτοκίνητο. Κινητό που αποδείχθηκε ότι ήταν συσκευή ατμίσματος.
0: Ακριβώς.
1: Απάντησε τηλεφωνική κλήση που τελικά ήταν ξύσιμο κεφαλιού. Μιλάμε για φιάσκο.
0: Αυτό διάβασα κι εγώ, έτσι. Είχαμε πολλά δημοσιεύματα και βλέπουμε πλέον το εξής, ότι ενώ η τεχνολογία μπαίνει για να λύσει προβλήματα, πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα.
1: Ναι. Και είναι αναλόγως και το πώς γίνεται, ας πούμε, μια ομαλή μετάβαση, οτιδήποτε κάνουμε σαν χώρα. Γιατί εμείς δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε.
0: Και ξέρετε ότι αυτό που είπατε στην αρχή είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να σας μιλήσω λίγο σε εκπαιδευτικό.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Εδώ το θέμα ότι πολλά παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Κοιτάξτε, αρχικά μπορεί να το κάνουν για πλάκα, ναι, ή να κάνουν κάποια σατυρικά βίντεο ή να μιμηθούν συμμαθητές, καθηγητές ή κάποια δημόσια πρόσωπα. Όμως σταδιακά βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν μιλήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, εκπαιδευτικοί, οι γονείς, όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης, η εκκλησία, ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, τα κόμματα, οφείλουν κάποιοι πολιτικοί να μιλήσουν, δηλαδή να στραφούν και στο μέλλον, γιατί η εκπαίδευση είναι το άνοιγμα μιας φλόγας. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές, όταν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο κάνουμε, ότι παίρνουμε το κινητό, βιντεοσκοπούμε μια συμμαθήτριά μας για πλάκα, αλλά μετά βγάζουμε τα ρούχα ή προσθέτουμε κάποιο άλλο πρόσωπο, ξεπερνάει τα όρια. Και αυτό δεν είναι μια ψηφιακή φάρσα. Μπορεί να οδηγήσει και έχει νομικές συνέπειες.
1: Και οπότε ψυχολογικό τραύμα έχουμε... και για το θύμα, έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται, γιατί δημιουργεί γενικά ένα ψεύτικο βίντεο, μια ψεύτικη φωνή, μπορεί να οδηγήσει έτσι σε bullying, σε διαδικτυακό εκφοβισμό. Βέβαια. Προκαλεί ψυχολογική πίεση στο θύμα. Καταστρέφει την εικόνα ενός παιδιού και μπορεί να δημιουργήσει, όπως σας είπα, ακόμα και ποινικές ευθύνες για το παιδί. Το ίδιο που το κάνει μπορεί να μην γνωρίζει τι κάνει. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος υφίσταται αυτό το πράγμα που είναι τραγικό, άντε να αποδείξει κάποιος, έτσι, μιλούσα με κάποιον ιερέα πριν λίγες ημέρες που βρήκα στα Τρίκαλα και μου λέει φαντάσου εμένα να με πάρουν όπως είμαι, ότι φοράω μαγιό και κυκλοφορώ, ξέρω εγώ, στην τάδε παράλληλα, άντε εγώ να αποδείξω μετά ότι δεν ήμουν εγώ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και επειδή είπατε ιερέ, θέλω να επισημάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι όπως και σε όλο που είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης, σπίτι και σχολείο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και στην εκκλησία. Και από την εκκλησία.
0: Φυσικά, είναι φορές κοινωνικοποίηση και πρέπει να έχει ρόλο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι η εκκλησία ή οι πνευματικοί άνθρωποι οφείλουν σήμερα να σηκώσουν το ανάστημα και να μιλήσουν. Να μιλήσουν για οτιδήποτε. Υπάρχει ελευθερία λόγου και θα πρέπει ο καθένας πλέον, η κοινωνία πώς αλλάζει. Αλλάζει αν αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, δούμε τα πράγματα διαφορετικά και πάμε στο εμείς, όχι στο εγώ. Βλέπω ότι σήμερα όλοι κοιτάμε τον εαυτό μας και κοιτάμε υποκριτικά πώς να βοηθήσουμε τον άλλο και πώς να κερδίσουμε κάτι από αυτή τη σχέση. Η σχέση σήμερα δεν είναι ότι δεν ζητώ κάτι, θέλω την παρέα σου ή θέλω να μάθω τα νέα σου. Σε παίρνω τηλέφωνο, αν και πλέον σήμερα γιορτάζει ο άλλος και τους στέλνουμε ένα μήνυμα στο Viber.
1: Ναι,
0: καλό
1: ναι.
0: είναι να μιλάμε, να βλέπουμε. Έτσι, όταν υπάρχει επικοινωνία που είναι αναπνοή για τη ζωή, κυρία Μπουγιουκλή, πολύ πιο δύσκολο μπορεί κάποιος να μας εξαπατήσει. Όταν υπάρχει όλο αυτό που υφίσταται σήμερα και νιώθουμε μονάδες, νιώθουμε ανασφαλείς, έχουμε άγχος και έχουμε κάποια φοβία, πολύ πιο εύκολα μπορεί κάποιος να πετύχει να μας πάρει τα δεδομένα, που τα δεδομένα ξέρουν οι επιτίδιοι ότι είναι ο νέος χρυσός, ή να μας πάρει τα χρήματά μας. Χακάροντας, μπαίνοντας στο κινητό μας, βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές πολλής λόγος έγινε για το Predator, ότι
1: υπήρχαν
0: παρακολουθήσεις πολιτικών, υψηλών ιστάμενα προσώπων, και φανταστείτε ότι κάποιος μπορεί στο κινητό μας, πατώντας εμείς ένα link που μας λέει ότι, κυρία Μπουγιουκλή, τρέχατε με το αυτοκίνητο στην Τούμπα, σας εντόπισε η κάμερα, πατήστε το link για να πληρώσετε το πρόστιμο. Πατάς εσύ το link, δίνεις την πρόσβαση στον επιτίδιο να μπαίνει στο κινητό σου, και επειδή σήμερα το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μας και εκεί έχουμε τα πάντα, μπορεί πολύ εύκολα να μας πάρει κωδικούς, να μας πάρει φωτογραφίες, και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια διαδικασία που εμείς δεν θέλουμε και μπορεί να οδηγήσει και σε μια απειλή και σε έναν εκβιασμό.
1: Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι τρέχουν δύο απάντες, αυτό που είπε ο κ. Παπαευσταθίου, για δίθεν κλίση της τροχιάς, για δίθεν υπέρβαση ταχύτητας, για δίθεν πρόστιμα, και όπως είπε και ο κ. Παπαευσταθίου, δεν πατάτε το link με τίποτα. Δεν γίνεται διαδικτυακά μέσω link να πληρώσει πρόστιμο. Δεν ισχύει αυτό. Πας και το πληρώνεις. Δεν υπάρχει και δεν στέλνει λίγη τροχιά.
0: Και επίσης πολύ σημαντικό είναι όταν μας προσφέρονται χρήματα χωρίς να κάνουμε κάτι. Μας λέει ότι κέρδισες αυτό, πάρε τα 100 ευρώ, πάτησε το link. Και το τραγικό ποιο είναι, ότι ενώ αλλιώτερα ανησυχούσαμε, έτσι, όταν βγήκαν τα κινητά, τα smartphone κτλ., ανησυχούσαμε μήπως κάποιος τραβήξει μια προσωπική φωτογραφία χωρίς άδεια,
1: ναι.
0: Μήπως τραβήξει κάποιος, πίνει σε ένα καφέ και κάποιος σε τραβήξει, και υπήρχε φόβος, έτσι. Σήμερα ανησυχούμε ακόμα και για φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ, αλλά δημιουργήθηκαν από αλγόριθμους, έτσι. Φανταστείτε έτσι τη συνέπεια. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα όλοι μας, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές. Κάτι το οποίο το βλέπεις ότι δεν είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Κύριε Παπαευσταθίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, για τις συμβουλές, για την ανάλυση για μια ακόμη φορά. Πολύ χρήσιμη, πολύ χρηστική για όλους μας. Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς συγχαρητήρια και στο σταθμό σας που είστε δίπλα στον άνθρωπο.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστούμε. Και ασχολείστε με θέματα που άπτονται σήμερα και βοηθάτε τον κόσμο, που μας δίνετε βήμα να πούμε και εμείς την άποψή μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαευσταθίου. Καλημέρα, καθηγητά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πάμε. Είμαι ένα λεπτό πριν τις και μισή. Επειδή θα είσαμε το θέμα για τις απάτες, θα σας πω επίσης λίγο μετά τις 10 και μισή για να γνωρίζετε. Όσοι είστε δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή κάποιοι που μας ακούτε, μπορεί να είστε και πάροχοι. Ρε παιδί, να έχετε ένα κατάλληλο που θέλετε να το νοικιάσετε. Βγήκε μια καινούργια απάτη, υπάρχει. Όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισμό, θα σας τα πω αναλυτικά για να ξέρετε να προσέχετε. Λίγο μετά τις 10.30 πάμε διαφημίσεις, Μάνο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής για σήμερα. Να καλωσορίσω την καινούργια άφηξη επενδυτών πριν από λίγο. Αλλημονώ.

Λοιπόν, έφτασαν 35 στους καλούς λιμένες πριν από λίγο. Θα μεταφερθούν με λεωφορείο στο Ηράκλειο, όπου όπως αναφέρεται θα μείνουν προσωρινά μέχρι ότου προωθηθούν στην υπηρετική Ελλάδα. Ποιες κλειστές δομές, κύριε Πλεύρη? Πού θα τους κρατήσεις, σε ποιες δομές? Αυστηρός, ε? Ανοιχτά και εξάστερα. Θα προωθηθούν στην υπηρετική Ελλάδα όπως γίνεται. Κατά τα άλλα, αυστηρότητα. You can...

λέει Another Day in Paradise, άλλη μια μέρα στον παράδεισο. Για αυτούς που για αυτούς η Ελλάδα είναι παράδεισος, για μας κατά τα άλλα τη χώρα μας την έχουν καταντήσει τη χαβούζα του πλανήτη.

Λοιπόν, πάμε καταρχήν για να κλείσω το θέμα αυτό με τις απάντες και τα σχετικά. Και αυτό που ακούσατε τα πολύ κατοπιστικά από τον κύριο Παπαευσταθίου, να σας ενημερώσω για την καινούργια απάτη που τρέχει. Είναι, λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία απατώνες εμφανίζονται να προσφέρουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής ως εξής. Ότι παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν τέλος πάντων κάποιο τρόπο. Ζητώντας αμοιβή, ούτως ώστε να διευκολύνουν τον κόσμο που είναι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, να κλείσουν τέλος πάντων που θέλουν να πάνε για τις διακοπές, να το πω έτσι απλά. Ή τέλος πάντων ο άλλος μπορεί να μην είναι πολύ εξοικειωμένος. Υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι με το να ψάχνεις το ίντερνετ για να κλείσει κάποιο κατάλημα, χρησιμοποιώντας το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Λοιπόν, αυτό είναι καινούργια απάτη, είναι απατώνες. Σε σχετική ανακοίνωση, ΔΥΠΑ αναφέρει και τονίζει ότι δεν έχει καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, μεσολάβησης και κράτησης καταλυμάτων. Δηλαδή, είστε στον κοινωνικό τουρισμό, κλείνετε εσείς απευθείας. Αν σας καλέσουν, επικοινωνήσουν μαζί σας και σας πούν ότι θα σας βοηθήσουμε να ψάξετε που θέλετε να μείνετε, σε ποια περιοχή τέλος πάντων, για να σας κλείσουμε κατάλημα, είναι απατεωνιά. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για αυτό το θέμα, αποτέλεσμα να βγει σχετική ανακοίνωση, οπότε προσοχή. Κλείνετε απευθείας εκεί που ενδιαφέρεστε να πάτε. Δεν αν σας πούν για μεσολάβηση κάποιος, δεν ισχύει. Και ακόμη πιο πολύ για το γεγονός ότι θα σας ζητήσουν και αμοιβή για τη διαμεσολάβηση.

Μου γράφει ένα ακροατή ότι καλά λέει ο Γρηγόρης, χαϊβάνια κοιμισμένοι, είναι ο Έλληνας, δεν ξυπνάνε με τίποτα. Λοιπόν, θα σας πω μερικά ακόμη από την επικαιρότητα όσον αφορά την παραβατικότητα και αύριο θα έχω ακόμη πιο εκτενές ρεπορτάζ. Αύριο στην εκπομπή πρώτα θέλω να ξημερωθούμε. Θα σας πω ότι έχουμε από παραβατικότητα, εγκληματικότητα, στοιχεία για την εγκληματικότητα της γνωστής παθούς ομάδας, τα νεότερα στοιχεία και τους αλλοδαπούς που δρούν στη χώρα μας και πολλά που συνέβησαν αυτές τις μέρες. Αυτά αναλυτικά αύριο, για την ώρα πρέπει να σας πω για το πώς έχουν καταντήσει την Ελλάδα μας. Και αυτά φυσικά θα τα ακούσετε σας συστημικά.

Όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε... Δεν το δίνω σημασία, αλλά πραγματικά, παιδιά, σας λέω, ειλικρινά θα καθίσω και θα μετρήσω μόνο για τον Εύρο. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, με το καλό. Όσοι έχουν έρθει αναδιαστήματα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται να έρθουν μαζικά. Έρχονται, υπάρχουν, επιδοτούνται, κυκλοφορούν. Και πρέπει να σας πω ότι και Θεσσαλονίκη έχουμε γεμίσει. Βέβαια, εμείς έχουμε και τους μαφιόζους εδώ πέρα που μας προτιμούν, έτσι. Που έρχονται σαν κατατρεγμένα από τον Εύρο, λίμωνο.

Θυμάμαι που λέτε, στην Αθήνα έγινε αυτό στην Κλειφάδα, σε έλεγχο που έκανε ομάδα Δίας, τέλος πάντων, όχι μου που φάνηκε υποπτό. Για μια ακόμη φορά, καταζητούμενος διεθνώς, που είχε έρθει στην Ελλάδα φυσικά. Πιάσανε που λέτε λοιπόν, καταζητούμενος αλλοδαπός για ανθρωποκτονία. Όπως σας αναφέρω επίσης κατά διαστήματα, ότι έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτό που διώκονται για διάφορα δικήματα στις χώρες τους και έρχονται όλοι εδώ. Θα ενσωματωθούν. Την ίδια ώρα που αυτά συμβαίνουν και αυτά ζούμε και δεν κουνιέται φίλο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Έχω εδώ μια ανακοίνωση από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Έχω φιλοξενήσει κατά διαστήματα, έχετε ακούσει για αυτά τα θέματα τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ, τον κύριο Μεθενίτη. Λοιπόν, το τελευταίο ενημερωτικό που έχουν στείλει οι άνθρωποι λέει ότι παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, ο τελευταίος ας κλείσει την πόρτα. Όπως αναφέρεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο τύπου, ότι από το 2023 και έπειτα η ΠΟΕΣ, η Ένωση, παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την πορεία των παρετήσεων στο πολεμικό ναυτικό, το έμψυχο δυναμικό του οποίου αποδεκατίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς στο πλαίσιο της ατζέντας 2030.

από δεκάδες παραιτήσεις σας είχα αναφέρει και παλιότερα και ο στρατό ξηράς, γενικά για τις ενόπλες δυνάμεις. Και όπως είχαμε συζητήσει στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον κύριο Μεθενίτη, δυστυχώς, πολύ πιθανό, μακάρι να μην γίνει, αλλά όπως είναι αυτή η κατάσταση, θα δούμε τώρα μετά τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις, τι θα έχουμε στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί πέρσι θυμάστε το Βατερλό. Παράλληλα πρέπει να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο που βλέπω εδώ πέρα, θα πάμε στην Ήπειρο. Διάβαζα στο τοπικά μας ενημέρωση, είναι πλέον επίσημο με δημοσίευση σχετικού προεδρικού διατάγματος στο ΦΕΚ, κλείνει οριστικά ένας κύκλος δεκαετιών για την στρατιωτική δικαστική αυτοτέλεια της Ηπείρου. Το στρατοδικείο Ιωαννίνων που ιδρύθηκε το 1997 καθώς και το ναυτοδικείο και αεροδικείο καταργούνται οριστικά παρά τις αντιδράσεις που είχαν υπάρξει. Να πούμε ότι το προεδρικό διάταγμα που σφραγίζει το τέλος στρατοδικείου, ναυτοδικείου και αεροδικείου στα Γιάννενα φέρει την υπογραφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν και από τα Γιάννενα. Νέα πραγματικότητα, λοιπόν. Από εδώ και στο εξής, η εδαφική περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία των Ιωαννίνων υπάγεται για το στρατό Ξηράς στο στρατοδικείο Λάρισας, για το ναυτικό στο ναυτοδικείο Πειραιά, για την αεροπορία στο αεροδικείο της Αθήνας, πράγμα που σημαίνει ότι οι στρατιωτικοί δικηγόροι και μάρτυρες από την Ήπειρο θα πρέπει να υποβάλλονται στη ταλαιπωρία μετακινήσεων. Και παράλληλα θα αυξάνεται και το κόστος αλλά και ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης που ούτως ή άλλως αργεί. Και φυσικά μένει και το ερωτηματικό, αυτό το κτίριο, αυτό, μετά αυτό το τέλος εποχής και το στρατοδικείο Ιωαννίνων. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο τοπικά μέσα ενημέρωση, πρόκειται για κτίριο φιλέτο. Πού θα πάει, τι θα απογίνει, θα δούμε. Λοιπόν, μου γράφεις, μπορούν να μας πούν πώς συνολικά είναι μέσα στην Ελλάδα. Πρώτο σκέλος ερώτησης. Τα παιδιά είχα αναφέρει και παλιότερα, το έχω αρχιοθετημένο. Θα σας πω αύριο, το προλαβαίνω τώρα. Αυτή που είναι επισήμως είναι γύρω στις 880.000 που είναι κανονικά, έχουν τις άδειές τους και τα σχετικά. Είτε ανανεώνονται οι άδειες διαμονής τους. Σε κάποιους από αυτούς υπάγονται και αυτοί που έχουν έρθει μετά το πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά αυτοί είναι λίγοι. Θα το βρω, το είχα αναφέρει και παλιότερα, θα το βρω αύριο στο αρχείο μου, να σας πω. Και βέβαια είναι όλοι αυτοί οι υπόλοιποι που είναι κυκλοφορούν παρανόμως, γιατί τους ξαμολάνε στην υπηρετική χώρα, μόνοι τους το λένε έτσι. Για να μας πει ο κύριος Πλεύρης, όλοι αυτοί. Και άλλη ώρα όπως οι καινούργοι πριν από λίγο. Θα καταγράφονται και προωθούνται. Ποια κράτηση. Δεν σας λέω το δουλεύμα πάει σύννεφο. Τώρα το πώς θα αντιδράσουν πολλοί από αυτούς όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Πολύ βασικό ερώτημα και εμένα με απασχολούσε το εξής με αυτό που βλέπω και στη συντική παιδιά που λέτε ξέρετε σκεφτόμουν. Αυτή τώρα, έτσι. Αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας λέω μόνο για εκεί, έτσι. Κάνουνε. Όλοι μαζί μαζικά και βάλουν σπίτι για παράδειγμα μια φωτιά. Όπως βάζουν ας πούμε στα κρατητήρια. Πακιστανοί και λοιπά που κρατούνται. Τι θα γίνει. Όπως έχω πει δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι δηλαδή τελώς δεν φυλάσσεται σωστά. Ακόμη δεν έχει στρώσει το έδαφος με το αποτέλεσμα μπορούν να παίρνουν να σηκώνουν από κάτω να πετούν πέτρες.

Α, και αυτό που σας λέω, λοιπόν, όχι ανθρωποκτονία, ο καταζητούμενος που σας είπα που τον πιάσανε σε τυχαίο έλεγχο που φάνηκε ύποπτο το όχημα. Καταζητούμενος αλλοδαπός, δεν ξέρω τι εθνικότητα ήταν, παιδιά, δεν προλαβαίνω να το μάθω, δεν έχει σημασία. Είχε καταδικαστεί για όχι ανθρωποκτονία, ανθρωποκτονίες στη χώρα του. Και είχε έρθει εδώ πέρα και κυκλοφορούσε. Όπως και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Δεν μπορεί να τα ακούσατε, δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να παίξει τα κανάλια. Θα στα πω όμως αναλυτικά για αύριο, θα πολύ συντομία. Για παράδειγμα, ήταν το σκηνικό αυτό με ένα τρίχρονο κοριτσάκι που ήταν κακοποιημένο, που το είπαν τελικά ότι έπεσε και χτύπησε και τελικά η μητέρα του είναι Βουλγάρα Ρωμά και ο σύντροφός της είναι Πακιστανός. Βρέθηκε ότι αυτή είχε παιδιά και από πριν, επίσης ότι δύο παιδιά τα οποία αυτή είπε ότι έχουν πεθάνει, αλλά δεν βρέθηκε πουθενά. Τώρα αυτό μπορώ να παίζω πολλά, αλλά θα πω αναλυτικά αύριο, με παιδιά τα οποία γεννιούνται, αλλά δεν φαίνονται κάπου. Ξέρουμε τι παίζει, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτός που λέτε, ο Πακιστανός, ο σύντροφός της, τελικά λέει καταδικάστηκε, λέει σε 3 χρόνια φυλάκιση γιατί ήταν παράνομα στη χώρα. Και εγώ έρχομαι και αναρωτιόμαι. Και αυτό φταίνε φυσικά και οι Έλληνες, έτσι. Αυτοί λέει βρίσκανε δουλειά στην περιοχή που μέναν, τέλος πάντων. Εσείς, καταρχήν δεν φοβάστε, ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχετε συνέστημα με τόσα που γίνονται. Και παίρνετε τον άλλο που είναι χωρίς χαρτιά. Πραγματικά όμως. Δηλαδή πάει όλος να δουλέψει, έτσι, θες να πληρώσει μαύρα, δεν θες να του δώσεις ασφάλιση. Δεν κοιτάς ποιον παίρνεις τη δούλεψή σου.

Πασχάλη. Καλημέρα Πασχάλη. Πολυεθνική, ναι. Και εγώ το φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και ότι δεν θα μπορούμε ούτε από το σπίτι να βγούμε. Έχω εκτενές αναλυτικό ρεπορτάζ για τα περιστατικά που είχαμε μόνο τις τελευταίες ημέρες για την εγκληματικότητα και όλα αυτά τα συμβάντα που είναι σε καθημερινή βάση, καθημερινά όμως, καθημερινά. Παιδιά, δεν ξέρω, πείτε με περίεργη, αλλά μια που έχει δηλώσει και νατιβισμό ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, είμαστε εμείς Έλληνες, ας πούμε, αυτόχθονες, γηγενείς, πώς να το πω, είμαστε εχθροί. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να μας ρημάξουν οικονομικά, να μας τρομοκρατούν νομικά, να μας κυνηγούν δικαστικά. Και ουσιαστικά να χτίζουν όχι πλέον σιγά σιγά αλλά με καταιγιστικούς ρυθμούς, όπως είναι οι ρυθμοί με τους οποίους έρχονται κάθε μέρα, σε μια να ουσιαστικά δημιουργούν κάτω από τη μύτη μας μια αφελληνισμένη κοινωνία, αν μου επιτρέπει η έκφραση. Και αυτό που μου λέτε τι θα γίνει και πού μπορεί να ξυπνήσουμε, είχαμε ένα ακόμη περιστατικό στην Ελβετία, σε σιδηροδρομικό σταθμό, όπου αλλοδαπός έβγαλε μαχαίρι, τραυμάτισε τρία άτομα και φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Με την επίθεση να χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική πράξη τελικά. Αυτός, προσέξτε, αυτός είχε διπλή υπηκότητα και Ελβετίας και Τουρκίας. Τους έχει μαζέψει επί εκατομμύρια όλη Ευρώπη, τους δίνουν υπηκότητες. Καλό για το εμείς είμαστε καλύτερα. Τώρα που έχει αρχίσει η Ευρώπη και ξυπνάει που δεν μπορείτε Χριστούγεννα να κάνει Ευρώπη και πρέπει να έχει δικά μέτρα ασφάλειας. Τώρα περιμένουμε φυσικά να μας αρχίσουν να φέρνουν και στην πρώτη χώρα εισόδου, έτσι. Ο Βασίλης μου γράφει νομιμοποιούν την παρανομία. Φίλος ακροατής μου λες ότι έχουν κρυμμένο οπλισμό. Περάσανε, παιδιά εδώ πέρα περάσανε από την Αθράκη 25 όπλα. Μέσα στην εβδομάδα. Τις προηγούμενες μέρες είχα πει που τους πιάσαν τους άλλους με φυσίγκια. Για να κουβαλάει όλες 200 τόσα φυσίγκια από όσα είχαν που το παίζαν τουρίστες. Στη Μυτιλήνη τους είχαν πιάσει αυτούς. Τα φυσίγκια αυτά προφανώς σε κάποια όπλα θα μπαίνουν. Και επίσης είχαμε και ένα περιστατικό στη Βρετανία που εκεί και αν δεν, έτσι, εκεί και αν δεν, δεν το συζητώ. Λοιπόν, Τούρκος βιαστής που είχε καταδικαστεί, τον βάλανε εκεί πέρα στο Λονδίνο για να τον επιστρέψουνε. Επειδή είναι αποθρασιμένη, άρχισε να αντιδρά βία μέσα στο αεροπλάνο. Να φτύνει κόσμο, να δαγκώνει. Παιδιά μες στο αεροπλάνο να κλαίνε. Τελικά τον ακινητοποίησαν και φυσικά έχουμε και αυτά τα ανθρωπιστικά. Δεν κατάλαβα, κάνει άλλο τέτοιο σκηνικό μέσα σε αεροπλάνο, με οικογένειες. Και δεν το ρίξεις κάτω όπως πρέπει να το ρίξεις, ας πούμε. Αν τα είμαστε εδώ πέρα ξέρουμε ότι δεν, έτσι, δηλαδή άμα αντιδράσεις θα βρεις τον πελά σου. Αστυνομία είσαι, πολίτης είσαι, θα σε τρέχουνε. Αλλά είναι, είπαμε, η πολυπολιτισμικότητα την οποία έχει άνοιξε τις αγκάλες η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας δεν το συζητώ. Και είχα επισημάνει και παλιότερο ότι, παιδιά, αυτοί εδώ πέρα που έρχονται σε εμάς, παλιότερα λέγανε, ρε παιδί μου, ότι θέλουν να φύγουν ξανά στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνει αυτό πλέον. Έρχονται στοχευμένα. Ξέρουν που έρχονται. Τέλος. Μια χαρά γνωρίζουνε.
Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι εδώ πέρα έχουμε κάποιο ενημερωτικό που τώρα είναι για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη επίσης, αυτό που σας έλεγα και σε εμάς πιάνουν πάρα πολύ συχνά, που είναι με, δηλαδή και αυτό να υπολογίσουμε, έτσι. Κάθε μέρα έχουμε εδώ πέρα με χαρτιά, χωρίς χαρτιά που ήταν παράνομα στη χώρα. 2-3-5 αυτούς, αν μαζέψεις πώς είναι, δεν χρειάζεται να είναι εκατοντάδες, μαζεύονται. Απελάσεις φυσικά δεν γίνονται. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά και σήμερα. Αύριο, όπως σας είπα, θα έχω κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα επανέλθω στο θέμα του χαμού που γίνεται στα σύνορα, στους ζώνους, που μεγάλη χάρη μου, μέχρι και το Αρχηγείο της Ελλάδας και βγάλει ανακοίνωση δύο φορές που το είχα πιάσει το θέμα, που διέψευδε. Θα σας πω τι συμβαίνει, γιατί εξακολουθεί να είναι μπάχαλο. Μπαίνοντας το καλοκαίρι, τώρα αποφασίσανε. Θα πάω αύριο αναλυτικά και επίσης αύριο σας έχω αναλυτικά την έκθεση της Ελλάς. Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Είναι αυτό τώρα με τον άλλον, πρέπει να διευκρινίζουμε το Ελλάς. Μια τελεία είναι η διαφορά, αλλά στο προφορικό λόγο είναι Ελλάς να κάνουμε. Για τις ελληνικές συμμορίες που απαρτίζονται από την ευπαθή ομάδα και είναι για μία ακόμη φορά στο μεγαλύτερο ποσοστό, για τις συμμορίες αλλοδαπών. Και πρέπει να σας πω ότι τα έχουμε καταφέρει σε σχέση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε την περισσότερη παραβατικότητα από τους αλλοδαπούς. Συγχαρητήρια αν θέλει είναι και η κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Βαλεντίνη μου, καλημέρα. Καλό τριήμερο και όσους ταξιδέψουν. Καλό δρόμο. Καλημέρα Αγγελική μου και σε σένα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 9 το πρωί, εδώ στον Focus FM 103,6. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόαση, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε το Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όλα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναπανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες, πού τα βρήκε όλα αυτά, πού τα βρήκε τα γραφεία. Από το βιβλίο φαντάζομαι που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας του έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξυρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει αφελής. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή των Υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε, ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών, γιατί έχει την πλειοψηφία, και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να αμυνθούν.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ήμουν σε μια παρέα προχθές και μιλούσαμε για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ξέρετε, όταν λέω η άποψή μου, σημαίνει ότι με βάση την ιστοριογραφία και τις πηγές αναφέρω. Και λέω ότι κατά μεγάλη πιθανότητα η μόνη τεκμηριωμένη, αν θέλετε, πηγή, δεν είναι και πολλές, μην φανταστείτε, είναι ότι ο Κέσσαρας έκαψε την, από λάθος του, όχι την έκαψε ο ίδιος. Αλλά και αυτό που λέω καμιά φορά δεν είναι απόλυτο σωστό, να ξέρετε. Δεν είναι βέβαιο ότι ισχύει αυτό που σας λέω. Μπορεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να μεταφέρθηκε και να διασκορπίσει και σε άλλες βιβλιοθήκες, όπως στις Περγάμου. Δηλαδή, αν θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, ο Αντώνιος πήγε στην Πέργαμο και πήρε έργα πάρα πολλά από εκεί και τα μετέφερε στην Αλεξάνδρεια. Και δεν θέλω να είμαι πάντοτε κάθετος σε αυτό που λέω. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Εάν πραγματικά διαθέταμε, και η άποψή μου είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των βιβλίων αυτών είναι στα υπόγεια του Βατικανού και δεν είναι συνωμοσιολογικό, είναι μια αλήθεια, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν και σε γαλλικές περιοχές, έτσι, σε καθεδρικούς ναούς, χειρόγραφα κτλ. Υπάρχουν σε πάρα πολλά μοναστήρια ελληνικά παλίμψιστα, δηλαδή έχουν γράψει επάνω ιερείς, καλόγεροι κτλ. Άλλα πράγματα από αυτά που είναι, όπως με τον Αρχιμίδη που βρέθηκε. Ήταν μια οδή, ξέρω εγώ, καθολικός ύμνος, που ήταν γραμμένος από κάτω ένα σωρό πράγματα από την αρχαία ελληνική λογική. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός, το Αρχιμίδης ήταν αυτό. Έτσι κι αλλιώς, για να ξέρετε, η διαφορά του παπύρου και των περγαμηνών είναι, έτσι, η λέξη. Πέργαμος, περγαμηνή, χρησιμοποιούνται στη βιβλιοθήκη της Περγάμου. Πάπυρος, Αίγυπτος, μόνο εκεί. Από το χρόνο, από την υγρασία όμως, ο πάπυρος καταστρεφόταν πολύ εύκολα. Η περγαμηνή όχι τόσο. Πανάκριβο το υλικό. Έτσι, πανάκριβο, να ξέρετε. Γι' αυτό και επαναχρησιμοποιήθηκαν πολλά. Τα πήραν και έγραφαν από πάνω ό,τι θέλανε. Και εξαφανίστηκαν πολλά χειρόγραφα, πολλά βιβλία κτλ. Και τα λέω αυτά γιατί διάβαζα πριν από κανένα τρίμηνο ένα άρθρο για την ψυχολογία κάτι. Και διάβαζα έναν Γερμανό ψυχολόγο, ο οποίος μίλησε για τον πρωτοεμφανιζόμενο ψυχολόγο παγκοσμίως. Όλοι ξέρετε τον Φρόιντ. Έτσι δεν είναι, μάγκα. Ο πρώτος ψυχολογίας παραμύθις Καλλιμάς. Πήγε και πήρε βιβλία της αρχαίας Ελλάδος και τα αντέγραψε. Τα διάβασε και τα εξέλιξε. Όπως και ο Κοπέρνικος. Πήρε τον Αρίσταρχο του Σάμιο και έκανε κτήμα του μια θεωρία του Αριστάρχου του Σαμίου. Αλλά τι να, πού να τα πω, σε ποιον, στον Νεοέλληνα. Καταλαβαίνει από αυτά ο Νέλλας. Ο Νέλλας λέει: ζήτω Νέα Δημοκρατία, ζήτω Σαμαράς, ζήτω Τσίπρας, ζήτω Βελόπουλος, ζήτω το κόμμα Συμπόνιας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Αν γίνουμε Έλληνες για να αλλάξουμε την Ελλάδα, παιδιά. Νεοέλληνες έχουμε καταντήσει. Θα πάμε λοιπόν στον Αρτιμόδωρο. Ποιος τον ξέρει τον Αρτιμόδωρο, ή Αρτεμίδωρο καλύτερα. Γιατί η αρχαία ελληνική γραφή, να ξέρετε, ήταν κεφαλαία. Έτσι. Και πολλές γλώσσες άλλαζαν πολλές φορές και την εκφορά του λόγου. Ο Αρτεμόδωρος ή Αρτεμίδωρος είναι μια μορφή του δευτέρου μισού του δευτέρου αιώνα μετά Χριστού. Για τη ζωή του δεν διασέζονται επαρκή βιογραφικά στοιχεία. Δεν ξέρουμε πολλά γιατί εξαφανισμένα τα περισσότερα, σας είπα. Εξαφανίστηκαν. Είτε χάλασαν, είτε γράφηκαν από πάνω και τα βρίσκουμε τώρα στα μοναστήρια δεξιά και αριστερά. Η σημασία του, του έργου του, ήταν τεράστια, παιδιά. Τεράστια. Το κύριο έργο του είναι το ονειροκριτικόν. Ονειροκριτικόν. Συγκροτεί μια συστηματική προσπάθεια ερμηνείας των ονείρων και αποτελείται από 5 βιβλία. Εγκυκλοπαίδεια. Ονειροκριτικόν, 5 τόμοι. Οι οποίοι είναι αφιερωμένα στο ρήτορα Κάσιο Μάξιμο. Στο έργο του επιχειρεί να συνδέσει τα όνειρα, ο συγκεκριμένος, με την πορεία της ανθρώπινης ζωής, προτείνοντας πολλαπλά ερμηνευτικά σχόλια και προσεγγίσεις. Παράλληλα με τις ερμηνείες του, ο συγκεκριμένος, ο Αρτεμίδωρος, παρουσιάζει και μεθοδολογικούς προβληματισμούς σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης των ονείρων. Δεν είναι ονειροκρίτης όπως το λέμε σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικό σύγγραμμα αυτό. Άλλωστε ήταν ένα βιβλιαράκι. 5 τόμοι είναι. Παραθέτει 95 περιπτώσεις ονείρων, τα οποία κατά τη δική του μαρτυρία επιβεβαιώθηκαν στην πραγματικότητα. Θεωρεί δηλαδή ότι μερικά όνειρα είναι προβληματικά.

μηνύματα αυτών που θα συμβούν στο μέλλον. Η προσέγγιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελληνική παράδοση ονειρομαντίας που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την εποχή του Ομήρου. Για την εποχή του Ομήρου αλλάζουμε πλέον με τους μάντες. Συνήθως γίνεται τυφλή με ραβδί, θηρεσίας και όλη αυτή η εμπασχεπτώση. Αλλάζει λίγο το σκηνικό. Για τη συγκέντρωση του υλικού αυτό όμως έκανε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και την Ιταλία. Κατέγραψε διάφορες λαϊκές παραδόσεις σε περιοχές. Προσπάθησε να προβλέψει το μέλλον του και το δικό του. Αναφέρει όπως τη ρομάντης, κοσκινομάντης, μορφοσκόπους, χειροσκόπους, λεκανομάντης, ό,τι μαντία υπήρχε και πρόβλεψη, την κατέγραψε. Αποτυπώνεται ένα περιβάλλον όπου η αναζήτηση νοήματος στο μέλλον ήταν ευρέως διαδεδομένη. Ψαχνόταν ο τυπάκος. Πολύ έντονα. Το ονειροκριτικό δεν επέδρασε μόνο στην αρχαιότητα, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και στο Μεσαίωνα, που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο ερμηνείας ονείρων. Από ποιους? Από τους υφισταμένους των βασιλέων. Και αυτοί είχαν μαζί τους μάντες, που τους λέγανε τα όνειρα. Τι βλέπανε και τους έλεγαν. Το πέραν το βιβλίο λεξικό και λέγανε τι λέει. Η επίδραση όμως φτάνει μέχρι τη σύγχρονη ψυχολογική σκέψη των όσων έγραψε. Γιατί δεν έγραψε μόνο ονειρομαντίες. Ο Σίγμουντ Φρόιντ αναφέρεται σε αυτό επανειλημμένα. Στο συγκεκριμένο. Στον Αρτεμίδωρο. Τον αναφέρει. Αναγνωρίζει την ιστορική ο Φρόιντ βαρύτητα της εξέλιξης της ερμηνείας των ονείρων. Όσοι διαβάζετε Φρόιντ ξέρετε τι λέω. Προσπαθεί και αυτός μέσα από τα όνειρα να ερμηνεύσει πράγματα. Ο πρώτος που σκάλιξε αυτήν την ιστορία, τη σκάλιξε, ήταν αυτός. Όχι ο Φρόιντ. Ο Αρτεμίδωρος βασίζεται σε συμβολικές. Βασίζεται σε συμβολικές, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Και συνειρμικές αντιστοιχίες. Η φρεοειδική θεωρία εστιάζει στο ασυνείδητο και στη δομή της ψυχής. Είναι δύο διαφορετικοί πόλοι. Παρά τις διαφορές τους, επιστήμονες και ερευνητές υπογραμμίζουν ότι στο έργο του Αρτεμίδωρου υπάρχουν πρώιμες ιδέες που προαναγγέλουν μετέπειτα θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία. Η επιρροή του όμως επεκτείνεται και στη νεότερη ελληνική γραμματεία και σκέψη. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενδιαφέρον του Γιώργου Σεφέρη για τη λαϊκή παράδοση και την ονειρομηνία. Θυμάμαι συγχωρεμένη τη μάνα μου, της έλεγα ρε μάνα, είδα αυτό. Α, να ξέρεις είναι αυτό. Λαϊκή παράδοση. Αίμα. Α, θα γίνει κάτι πολύ γρήγορα. Καλό ή κακό ρε μάνα. Ήξερε η μάνα μου συγχωρεμένη κούλα. Αλλά γίνει καλό ή κακό. Δεν ήξερε. Αλλά εντάξει, έτσι τη μάθαν, έτσι έλεγε. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Ότι όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η δική μας γνώση για αυτά που έγιναν στο παρελθόν και για αυτά που μας δίδαξαν οι προγονείς μας είναι ελάχιστη. Είμαστε νεοέλληνες, όχι Έλληνες. Δεν ψάξαμε ποτέ μας. Μα ποτέ μας το ποιοι είμαστε. Με ρώτησε ένας νεαρός ηλικία, 23χρονο παιδάκι. Να είναι καλά το παιδί, τον πέτυχα. Κάπου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει: Πες μου, ρε, εσύ, γιατί καταστράφηκε, ρε πρόεδρε, μου λένε οι Μικίνες και όλοι και οι Κροσός και οι Φεστός και όλα αυτά. Δεν μπορώ να του δώσεις μια συγκροτημένη ερμηνεία. Αλλά πρέπει να πω ότι με βάση αυτά που αποκαλύφθηκαν στην Αίγυπτο περί το 1300-1200 π.Χ., δηλαδή την περίοδο που η συμβατική ιστορία αναφέρει στον Τροϊκό Πόλεμο, έτσι. Επιστρέφοντας πολλοί βασιλείς από τον πόλεμο, όταν γύρισαν πίσω, δεν βρήκαν την κατάσταση όπως την άφησαν, παιδιά. Και είναι λογικό. Γύρισαν μετά από χρόνια. Και πολλοί εξ αυτών, υπάρχει μια παραϊστορική ερμηνεία, ένωσαν το στόλο τους και έφυγαν πάλι πίσω. Όχι στην Τρία. Άρχισαν να κάνουν επιδρομές. Δηλαδή, το ότι εξαφανίζονται εκεί την περίοδο οι Χετίτες, μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Εξαφανίζονται. Οι Χεταίοι. Γεια σας. Μην ξεχνάμε ότι οι Χεταίοι ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Μην ξεχνάμε ότι και οι Αιθίωπες ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Και μία ιστορική, αν θέλετε, ερμηνεία είναι ότι όλοι μαζί, Αχαιοί και Δαναοί, επιτέθηκαν στην Αίγυπτο. Εξού και εκεί την περίοδο η Αίγυπτος καταστρέφεται. Το 1200-1100 π.Χ. και μάλιστα οι Αιγύπτιοι τα έχουν καταγράψει αυτά, αλλά οι Αιγύπτιοι όπως και οι τάχα μου δίθεν σημειτικές γραφές δεν χρησιμοποίησαν φωνήεντα. Δεν είχαν φωνήεντα και τους Δαναούς τους λένε Δανέτ. Είναι Δέλτα, Νι, Ταφ. Το γράμμα για να καταλάβετε και η προφορά λέγεται Δανέτ, Ντενενέτ ή Δαναή. Ή Πελασγέτ. Ψ.
Σγιέτ. Σας λέω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία εκείνη την περίοδο. Έγιναν τρομακτικές ανακατατάξεις, γιατί μετά βρεθήκαμε ξαφνικά στους σκοτεινούς χρόνους. Γιατί γίνονταν μαζική πόλεμη σε όλη τη Μεσόγειο. Μαζική, λαϊ της θάλασσας, αν θυμάστε. Τα ψιλομάθαμε αυτό στο σχολείο. Για όσοι τα μάθατε. Μπαζίτος. Ας τα αφήσουμε γι' αυτό. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για τα θέματα. Ειδικά η Αιγυπτιακή αρχαιολογία βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση πολλών πραγμάτων για τον Μινωικό και τον Μικυναϊκό. Λάθος η ερμηνεία, αλλά έτσι το λέει η σημαντική ιστορία. Μικυναϊκό πολιτισμό. Μαθαίναμε για τις Μικύνες τώρα μόνο στην Πελοπόννησο. Μα υπάρχουν Μικυναϊκά ευρήματα και στη Μακεδονία, ρε παιδιά. Δεν ήταν μόνο στην Πελοπόννησο. Τι είναι αυτά που λέτε. Και στη Μικρά Ασία υπάρχουν Μικυναϊκά ευρήματα. Μπάζετος.

Πάμε στα σοβαρά τώρα, τα πολύ σοβαρά. Τι σχεδιάζει ο Ερντογάν, τη νέα γενιά με τη γαλάζια πατρίδα και τη ρητορική στην Ισλαμική σχολεία. Αλλάζει όλα τα σχολικά εγχειρίδια. Το είπα και στη Βουλή μέσα. Το είπα. Ο Ερντογάν θα βομβαρδίσει την Αθήνα, εσείς αλλάζετε τα βιβλία, κάνετε συνοστισμό τη Σμύρνη και αυτοί βγάζουν το Βυζάντιο, ετοιμάζουν τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά. Η Άγκυρα προχωρά λοιπόν σε μια θεσμική κατοχήρωση, ο Ερντογάν, του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είτε οι Κεμαλικοί είτε οι Ισλαμιστές το έχουν έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Μην αυταπατάστε. Είτε ο Ερντογάν είτε οι Κεμαλικοί, αυτά τα σκουπίδια της ιστορίας, γιατί περί τέτοια πρόκειται, ο Ιμάμογλου τον κάνει παρέα, ο Γαπ και ο Δούκας και όλοι αυτοί, είναι σκουπίδι. Σκουπίδι. Είναι γεννήτρας ο κανονικός. Κεμαλικός για μένα είναι σκουπίδι. Ό,τι και να μου λέτε. Ο Κεμαλικός είναι σκουπίδι, έσφαξε τους προγόνους μου, τέλος. Το νομοσχέδιο λοιπόν θα κατατεθεί στην Τουρκική Βουλή τον Ιούνιο του 26. Ποιος είναι ο στόχος του? Η νομιμοποίηση των διεκδικήσεων, νομιμοποίηση, διανόμου δηλαδή, των διεκδικήσεων σε νότιο ανατολικό και δυτικό, από το Αιγαίο δηλαδή την ημισέλινο, από την Αλεξανδρούπολη, μία ημισέλινο πάρτε μέχρι την Κύπρο. Αυτό θέλει. Όλοι το κάνει. Νομιμοποίηση διανόμου. Και θα συνεχίσουμε με τις παραβιάσεις, θα συνεχίσουμε με το ένα, θα συνεχίσουμε με το άλλο. Όμως, το χειρότερο από όλα είναι ότι αλλάζει τη γενιά των Τούρκων. Στα σχολικά εγχειρίδια μπαίνει η γαλάζια πατρίδα ως μάθημα υποχρεωτικό. Μάθημα. Η κυβέρνηση λοιπόν προχωρά στην αναδιαμόρφωση όλης της ύλης των βιβλίων, αυτό που θα κάνει η ελληνική λύση όταν είναι τα πράγματα. Θα ξανακάνουμε την παιδεία μας ελληνική. Πραγματικά ελληνική σας λέω. Ελληνοκεντρική. Ο Υπουργός Παιδείας, ο Γιουσούφ Τεκίν, ανακοίνωσε νέα εθνική ορολογία σε ιστορία και γεωγραφία. Στόχος. Η εθνική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι νέοι όροι που εισάγονται πλέον στην Τουρκία προσπαθούν να ξεφύγουν από τι? Από το ισλαμοκεντρικό. Ένα πιο κοσμικό Ισλάμ επιχειρεί η Τουρκία να φέρει. Δηλαδή, στη νέα γενιά να εμπλουτίσει μέσα της μία νέα αντίληψη για το Ισλάμ. Ο Ερντογάν είναι Σουλτάνος κανονικός, είναι Οθωμανός, είναι Ισλαμιστής. Οθωμανός είναι. Οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι, Οθωμανός είναι ο Ερντογάν. Ο άλλος εκεί είναι και Μαλικός ο Ιμάμογλου. Σφαγής και οι δυο, εκδροσφαγής, για να μην κοροϊδευόμαστε. Απλά οι Οθωμανοί σε ήθελαν να πληρώσει τη δεκάτη, κανένα φόρο και να υπάρχεις ως ύπαρξη. Οι Κεμαλικοί σου πέραν το κεφάλι, έτσι. Ακούστε τι αλλάζουν. Θάλασσα των Ίσων αντί Αιγαίο Πέλαγος. Το Αιγαίο Πέλαγος θα λέγεται Θάλασσα των Ίσων. Τι έλεγε ρε ο Άδωνης και ο Βορύδης, θα καταργήσουμε το Τουρκετζία. Να το, καταργήθηκε. Δεν θα λέγεται Τουρκετζία, θα λέγεται Θάλασσα των Ίσων και ο Αιγαίο Πέλαγος. Σταυροφορικές επιθέσεις για σταυροφορίες. Αντί σταυροφορικές εκστρατείες, επιθέσεις. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντί για Βυζάντιο. Αυτό που θέλουν εδώ κάτι αθέληνες εδώ καθηγηταράδες, γίνεται. Εντάξει, αθέληνες. Ή μη Έλληνες, μη Έλληνα, ο Κερίδης π.χ. Έχει μια τέτοια αντίληψη, φαντάζομαι. Τα έλεγε παλιά, δεν ξέρω τώρα τι λέει. Τώρα κρύβεται γιατί είναι πολιτικός. Αβάσιμοι ποντιακοί ισχυρισμοί, αντιποντιακό ζήτημα και αντιαρμενικό ζήτημα. Γαλάζια πατρίδα αντί υδάτινη πόρη. Ουράνια πατρίδα αντί εναέριος χώρος. Ουράνια πατρίδα, ο εναέριος χώρος στο Αιγαίο θα λέγεται ουράνια πατρίδα. Όλο αυτό το πλέγμα του ανοθεωρητισμού δεν είναι απλά στα λόγια, είναι διανόμου. Διαλλαγή των βιβλίων. Εμείς λέμε π.χ. συνοστισμό στη Σμύρνη, βγαίνει ο Ανδρουλάκης, αυτό το μυστήριο άτομο που το ψηφίζεται κιόλας, πάει στην Καπαδοκία και τι λέει, εκτοπίστηκαν από εδώ οι πρόγονοί μας. Τι λες ρε άνθρωπέ μου, τι εκτοπίστηκαν, βιάστηκαν, ξεκυλιάστηκαν, εξανθρωποδίστηκαν, εκτοπίστηκαν. Η γενοκτονία έγινε εκτοπισμός. Αυτό που λέει η συμβατική ιστορία, αυτό που λέει ο Σόρος, ήταν και στο λόμπι του Σόρος ο κ. Ανδρουλάκης, να ξέρετε. Ήταν στη λίστα. Όλα αυτά τα λέω γιατί πλέον η γαλάζια πατρίδα μετατρέπεται, φίλες και φίλοι, σε κρατική ιδεολογία.
κρατική ιδεολογία με παρέμβαση και στις ψυχές των παιδιών. Όπως οι Σκοπιανοί έχουν μάθει πλέον ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι οι Έλληνες δεν είναι Μακεδόνες, επί δεκαετίες γινόταν αυτό. Όπως τελευταία οι Αλβανοί το γύρισαν στο Τσάμικο και άρχισαν να λένε, να κόβουν και βίντεο δικά μου, λόγοι ως Έλληνας λέει ότι οι Αλβανοί είμαστε λυροί. Ναι ρε μάγκες, είστε λυροί οι Τόσκηδες. Οι Γκέγκηδες είστε μαμουλούκοι. Από πάνω, από τις τέπες ήρθατε. Οι Γκέγκηδες δεν είστε ξαδέρφια μας. Οι Τόσκηδες είστε. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα αν γίνατε γενίτσαροι, δικό σας θέμα είναι. Και γονατίζετε προς τον Ερντογάν. Όταν ο εθνικός σας ήρωας ο Καστριώτης, ο Έλληνας στην καταγωγή, λέτε ότι είναι Γεώργη Καστριώτη. Ωραία. Πώς το λένε, Σκερτέμπεϊ. Σκερτέμπεϊ, μπράβο, Σκερτέμπεϊ. Λύσαξε και πολέμησε τους Τούρκους και τους έσφαζε. Εσείς γίνατε δούλοι των Τούρκων. Άρα ή δεν είστε απόγονοι του Καστριώτη, ή είστε προδότες. Γενίτσαροι, διαλέξτε. Για να τελειώνουν τα παραμύθια.

0: Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη τα πράγματα. Και θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να νομιμοποιούν δια νόμου πλέον στο τουρκικό κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα, να συντάσσουν και να αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια, όλα, εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο, και η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα κόμματα να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κυρώσεις αντιμέτρων στην Τουρκία. Αντίμετρα. Αντίμετρα. Επιθετικά εσύ, αντίμετρα εγώ. Δεν θα ξαναπάρεις ευρώ από την Ευρώπη. Θα παλέψω εκεί με νίκη, με Ευρωβουλή, κανονική βουλή. Όλοι οι ενωμένοι τα κόμματα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Η κυβέρνηση βγαίνει η Ούρσουλα και λέει: μιλάμε με τον Ερντογάν, μια χαρά τα πάμε. Την Ούρσουλα ποιος την έβαλε εκεί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Υποκομματίδια. Επαναλαμβάνω, την Ούρσουλα εκεί την κρατάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτοί την ψήφισαν. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και εγώ. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν είναι. Γι' αυτό και κραυγάζω, φωνάζω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι με τα κόμματα του διχασμού, με τα κόμματα της κονορτοποίησης των Ελλήνων. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμπόνια και αλληλεγγύη. Μιλάμε για Ελλάδα. Μιλάμε για το αύριο του τόπου. Ποιος Σαμαράς, ποιος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησαν, δεν απέτυχαν. Το σύστημα τους ξαναφέρνει, τυχαίο αυτό, ε. Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές του 19, του 23, πάντοτε δημιουργούνταν τέτοιο είδους υποκομματίδια του συστήματος. Τα ξαναδημιουργούν πάλι. Και μια και μιλάει για τον Τσίπρα, δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Τσίπρας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, με καρέκλα και τι λέει χωρίς καρέκλα.
1: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία
1: για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο.
2: Την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού.
1: Η σημερινή κυβέρνηση όμως έδωσε όχι μόνο τη Σούδα, αλλά και άλλες 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις συν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Όχι για 5 χρόνια, αλλά για επαόριστο. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά.
0: Αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον πιστέψτε, ρε παιδιά. Χωρίς καρέκλα λέει όχι χρήση, με καρέκλα αναβάθμιση. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε, που του δώσανε οι Αμερικανοί καρέκλα στα Δυτικά Βαλκάνια και μας έλεγε ότι πρέπει τον 28ο Μεσημβρινό και Ανατολικά να γίνει τουρκικό το έδαφος, να το συζητήσουμε. Από τη Ρόδο και Ανατολικά δηλαδή. Να πάρει Καστελόριζο κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο, βρε. Τι είναι αυτά, βρε, εσείς. Πού πάμε, βρε, Ελλάδα. Πού πάμε, Ελληνές μου. Πού πάμε, ρε, παιδιά.

Φίλες και φίλοι, αν ρωτήσετε 10 βουλευτές. Α, βρείτε ένα βουλευτή. Πες του, μεγάλε, ποιος κάνει κουμάντα στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα. Στον κόσμο γενικά. Δεν θα γνωρίζει κανείς τους. Πρόκειται περί αστοιχείωτων και ημιμαθών όντων τα οποία τα ψηφίζετε για λόγους που εσείς ξέρετε καλύτερα. Γιατί ήταν γιος του προηγούμενου βουλευτή, η ανιψιά του βουλευτή, ήταν δημοτική σύμβουλος, νομαρχιακή σύμβουλος, περιφερειακή σύμβουλος, από το κόμμα ήρθε, φυτεμένη από τον κομματικό σωλήνα και την ψηφίσαμε, το είπε η θιά μου η Ματίνα, η θιά μου η Κατίνα, η θιά μου η Κίτσα. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά πουθενά η Ελλάδα. Δεν ψηφίζουμε με βάση τη συμπόνια, ούτε με βάση την κομματική μας ψευτοαντίληψη. Ψηφίζουμε τους καλυτέρους. Ψηφίζουμε αυτούς που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν χωρίς να μας κλέβουν. Αυτούς που έχουν εργαστεί, που έχουν δουλέψει. Ούτε το κόμμα της Διχόνοιας μπορείτε να ψηφίσετε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε της Συμπόνιας, ούτε των υπολείπων καταστροφέων της Ελλάδος. Γιατί εκεί που μας πηγαίνουν μαθηματικά, θα βλέπουμε φιάλτες όλοι μαζί.

0: Αυτές είναι οι 5 αμερικανικές εταιρείες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να ζήσει ολόκληρος ο κόσμος. Στο νούμερο 5, η Amazon. 310 εκατομμύρια ενεργοί πελάτες σε 58 χώρες. Εάν η Amazon κλείσει αύριο, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού καταραίουν μέσα σε 72 ώρες. Στο νούμερο 4, η Microsoft. 1,4 δις συσκευές με Windows αυτήν τη στιγμή, 178 χώρες πλήρως εξαρτημένες. Στο νούμερο 3, η Meta. 3,9 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες μηνιαίως. Το μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπινης επικοινωνίας που κατασκευάστηκε ποτέ. Στο νούμερο 2, η Nvidia. Κάθε σύστημα AI στη γη λειτουργεί με chip Nvidia. Μία εταιρεία, ένα chip. Χωρίς τη Nvidia, ολόκληρος ο σύγχρονος κόσμος σταματά να εξελίσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και νούμερο 1, 8 πόντι, 5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μέρα. 191 χώρες εξαρτώνται ενεργά. Αν αφαιρέσετε μία εταιρεία, ο κόσμος χάνεται.
1: Είμαστε καλά. Το συνειδητοποίησαμε αυτό. Έχετε καταλάβει που πηγαίνουμε. Αύριο το πρωί να γίνει μια στραβή, τελειώσαμε όλοι μαζί, παιδιά. Μία από αυτές τις εταιρείες να εξαφανιστεί, σπάει όλη η αλυσίδα, η εφοδιαστική, της επικοινωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών. Παπ, και αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα. Πάπαλα που λένε στο χωριό μου. Είναι μερικά πράγματα που ο ανθρώπινος νιους πλέον δεν μπορεί να τα συλλάβει ή δεν θέλει να τα συλλάβει. Παίρνει το κινητό, άλλος μπαίνει μέσα, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Έχεις ψάξει, αδερφέ μου, που οδηγούμαστε. Το έχετε καταλάβει όλο αυτό? Και πώς μπορεί εύκολα να σπάσει αυτή η αλυσίδα? Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Την κατάλληλη μέρα φιλοξενούμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε.
1: Την κατάλληλη μέρα γιατί, επειδή.
0: Γιατί έχουμε φρέσκο ρεπορτάζ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν λέει για εσάς, λέει όμως για τα νέα κόμματα γενικά. Να σας το πω για να απαντήσετε. Λέει εξαγγέλλονται κόμματα, νέα κόμματα, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλα προσωπία ήδη γνωστά από τη δημόσια παρουσία τους, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Παράδειγμα, το Πασόκ που δεν ψήφισε στουρνάρα για τρίτη θητεία.
1: Και η κυρία Καριστιανού πολιτική... σήμερα που πήγε να καταθέσει τις υπογραφές της.
0: Πολιτική βαβέλ.
2: Τώρα, να σχολιάσω εγώ τη δήλωση του Πρωθυπουργού, θα πω κάτι πολύ απλό. Μπορεί κάποιος να μπει στο μυαλό του Πρωθυπουργού και των κυβερνώντων, αν έχουν μυαλό, γιατί παρατείνεται το ντίζελ Ιουνίου και όχι το full pass.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό ανακοινώθηκε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των κυβερνώντων, γιατί θεωρώ ότι έχουν ένα πρόβλημα αντίληψης.
0: Ναι, όλοι τους. Αυτό που σας ρωτώ όμως συνολικά, υπόλοιπα... έχουμε, το βλέπετε και εσείς μπροστά σας και μπορεί να πάρει και από εσάς δυνάμεις.
2: Ποιος?
0: Όχι, Καριστιανού για παράδειγμα.
2: Ναι, ακούστε
0: λένε τώρα, ότι απευθύνεται.
2: Όταν μου πείτε τι εκπροσωπεί.
0: Έχουμε ένα νέο.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Εσείς θα μου πείτε πώς τη βλέπετε.
2: Η αντιγραφή του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένη. Γιατί είχα πει το εξής εγώ. Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι.
0: Ναι.
2: Μετανοημένοι αμετανόητοι. Με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούν τι.
0: Και ο Μητσοτάκης.
2: Να, από μένα πήρε την δήλωση. Την έκανε πριν 10 μέρες αυτή την δήλωση εγώ. Και θα το πω ευθέως. Κόμματα, συμπόνια ή κόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε στις καλάντες ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις, θέλουμε πραγματικές λύσεις για την ελληνική κοινωνία για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Δεν θα το περάσουμε έτσι αυτό, γιατί θα σας πω, η κυρία Γαριτσιανού έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι τυχαία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
2: Και τι έγινε, έχει 300-400 ανθρώπους. Μακάρι η νέκα να πάει καλά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λένε ότι απευθύνονται σε κοινό ελληνικής λύσης.
2: Αν μου πει ο κύριος Τραβελάκης ποια είναι η ατζέντα των συγκεκριμένων κομμάτων, θα ζητήσει του κύρου Τσίπρα. Του κύριου Σαμαρά και των υπολείπων κομμάτων.
0: Μα
2: δεν υπάρχει ατζέντα. Δεν υπάρχει ατζέντα.
0: 20 σημεία του προγράμματος.
2: Για τον κύριο Σαμαρά, λέτε με τον αντιρατσιστικό νόμο.
0: Όχι, λέω για
2: επιμένετε σε κάτι που δεν πρόκειται για την κυρία να μιλήσω. Για ένα και μόνο λόγο. Είναι, θα το πω έτσι για να το καταλάβετε κάποιοι, υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και με εναντίον. Τέλος. Σταματάω εκεί. Και όταν μου απαντήσει ποιο έδωσε τα χρήματα για να μην κάνει το κόμμα, τότε θα μιλήσουμε για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα στην πορεία.
0: Ωραία.
2: Πάμε στην ουσία όμως της πολιτικής.
1: Στο Τσίπρα. Όχι, όχι, θα πάρουμε τον Τσίπρα.
0: Δεν είναι γεγονός σήμερα. Όλους, κύριε... Επιστρέφει.
2: Δεν θα ασχοληθώ με
0: νέο κόμμα. Έχοντας την άκρη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λεβάντε.
2: Ναι, Λεβάντε. Ξέρετε, Λεβάντε. Τα ίδια χρώματα που έχει η Μπαρτσελόνα έχει Λεβάντε. Αυτό ζητήθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά. Έχει τελειώσει.
0: Είναι Λεβάντε ο Τσίπρα.
2: Τι είναι.
0: Δηλαδή μια μικρή.
2: Μια μπάλα δεν μπορούσε να έχει δεξιά και αριστερά, ρε παιδιά. Το κάνουμε τώρα πλακά.
0: Ναι, αλλά έβαλε.
2: Το είδε στο βίντεο.
0: Το είδε στο βίντεο. Το κόκκινο που δεν είναι κόκκινο Βυσσινή, έβαλε και το μπλε τη πατρίδα.
2: Αυτό σου λέω. Ποια πατρίδα.
1: Εδώ πατρίδα.
2: Ποια πατρίδα.
1: Είπε πατρίδα μιλώντα για πρώτη φορά.
2: Έχει σύνορα το Αιγαίο και
1: δεν
2: το ξέρω. Έχει σύνορα. Όταν μιλά για πατρίδα, πρέπει να ξέρει ότι η πατρίδα σου έχει σύνορα. Και δεν μπορεί να παραδώσει τη Μακεδονία στου εχθρού σου. Τα έκανε. Τελείωσε για μένα και ο Τσίπρα και πάμε παρακάτω. Απλά εκμεταλλεύεται την απουσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε ένα πατριωτικό κόμμα.
2: Αλλά
0: και ο Τσίπρας θα έχει το πατριωτική μπροστά από το νέο του κόμμα.
2: Ρε, όλοι πατριώτες είμαστε. Το θέμα δεν πρόδωσε εγώ τη Μακεδονία, την πρόδωσε αυτός. Και μιλάει για πατρίδα. Θέλει και θράσος. Πάμε όμως στην ουσία.
1: Αυτός λέει το έλυσε. Ήταν ένα πρόβλημα, λέει, που το έλυσε, πρόεδρε.
2: Ναι. Όπως έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Τα βλέπουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα πώς το έχει λύσει και πώς διεκδικούν οι Σκοπιανοί κομμάτια ελληνικής γης από τη Μακεδονία. Αυτά είναι παραμύθια. Το άνοιξε το θέμα. Και αν το δούμε μπροστά μας την πορεία. Όμως θέλω να πω το εξής, γιατί τα εθνικά θέματα για μένα είναι πολύ σημαντικότερα, παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα η μοροφιλοδοξία του Τσίπρα, του Σαμαρά, τη κυρία κτλ.
0: Όχι, σα νοιάζει, αν δημιουργεί νέα
2: μοροφιλοδοξία. Μοροφιλοδοξία.
0: Ένα πρώην πρωθυπουργό.
2: Είναι, είναι πρώην.
0: Φεύγει το
2: πρώην
0: πάει σπίτι. Κόμμα που ήταν. Ιδρύει ένα νέο κόμμα.
2: Έχω βαρεθεί του πρώην να μιλάνε σε αυτή τη χώρα και να μην μιλάνε νυν. Είμαστε ένα νυν κόμμα, ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα του αύριο. Α μιλήσουμε εμεί. Α αφήσουμε το παρελθόν.
0: Τσίπρα ήταν ο νέο Τσίπρα ή ο παλιό Τσίπρα, πρόεδρε.
2: Γιατί ρωτάτε τον ίδιο, παιδιά.
0: Εγώ εσά ρωτάω πώ το βλέπετε. Είστε πολιτικό αρχηγό.
2: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, κύριε Στραβελάκη. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Αποκαλύπτονται όταν αναλαμβάνουν εξουσία. Έγινε πρωθυπουργό και αυτό ο Σαμαρά. Απέτυχαν, απέτυχαν. Αποτυχημένοι, αποτυχημένοι. Δεν θα σχολιάσω όμω εγώ του αντιπάλου μου. Αντίπαλό μου είναι ο κ. Μητσοτάκη και τα εγκληματικά του λάθη. Εκεί να μείνουμε. Να... Παραδείγματο χάρη, ακούστε με λίγο γιατί ήρθα και να πω κάποια πράγματα εδώ.
0: Όχι, πριν πάτε, περιμένετε τα δικά σα.
2: Θα μου πω αυτό που θέλω.
0: Προφανώ θα πω.
2: Ακούστε λίγο για
0: έχω
2: το ρεύμα.
0: Μία ακόμα ερώτηση περιμένετε για τα νέα κόμματα. Αντώνη Σαμαρά.
2: Ποια νέα κόμματα.
0: Αντώνη Σαμαρά.
2: Ποια νέα.
0: Εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα,
2: είναι παρελθόν.
0: Δεν διεκδικεί ένα κομμάτι από το δικό σας
2: κοινό. Καμία σχέση. Έχετε δει τις απόψεις της ελληνικής λύσης. Εμείς έχουμε δει και ένα πλέγμα προτάσεων.
0: Έχω ακούσει τον Αντώνη.
2: Ένα πλέγμα
0: προτάσεων. Πάρα πολλά κοινά.
2: Τον αντιρατσιστικό νόμο δεν τον έφερα εγώ, κύριε Σαβαλάκη. Όπου ουσιαστικά διώκονται οι Έλληνες και όχι οι αλλοδαπίλαθρομετανάστες. Διώκονται οι Έλληνες για ρατσισμό, ισλαμοφοβία, ομοφοβία. Αλλά ελληνοφοβία δεν έχει βάλει ο Σαμαράς τότε. Και το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό τα έφερα. Εγώ τα έφερα. Πάμε παρακάτω.
0: Σας απειλεί, θα πάει
2: κανένας δεν απειλεί.
0: Το δικό σας κοινό.
2: Αυτός που θα μπορούσε να απειλήσει μόνο την ελληνική λύση είναι τα λάθη τα δικά μας. Και όσο δεν κάνουμε λάθη, ό,τι και να λέει το σύστημα, θα είμαστε συμπαγείς και πορευόμαστε μπροστά.
1: Τότε, πρόεδρε, επειδή εμένα μου αρέσει πάντοτε να ρωτάω για την επόμενη ημέρα, για την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν, εμείς θα είμαστε μόνοι μας, θα είμαστε και πρώτοι, θέλουμε να κυβερνήσουμε, τα έχω ακούσει, τα έχετε πει πολλές φορές εδώ. Όμως, τώρα που εδώ βλέπω μπροστά μου αδιέξοδο, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μου δημιουργήθηκε η απορία και ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Για το εάν υπάρχει περίπτωση η ελληνική λύση την επόμενη μέρα να δώσει μια ψήφο ανοχής. Μόνο και μόνο για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και να μην αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως αυτό που θέλετε να πείτε για τα τουρκικά.
0: Υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις κάλπες.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε σε κόμματα αντιδραστικά, αντισυστημικά δίθεν που είναι του συστήματος και όχι στην ελληνική λύση που θέλει να κυβερνήσει. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε εσείς με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
0: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
2: Να παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
0: Πρώτη ψήφο διαφορά.
2: Α το άνθρωπο να κυβερνήσει.
0: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
2: Εντάξει.
0: Η Καρισανού λέει πάμε πρώτη.
2: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
0: Ο Λεβάντε.
2: Λέβαια, 16η βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Για πρωτάθλημα πάει.
2: 16η βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Η Καρισανού λέει πάμε για την πρωτιά.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε λίγο.
0: Όλοι για την πρωτιά πάμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, έχετε μια επαγγελματική διαστροφή και καλά κάνετε. Να θέλετε να γίνω σχολιαστή εγώ των υπολείπων. Δεν θα το κάνω.
1: Εγώ δεν σας ζήτησα να σχολιάσετε,
2: εγώ λέω,
1: δεν είπατε όμως.
2: Θα κυβερνήσουμε μόνοι μας, με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε. Παράδειγμα, για να μάθει ο ελληνικός λαός, εγώ μιλάω από παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα, ΑΠΕ, αυτές που παράγουμε εμείς, έτσι, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Μηδέν την κιλοβατώρα. Και την επιστρέφω στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 η μεγαδόρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα και την έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση, εμείς δεν έχουμε αποθήκες, παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναστέλνουν πίσω με 250. Παρακαλώ. Όχι, σας απαντά, αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Σύμφωνοι,
2: θα σα απαντώ στα προβλήματα.
0: Όταν λοιπόν.
1: Αλλά την επόμενη μέρα θα πρέπει και εσείς από πριν να πείτε στους ψηφοφόρους σας για να ξέρουν. Και εγώ σας λέω, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που
2: δεν θα σταθερός. Συγκυβερνήσω με κανέναν.
0: Αφήστε το κυβερνητικό.
2: Με κανέναν, μα κυβέρνητη είναι η χώρα. Σας λέω παραδείγματα. Η χώρα μας είναι ακυβέρνητη, σας λέω. Δεν κυβερνάτε. Αυτόματος πιλότος είναι. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς τους διεθνολόγους, πολιτικούς αναλυτές. Η αλήξη στο ναυτικό είναι.
0: Όλοι τους.
2: Όχι ο κ. Χατζηβασιλείου, προς Θεού. Αυτές οι απόψεις. Ακούγαν τον στρατηγό τι έλεγε δίπλα. Ο άνθρωπος με κομψό τρόπο αποσεσοποιήθηκε. Γιατί δεν μπορεί να μιλάει η αλήξη στο ναυτικό. Έχουν. Πού υπηρέτησαν όλοι αυτοί. Στο ναυτικό οι περισσότεροι, στην αεροπορία.
0: Ωραία,
2: δεν γνωρίζουν τα βασικά στρατιωτικά ζητήματα και μιλάνε για στρατιωτικά ζητήματα.
0: Για ευαίσθητα εθνικά θέματα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο και το σηκώσετε εσείς, τι θα γίνει. Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ να το σηκώνω.
2: Ναι, μπράβο, εγώ θέλω
0: γιατί
2: Πρωθυπουργός.
0: Γιατί αλλιώς το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Μητσοτάκης
0: ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
2: Το δίλημα είναι τεμπέληδες ή εργατικός. Το δίλημα είναι αποτυχημένοι ή πετυχημένος. Το δίλημα είναι ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τριψήφιο θα σηκώσετε.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παιδιά, το τριψήφιο το σηκώνεις όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δεν μπορείς να περάσεις ένα καλώδι από την Κάσο. Ποιο τριψήφιο να σηκώσει 3 ώρα το πρωί. Ποιο κοροϊδεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα καλώδιο δεν μπόρεσε να περάσει ο άνθρωπος ο αποτυχημένος και μας μιλάει για εθνικές επιτυχίες. Δεν μπόρεσε να ανασχέσει
0: το
2: τρικολιβικό μνημόνιο.
0: Το νόημα της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι εγγύηση στα εθνικά θέματα.
1: Σταθερότητα,
0: ασφαλεία, αξιοπιστία. Έχω διεθνές πρόσωπο και βγαίνω και τα χειρίζομαι. Ποιος θα είναι στη θέση μου.
2: Το
0: ο Ανδρουλάκης, φανταστείτε
2: είναι,
0: τον Ανδρουλάκη, σας
2: είπα.
0: Σας έδωσε τον Τζίπρα, τον Βελόπουλο, την Καρισιανού.
2: Είναι οι τεμπέληδες που δεν δούλεψαν ποτέ και ο πετυχημένος που εργάζεται ακόμη και τώρα και διοικεί επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αν θέλουν να επανέλθουν οι τεμπέληδες, ας ψηφίσουν τους τεμπέληδες. Εμείς είμαστε πετυχημένοι και το κάνουμε καθημερινά. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μιλάνε όλοι αυτοί, ποιος άφησε ελεύθερα τους Τούρκους να ψαρεύουν στο Αίγαιο με νόμο. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν του Τσίπρα. Και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εμπειρία εσείς στο χειρισμό.
2: Σας εξηγώ.
0: Εθνικών κρίσεων.
2: Έχω εμπειρία στη διοίκηση.
1: Ένα κοιτάξτε, μάνατζερ δηλαδή.
2: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας.
1: Ένα μάνατζερ.
2: Ότι εγώ ήμουν στο στρατό σε ένα ειδικό σώμα και αυτό ήταν στο ναυτικό. Ξέρουμε τι σημαίνει ναυτικό. Εδώ στην Αθήνα ήταν υπηρέτησε. Εγώ Λίμνο πήγα, Λέσπο πήγα.
0: Ναυτικό υπηρέτησε. Σε αρματαγωγό.
2: Μπράβο. Μπράβο σα. Πήγε σε διαφορά.
0: Από εκεί απολύτω.
2: Πήγαινε σε παράξω καμιά φορά.
0: Βεβαίως.
2: Αυτή ξέρει που ήταν. Ε? Σαλαμίνα εκεί, αραχτή και light. Θέλω να πω δηλαδή ότι τουλάχιστον και αυτό το ξέρω καλά το θέμα. Πάμε όμω στην ουσία. Ποιο επέτρεψε να αλλιεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και εφαρμογή τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ότι χθε πήγε η χοροδία του Δήμου Ρεστιάδο. Διάβαζα το Voice News θες, ένα site. Χοροδία του Δήμου Ρεστιάδο στη Σμύρνη, κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, και τα παιδάκια τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγέα μας. Δήμος Ρεστιάδος. Σας λέω παραδείγματα. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο Νεοέλληνας.
0: Πάμε να
2: αυτή,
0: δούμε.
2: Στην άσκηση ΕΦΕΣ, επειδή άκουγα εδώ τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς τους πολιτικούς τώρα, διεθνολόγους κλπ. Διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποιες χώρες πήραν στην άσκηση ΕΦΕΣ μέρος? Όλες οι συμμαχίες μας χώρες στην Ευρώπη. Μαζί με τους Τούρκους. Εναντίον ελληνικών νησιών, στοχοποίηση της Λίμνου. Πήρανε συμμαχικές δυνάμεις και χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον της Λίμνου συμμάχους μας εντός εισαγωγικών. Ποιο κοροϊδεύω, ποιο διεθνές δίκαιο και ποιοι Ευρωπαίοι.
0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Πολιτική βαβέλ, λέει ο Πρωθυπουργός. Ε.
2: Το καλύτερο άλοθη ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Άλοθη.
2: Το καλύτερο δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Σαμαράς και τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι και αν λέτε εσείς. Φαντάζεστε, χωρίς αυτή την πολιτική βαβέλ, τι θα έκανε ο Μητσοτάκης? Το χάος θα επικρατούσε. Γιατί χάος είναι ο ίδιος του. Γι' αυτό και λέω εδώ πλέον το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Τεμπέλδες ή εργατικοί.
1: Πάντως, κύριε Βελόπουλε, όταν λέει συνήθως Μητσοτάκης ή. Δεν έχει πει Βελόπουλος.
2: Το έχει πει,
0: το έχει πει. Δεύτερη βερσιόν.
1: Α, τη δεύτερη
0: βερσιόν.
2: Στα ένσημα.
0: Το προσέξτε.
2: Στα ένσημα. Να δούμε πόσα ένσημα έχει κολλήσει ο καθένας τους.
1: Και πού έχει.
2: Ναι, γιατί αυτή η χώρα έφτασε εδώ με άεργους πολιτικούς εκατομμυριούχους. Έφτασε εδώ με αποτυχημένους τεμπελχανάδες που την οδήγησαν σε μια κατάσταση.
0: Τεμπελχανάδες. Σε βαριά τώρα κουβέντες.
2: Μισό λεπτό. Όταν δεν δουλεύεις και είσαι εκατομμυριούχος, μισό λεπτό, αγαπητέ μου φίλε. Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ. Να σου πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλανε οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης. Από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
0: Ήδη τα έχω δώσει.
2: 45 ακίνητα.
1: Τώρα 46, όμως, πρόεδρε, συν 10. Κάτι, λέμε αυτό.
2: Μα δεν με αφήνει να πω τα ονόματά
1: του. Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται.
2: Αφήστε
1: με. Μισό λεπτό.
2: Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σας λέω.
1: Δεν
2: ελέγχονται, σας λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
1: Τα αγοράσανε, το ξέρετε, μπορεί να τα κλειδώσουν.
2: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη, στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν. Στο ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο, στα κοινά, φτωχαίνουν τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά. Τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15. Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα, γιατί το κάνει η κατάσχεση των φαντς που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
2: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
0: Έχει προκύψει από χθες το Πασόκ δεν υπερψήφισε την παράσταση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
2: Μας έχει συνηθίσει το Πασόκ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το Πασόκ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να στέσει του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί? Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός 2 τετραετίες οι βουλευτές οι αιρετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
0: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
2: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας? Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία, η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα φαντς θα υπήρχαν, ούτε οι σέρβισερς. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το Πασόκ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το Πασόκ, δικαίωμά του, επιλογή του. Δεν είναι επιλογή
0: τη Ελληνική. Βλέπω ότι στοχοποιείτε πάρα πολύ έντονα το Πασόκ. Θέλω να γυρίσω. Εσείς, εγώ.
2: Όχι, εγώ στοχοποιώ αυτούς που στοχοποίησαν τον Έλληνα πόλη, τον χρεοκόπησαν.
0: Επιτίθεται.
2: Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ασκείται έντονη κριτική.
2: Σε όλους τους. Μα απέτυχαν, μας χρεοκόπησαν.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το θέμα της ημέρας στο πολιτικό θα είναι η παρουσία του νέου κόμματος Τσίπρα το βράδυ στο Θησείο. Θέλω να ρωτήσω, εσείς βλέπετε τον Τσίπρα να απειλεί το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη και το ρωτώ, γιατί άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, εδώ στο Όπεν, το έχει ξαναπεί το δεύτερη φορά, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα χωρίς αρχηγό και ο Τσίπερας είναι ένας αρχηγός χωρίς κόμμα.
2: Μάλλον μπερδεύετε την ιδιότητά μου. Είμαι πρόεδρος κόμματος και δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις βουλευτών όπως του κύριου Μαρκόπουλου. Έτσι.
0: Όχι, θέλω να σχολιάσω.
2: Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι και σας είπα.
0: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μάχη.
2: Άλλο να θες να είσαι Μπαρσελόνα και να είσαι Λεβάντε, άλλο να είσαι τρίκυκλο και να νομίζω ότι είσαι Φεράρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας, αν θέλει την αλήθεια, επενδύει μετά τις δεύτερες εκλογές ή τις τρίτες που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εκεί να κονοητοποιήσει το Πασόκ και να πάρει ένα κομμάτι. Και
0: βλέπετε να κερδίζει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης στη μάχη αυτή.
2: Κάντε με Θεό, να σας κάνω προφήτη. Το θέμα δεν είναι ποιος κερδίζει. Το θέμα είναι ότι χάνει ο ελληνικός λαός. Όποιος και από τους δύο και να βγει, θα χάσει ο ελληνικός λαός. Έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Ζυγίστηκαν και ήταν ελλειποβαρείς. Προσπάθησα να σας πω τις περιουσίες των πολιτικών, των βουλευτών και των υπουργών που πλούτησαν οι άνθρωποι και δεν ξέρω από πού πλούτησαν και δεν με αφήνει κανένα κανάλι. Όχι εσείς.
1: Ορίστε, εγώ θέλω να διαβάσετε τον κατάλογο, διαβάστε.
0: Εμείς θα σας αφήσαμε.
1: Απλώς σας είπα ότι
0: θέλετε,
1: δεν ξέρουμε από πού προήλθαν
2: αυτά. Σας απαντώ ποτέ. Πολιτικά. Δεν είπα.
0: Κανέναν από κανένα κόμμα.
2: Σας είπα, κύριε Στραβελάκη, να το ξαναπώ για να το καταλάβουμε και ίσως να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψαν. Λέω όμως είναι αντιφατικό να πτωχεύουν οι Έλληνες και να πλουτίζουν οι πολιτικοί. Κανείς να μην ξέρει γιατί το πόθεν έσχεσαι μας, δεν το ελέγξαμε 5 χρόνια. Πού βρήκαν τα ακίνητα αυτά? Να σου πω και κάτι. Γιατί ο κάθε πολιτικός αγοράζει αντικειμενική αξία και πουλάει στην εμπορική?
0: Μήνα.
1: Λοιπόν, εγώ θα
2: ακούστε τι ρώτησα. Και γιατί καταργήθηκε ο φόρος στην υπεραξία του ακινήτου? Ακούστε λίγο. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελληνική λύση θα λέει την αλήθεια. Όχι γενικόλογα, δικαιοσύνη, κάτω δικαίωμα. Θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιο κράτος υπάρχουν.
0: Αφήστε τη Μήνα.
2: Να πω τους φόρους.
1: Αφήστε το να το πει.
2: Ένφια.
1: Ένφια.
2: Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε ενότητα με τα κινήτα. ΤΑΠ τέλος ακίνητης περιουσίας. Και πάνε να επιβάλλουν και νέο φόρο τώρα. Ακούστε τα πάνε να κάνουν. Νέο φόρο.
0: Το είπαμε πριν.
2: Ξέρω, αλλά ρωτώ. Εντάξτε, επανάληψη Μήτρη Πασμαθίζω. Λέω το εξής. Τόση φόρη για το ακίνητο για να του πάρουν το ακίνητο του Έλληνα. Τόση φόρη. Και θα περάσουν τώρα τριπλάσιο φόρο από αυτό που πληρώναν πάλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Τελευταίο ερώτημα στο οποίο όμως εγώ θα επιμείνω. Εγώ θα επιμείνω. Είμαστε το βράδυ των εκλογών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Τούρκος απέναντι έχει βγάλει τα νύχια του και είναι έτοιμος να δημιουργήσει επεισόδιο. Και σας λέω, Μητσοτάκης, κοίταξε να δεις. Έστω ψήφα ανοχής για να υπάρξει μια σταθερότητα. Γιατί δες τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί. Θα έχουμε θέμα.
2: Άλλο
1: επεισόδιο.
2: Που δεν θέλει την ένταση η κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές απευθείας. Σας εξήγησα ήδη. Αυτό που μου λέει το σενάριο είναι το σενάριο που λένε οι Τούρκοι έντονα για τους δύο προέδρους, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ότι θα πάει σε μια ένταση για να πάει σε εκλογές με τη σημαία και τα λάβαρα ψηλά, όπως κάναμε την Κάρπαθο και πήρε κάποιες μονάδες ο Πρωθυπουργός.
1: Εσείς τα κάνετε.
2: Σας λέω, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι,
0: μάλιστα,
2: με ανθρώπους που δεν δούλεψαν.
0: Όχι, λοιπόν,
2: και θέλω να πω και κάτι τελευταίο.
1: Πώς
2: να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορες shape για να βάλει τους δικούς του με το Predator. Και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις και τα λοιπά. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ. Ακούστε, διώχνει 78 ανθρώπους στην ενεργεία. Και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία του, ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ελέγχει την ΕΕΠ. Είναι καθεστώς ο πρωθυπουργός. Είναι
0: πολύ
2: καθεστωτική η αντίληψή του και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο. Και ξέρουμε και κυρίως πώς το θεραπεύσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Έχω μία αντίληψη για τα πράγματα, ότι υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δεν τιμούν την ιδιότητά τους. Είναι όργανα μιας διαδικασίας ελληνοφοβίας. Μισούν την Ελλάδα. Απεχθάνονται, δεν τη θέλουν και διαστρέφουν την ιστορία και τη γράφουν όπως τους βολεύει. Είναι κάτι που με ενοχλεί ως άνθρωπο, ξέρετε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι με τους οποίους μπορεί να διαφωνώ σε κάποια πράγματα, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, που τηρούν τους κανόνες και μπορείς να τους εκτιμήσεις. Εκτιμούσα παλιότερα και κάποιους άλλους καθηγητές γεωπολιτικής ανάλυσης και αυτούς τους περίεργους τύπους που το παίζαν και φωστήρες και πήγαν και κόλλησαν μετά με τον Σαμαρά και τους άδειες του Σαμαρά, 91 λέει προσωπικότητες, 5-6 καθηγητές ήταν αυτοί. Που το παίζαν πατριώτες και πήγαμε τον Σαμαρά που έκανε τον νόμο, ακούστε, για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία. Για να τιμωρούνται για ρητορική μίσους. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Για να μην πω και άλλα που έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα φανς και όλα αυτά. Έτσι, να μην τα πω αυτά. Αλλά ειδικά αυτό δεν το ξεχνάω. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις καθηγήτρες που εκτιμώ, επαναλαμβάνω, σε μερικά διαφωνώ μαζί της, αλλά είναι τουλάχιστον έκτη δική της άποψη, αλλά σε μερικά συμφωνώ μαζί της. Όχι σε όλα. Δείτε τι είπε η γυναίκα για την ελληνική γλώσσα. Εδώ συμφωνώ.
3: Η ελληνική γλώσσα μαζί με την κινέζικη είναι οι δύο μοναδικές γλώσσες από τις 6.500 γλώσσες που ομιλούνται στη γη κατά την UNESCO σήμερα. Μόνο δύο γλώσσες έχουν το χαρακτηριστικό που θα σας πω, δηλαδή είναι ζωντανές γλώσσες μέχρι σήμερα, ομιλούνται δηλαδή μέχρι σήμερα, και τις παρακολουθούμε γραπτά επί τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Μόνο οι δύο αυτές γλώσσες το έχουν αυτό. Αυτό κάνει την ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας πιο δυνατή. Ακριβώς γιατί έχει μια και αποτύπωση γραπτή μέσα στο χρόνο από πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη του ελληνισμού το γεγονός ότι τουλάχιστον του νεωτέρου, ότι όταν δημιουργήθηκε μια νέα θρησκεία εκεί στο Ισραήλ από τον έναν Γεχώσουα, που είναι ο Ιησούς που ονομάστηκε ελληνικά Χριστός, δηλαδή αυτός που έχει χρηστεί, η νέα θρησκεία, παρότι ήταν εβραιογενής και είχε δημιουργηθεί μεταξύ Εβραίων, δεν επέλεξε για να διαδοθεί ούτε τα αραμαϊκά της εποχής που ήταν η γλώσσα των Εβραίων, ούτε τα λατινικά που ήταν η γλώσσα της ευρύτερης διοίκησης. Και τούτο διότι τα ελληνικά ήταν η γλώσσα επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από το 500, 600, 400, 300 π.Χ. Ήταν τόσο διαδεδομένη και ισχυρή αυτή η γλώσσα, ώστε η νέα θρησκεία διαδόθηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας συνειδητά.
2: Και έχουμε και την άλλη, πολύ σημαντικότερη αν θέλετε για την άποψή μου, παρουσία της γλώσσας μέσω του κυμαϊκού αλφαβήτου να μεταφερθεί στο λατινικό αλφάβητο, να το πάρουν και οι Ετρούσκοι, πήραν την γραμμική Β και γραμμική Α, αλλά οι συγκεκριμένοι, οι Ρωμαίοι, πήραν από τη λατινική, από την Ελλάδα, τη λατινική γραφή, και από εκεί μεταφέρθηκε το αλφάβητο αυτό στη Γερμανία πρώτα, στην Ισπανία μετά, πρώτα Γερμανία μετά Ισπανία, και μετά από τους Γερμανούς πήγε στην Αγγλία. Αυτή η γλώσσα είναι η μήτρα των γλωσσών. Είναι και είναι αδιανόητο να ακούω ανθρώπους να λένε ότι δανειστήκαμε από τους Φοίνικες τα γράμματα και να το διορθώνουν τελευταία λέγοντας το εξής: πήραμε, λέει, μόνο τα σύμφωνα. Γιατί φωνήεντα δεν είχαν, λέει, οι Φοίνικες. Μισό λεπτό. Πώς μπορείς να μιλήσεις μια γλώσσα χωρίς φωνήεντα? Χρησιμοποιήστε τη λογική τουλάχιστον. Πώς να αποδεχθώ εγώ ότι υπάρχει γλώσσα μόνο με σύμφωνα ή μόνο με φωνήεντα? Το ότι μπορεί να συνομιλούσα μεταξύ τους σε μια άγραφη γλώσσα, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά η γραφή και η γλώσσα, ο συνδυασμός, δομήθηκε, οικοδομήθηκε στον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα αλλάξουμε τώρα, ρε παιδί, και αυτό να τα αλλάξουμε? Άντε να μιλήσουμε με σύμφωνα. Γλώσσα είναι αυτό. Ή με φωνήεντα. Στο συγγνώμη το κάνω, αλλά για να καταλάβετε τι λένε. Ότι εμείς τα πήραμε, λέει, από τις Φοίνικες τα σύμφωνα, βάλαμε τα φωνήεντα, κάναμε γραφή. Είμαστε σοβαροί. Κι όμως, κάποιοι τα πιστεύουν.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευμερίζουν οι επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα Οικονομικού Συνεδρίου που διεξάγεται στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία ρίχνοντας λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Κόκκινος συναγερμός για το πετρέλαιο. Τέσσερις από τους σημαντικότερους διεθνείς οικονομικούς και ενεργειακούς οργανισμούς ανακοίνωσαν κοινή θέση εκφράζοντας οξύ ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η διαταραχή της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς στην παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια. Σύμφωνα με την κοινή τους τοποθέτηση, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συρρυκνώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Κατέληξε ο 67χρονος που είχε δεχτεί επίθεση το βράδυ της Παρασκευής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Αδιευκρίνιστα προς το παρόν τα κίνητρα του φωνικού επεισοδίου. Σύμφωνα με την Ελλάς, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου, αστυνομικοί συνέλαβαν 38χρονο. Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου βρέθηκε αρχικά σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε πρωινό σε ώρες σήμερα σε νοσοκομείο που είχε διακομιστεί. Εντός του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αποπλέουν τα πλοία από τα λιμάνια. Με πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχιάς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή της επάλξης με τον Κώστα Χίτα.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6.

0: 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Τομάς από Στουτγκάρδη.
7: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιδιοφυλόφιλος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς
24: που υπάρχει.
25: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
26: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
29: Focus 103,6.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στο Focus, στους 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, 30 του Μάη, λίγο μετά τις 12. Στο μικρόφωνο της εκπομπής της επάλξης, ο Κώστας Χίτας. Θα είμαστε παρέα ως και τη μία το μεσημέρι, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τα τελευταία Σάββατα, τα Σάββατα μάλλον των τελευταίων ετών. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη μας, καλώς ήρθατε στη Μακεδονία μας, καλώς ήρθατε στον Focus FM και στην αγαπημένη μας συχνότητα στους 103,6. Μας ακούτε λοιπόν από τους 103,6, μας ακούτε από το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, και φυσικά όπου χτυπάει η ελληνική καρδιά σε όλο τον κόσμο. Θα έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Θα πω εντάχει στο ξεκίνημα της εκπομπής τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και να ξεκινήσουμε στην αναφορά και στην ανάλυση κάποιων συγκεκριμένων πραγμάτων που έχω κατά νου και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πέραν της... και να ευχαριστήσω μια και μου δίνει ευκαιρία, αν και πέρασαν λίγο ημέρες, δεν ήμασταν το Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ όλους όσοι επικοινωνήσατε και για τις ευχές που μου δώσατε και διορθή και όλα αυτά κτλ. Καλό τριήμερο να ευχηθώ σε όλους όσοι θα εκδράμετε ή εν πάση περιπτώσει και εδώ να μείνετε και σπίτι σας να μείνετε, μια χαρά θα είναι. Ξεκούραση, εγώ δεν το κουνάω ρούπι, να σας πω την αλήθεια, δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω, δεν πρόκειται να κουνηθώ από το σπίτι μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο αριθμός Viber είναι στη διάθεσή σας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και δεν είναι άλλος από το 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Επίσης υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Μπαίνετε λοιπόν Focus FM Facebook, στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο. Έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και φυσικά από πού μας ακούτε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί όπως είπα και στη Βουλή προχθές, με αυτό το παραμύθι που τρώμε αυτή η χώρα, βασικά δεν το τρώμε, που πουλάνε, το παραμύθι που πουλάνε, αυτή η χώρα παράγει περισσότερη διαφάνεια, μη χέσω, από ό,τι μπορεί να καταναλώσει. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που ζούμε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες, πραγματικά. Δεν μπορεί να μην βλέπουν το παραμύθι, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, πραγματικά. Επειδή λοιπόν βγήκανε πολλοί σωτήρες όψιμοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλά νέα κόμματα, και πλέον εγώ θα μιλάω όπως είναι και ως έχει, ό,τι λέγαμε τα λέγαμε, πλέον το αντιμετωπίζω και τους αντιμετωπίζω ως πολιτικούς αντιπάλους και θα μιλάμε πάντα πολιτικά. Τέρματα κρίμα, κρέματα, τέρματα αού, τέρμα αυτά όλα. Μπήκαμε σε ένα πολιτικό στίβο και θα μιλάμε πολιτικά. Ποια είναι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι στιγμής? Ένα, του αμετανόητου Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία και υποθήκευσε το μέλλον της χώρας για 100 χρόνια με το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που έφερε, έκοψε συντάξεις, μισθούς, ΕΚΑΣ, 1002 και είχε το θράσος να επανεμφανιστεί. Και ένα, της Χαριστιανού που κορόιδεψε όλο τον ελληνικό λαό για να πραγματοποιήσει τελικώς κάτι άλλο. Ο χρόνος, να ξέρετε, είναι αυτός που θα ξεσκεπάσει τους πάντες. Ας αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει. Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτονται και αποδομούνται για αυτό που θα ήθελαν να είναι. Επειδή η πόλη είναι μικρή και επειδή δεν τα έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, εδώ ένα βήμα κάνεις και λες 14 γεια και καλησπέρες. Η πόλη είναι μικρή. Και επειδή εγώ δεν χαϊδεύω ούτε αυτιά και ούτε μιλάω πολιτικά, εγώ μιλάω ανθρώπινα όπως είναι τα πράγματα. Πάντα. Τα τελευταία 7 χρόνια που είμαι βουλευτής, όσοι με παρακολουθείτε μέχρι στιγμή, ό,τι είναι θα το πω. Δεν πρόκειται ούτε να στρογγυλέψω γωνίες, ούτε να τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Και ας εκτεθώ και ας δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και να αλερωθώ δεν φοβάμαι, και στη μάχη να πέσω δεν φοβάμαι, και με σκισμένα ρούχα να βγω από τη μια, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θα μείνω στην παταγώδη αποτυχία της συγκέντρωσης. Δεν θα μείνω στο ελάχιστο του κόσμου. Τόσο κόσμο είχα εγώ όταν είχα κάνει το 19 την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση. Και δεν το λέω χωρίς κανένα τέτοιο. Όποιος είχε έρθει, θα θυμάστε στο Grand Hotel, πάνω εκεί στη Μοναστηρίο. 300 άτομα τα είχα. Που δεν ήμουν καν βουλευτής τότε. Ως δημοσιογράφος χρόνια που αποφάσισα να ακολουθήσω και να συστρατευτώ με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και κατέβαινα στις εκλογές πριν εκλεγώ βουλευτής. Αλλά ρε φίλε, μιλάμε τώρα για ένα συνοθήλευμα απίστευτο. Ούτε καλημέρα δεν μπορούν να πούνε χωρίς να είναι γραμμένο το κείμενο. Ούτε καλημέρα. Εγώ παρακολουθώ, βλέπω, είμαι της επικοινωνίας. Περιμένω. Όμως, πριν μπω στα πολιτικά, γιατί θα αφήσω το χρόνο να μιλήσει, και για να μιλήσω το πολιτικά και για να τοποθετηθώ πολιτικά, θα πρέπει λοιπόν να έχω κάποια δείγματα γραφής, τα οποία αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Βγήκε, ανάγνωσε μια έκθεση ιδεών, πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος και τι θα αυτό. Αυτά είναι, τα λέει και ένα παιδί πρώτη δημοτικού. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω να δώσω συγκεκριμένα πράγματα. Προτάσεις, να τις συζητήσουμε, να τις κοστολογήσουμε, να δούμε αν εφαρμόζονται, να δούμε τι βιολί βαράει. Είδα σήμερα έναν βασικό τη συνεργάτη, αυτός που την παρουσίασε, ένας Ρώσος εκεί της Αγίας Πετρούπολης, που είναι ένας τέτοιος κτλ, ο οποίος πήγε χθες σε κάτι οικισμού, σε κάτι σπίτια που είναι μέσα οι αναρχικοί, που τα έχουν κάνει κατάληψη κτλ, και λέει είμαστε στο πλευρό σας κτλ. Ακούτε συνέλληνες. Ό,τι πιο σκληρό υπάρχει σε αναρχικό στοιχείο, πήγαν εκεί. Αυτός εδώ, παρουσίαση την Καρουθιανού. Αυτός ένας στράτος, με Ρώσικα που είναι, ένας της Αγίας Πετρούπολης, τους ξέρω κιόλας, τους περίεργους όλους. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Θα τα αφήσω αυτά όλα, αφήστε τα στην άκρη. Έχω δύο ερωτήματα θέλω να θέσω. Αφού είναι η Δον Κιχώτισσα και έρχεται να επιβάλλει τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Και θέλει να σπάσει το απόστημα και όλα στο φως. Γιατί δεν ξεκινάει από τον εαυτό της. Να μας πει λοιπόν τρία ερωτήματα θέτω εγώ σήμερα. Δημόσια. Τα έχω θέσει και από τη Βουλή. Τα έχει θέσει ο πρόεδρος μας πολλές φορές. Τρία ερωτήματα. Πρώτον, αφού πρέπει να αποκαλύψουμε τα πάντα και επιτέλους να μην υπάρχουν αυτά έτσι τα υπόγεια ρεύματα, οι συνωμοσίες, οι ίντριγκες, η βρωμιά, η πολιτική, όλο αυτό το πράγμα, Ωραία. Τι ωραία που ακούγονται, ρε φίλε. Ποιος σου έδωσε λεφτά, κυρία Πρόεδρε, για να μην κατεβάσεις κόμμα όπως η ίδια κατήγγειλες. Παύλα, αποκάλυψες. Στον τάκο, ποιος σε πλησίασε και σου έδωσε λεφτά. Δεύτερον, ποιος σου πρότεινε να πάρεις υπουργείο. Πες μας, παιδί μου, ποιος σου πρότεινε να πάρεις υπουργείο. Απαντήσεις. Αυτά τα άξια στελέχη που έχεις θα απαντήσουνε. Τρίτον, πόσο κόστισε και ποιος πλήρωσε το κόστος της εκδήλωσης προχθές. Εγώ δεν λέω ότι άφησες τόγκα, ούτε υπονοώ ότι μπορεί να μην το πλήρωσες εσύ. Γιατρέσα είσαι, μπορεί να το πλήρωσες και μόνη σου. Εγώ ρωτάω να μας πεις ποιος πλήρωσε. Όπως είπα και στη Βουλή προχθές, εμείς μια περιοδία πάμε μέχρι τη Δράμα που λέει ο λόγος, μέχρι την Κοζάνη, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μέχρι τη Λαμία, να κάνει μια περιοδία εκεί και μια ομιλία ο πρόεδρος και τα βάζουμε κάτω και λέμε ταξίδι τόσο, εισιτήρια τόσο, καφέδες, τόσα. Αίθουσα, τόσα. Φαγητά, τόσα. Καύσιμα, τόσα. Σύνολο, τόσα. Και πονάμε και τα πληρώνουμε. Και είμαστε, φίλε, έχω παγώσει. Μπορώ να το χαμηλώσω λίγο αυτό. Είναι τέρμα και στους 21. Νιώθω σαν προϊόν του Μπαρμπαστάθη. Λοιπόν, χαμήλωσε το λίγο. Βασικά κλείστο, δεν έχει νόημα. Λοιπόν. Και πονάμε και είμαστε και κόμμα που έχει την κρατική επιχορήγηση και είναι όλα τακτοποιημένα και λέμε 10 δραχμές εδώ, 30 δραχμές εδώ, 100 δραχμές εδώ και βγαίνει. Εσείς ρε μάγκες, πού τα βρίσκετε? Και απευθύνω και το ίδιο ερώτημα στον άνθρωπο που πρόδωσε τη Μακεδονία. Αλεκό. Αλέκο Τσιπρά. Ποιος τα πλήρωσε όλα αυτά ρε μάγκα? Όλο αυτό το υπερθέαμα που μας παρουσίασες εκεί, που γελούσες σαν το που άνοιξες το χαρτί και καλά ότι ξεπλάγινε από το όνομα. Τι ελάς ρε, δεν τρέπεσαι να φέρεις τέτοιο όνομα εσύ? Ντροπή. Ντροπή. Και μόνο ντροπή. Και μόνο ντροπή πραγματικά. Πού απευθύνονται? Πού νομίζουν ότι απευθύνονται? Και θα συνδέσω αυτούς τους δύο, κυρίες και κύριοι, και σας το λέω από τώρα, με τους δημοσκόπους. Μιλάμε για άθλια υποκείμενα. Πληρωμένα πιστόλια. Τα οποία βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κάθε 2,5 ώρες να βγαίνει νέα δημοσκόπηση και η μία απ' την άλλη να διαφέρει παρασάγκας. Να λέει στη μία ο Χίτας να έχει 12% και στην άλλη ο Χίτας να έχει 4. Πώς γίνεται ρε μάλλον? Πώς γίνεται αυτό ρε? Πώς γίνεται αυτό? Πείτε μας λίγο. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν τις πιστεύουμε. Γι' αυτό δεν τις υπολογίζουμε. Και γι' αυτό πιστεύουμε μόνο. Και εμείς τι λέμε πάντα? Όσο και να μας δίνουν. Το 9, 10, 12, 12,5. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε πάρει στις εκλογές, παιδιά. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλό τριήμερο λέει. Με υγεία κάνουμε προσευχή μας για τις ψυχές που δεν στη ζωή. Μιας και είναι ψυχοσάββατο. Έλα ρε, μετά το Αγίου Πνεύματος τι θα έχουμε? Α, είναι ψυχοσάββατο σήμερα. Καλημέρα στο βουλευτή της καρδιάς μας από τα Διαβατά. Γεια σου Χριστό μου, να είσαι καλά. Χαίρετε παιδιά από Γερμανία, γεια σου. Καλημέρα Κώστα από τη χαμένη Ατλαντίδα τη Δράμα. Γεια σου ρε Μιχάλη μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη αγοράκι μου. Μιχάλης ο Κουρτίδης εκεί, αγωνιστής, αγωνιστής. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Κώστα, μετά από την κοινική ομολογία του Σπύρου, λέει Γεωργιάδη, ότι τα δάνεια Νουδού Πασόκ δεν θα συμπληρωθούν ποτέ, δεν θα αποπληρωθούν, με συγχωρείς, ποτέ, που ήταν και η μοναδική φορά που είπα αλήθεια, μπορεί να μου λύσει την εξαπορία, ποια διαφορά τη Νουδού από το να θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση, μήπως είναι ανύπαρκτη δικαιοσύνη? Γεια σου, ρε, από τον Άγιο Στέφανο. Γεια σου, Νικόλα Σουλμιώτη. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνε. Πολλά μπράβο για την υποθέτηση στη Βουλή για την κοπέλα. Θα πάω και στην κοπέλα από το Ρέθιμνο, την Κρήτη, που τα είπατε πολύ ωραία. Συμφωνώ μαζί σας. Ρένα, από τις πανέμορφες πέτσες. Γεια σου, Ρένα μου, να είσαι καλά. Θα πάμε στο κορίτσι αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλό τριήμερο με υγεία. Τι γνώμη έχεις για τα νέα κόμματα και αυτό που θα φτιάξει η ελληνική λύση, πιστεύεις αντέχει ακόμη? Τι λέει ο κόσμος που συνομιλεί έξω στο καφενείο? Τα είπα μόλις, παιδιά. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με το άλλο το συνοθήλευμα, με κάτι ακροαριστερούς μέσα κτλ. Καμία σχέση απολύτως, παιδιά. Εννοείται ότι η ελληνική λύση είναι συνειδητή ψήφος. Δεν είναι ψήφος που βγήκε κάτι, φεύγω, πάω, έρχομαι. Καλημέρα από Σύβωτα, μάχη με Κωνσταντίνα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στο νούμερο 2-3 Τσίπρα Γαριστιανού και την ελληνική λύση. Καλά, πού είσαι ακόμα? Είναι για γέλια οι τύποι. Λέει και τα πάνελ της ΕΡΤ κάνουν αναλύσεις ότι θα ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Παιδιά, σας είπα, δεν υπάρχει. Είναι. Εμένα με λένε Αλέξη, λέει, είμαι κομμουνιστής και είμαι πατριώτης. Εμένα με λένε Τζούλια, είμαι πονοστά και ωραία. Πρέπει, παιδιά, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα και τα διαβάζω κιόλας εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, λίγο πιο δυνατά τον ήχο. Τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να τον διαβάσω παραπάνω. Καλημέρα από Λεμεσό Κωνσταντίνε. Γεια σου, ρε παιδιά, να είσαι καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα μηνύματά σας συνεχίζετε, κυρίες και κύριοι, και στο Viber, στο 6907 6-9-0-7-4-84-4-84, επαναλαμβάνω, 6-9-0-7-4-83-4-84, και στη ζωντανή μετάδοση εκπομπής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Facebook, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο Focus FM, Facebook Focus FM, επίσημη σελίδα, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο και τα μηνύματά σας για να επικοινωνούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
21: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
20: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
22: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
23: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
24: Ποιος είναι!
23: Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Focus στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάου.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
20: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα. Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Επανήλθαμε μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Focus FM 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Θέλω να πω δύο πράγματα για το περιστατικό που έλαβε χώρα. Τι λέει εδώ φίλος? Κόμματα, υποκόμματα, γιατί συμμαζεύεται. Λέει και οι πολιτικές τους μας έδιωξαν εκτός Ελλάδος στην άλλη πατρίδα μας. Άστο φίλε, έτσι είναι. Η κεντρική Μακεδονία, από όπου κατάγομαι συζητώντας με φίλους, έχει σαν δεύτερη θέση τον κύριο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι, τηλεμεσό. Γεια σου, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Κόμματα και υποκόμματα. Και όλα λειτουργούν για λογαριασμό του Μητσοτάκη. Το γνωστό σύστημα διέρε και βασίλευε, να πούμε. Τέλος πάντων. Καλησπέρα Κώστα και καλή εκπομπή. Καλώς σου να έχεις. Γεια σου. Γεια σου. Καλή πάτηρα. Καλησπέρα κύριε Χίτα. Παναγόπουλος, πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ με χορηγίες και δημοσκόπος. Χρειάζεται έρευνα και. Α, αυτός είναι. Ήταν πρώην του ΣΕΓΑΣ αυτός. Καλημέρα σας, λέει Ελληνίδες και Έλληνες. Γεια σου, Θεμιστοκλή μου. Αδέρφια μου, κάτω από τα ράσα κρύβονται τα φίδια. Να προσέχετε, λέει ο ύφεστος. Γεια σου, ύφεστο και εσένα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο. Που ως ελληνική λύση το αναδείξαμε πάρα πολύ δυνατά στη Βουλή αυτό το θέμα και στην Ευρωβουλή, και στην Ευρωβουλή, έτσι, και στη Βουλή, το θέμα με το βίντεο που ανέβασε η Ελληνίδα μας, η κοπέλα από το Ρέθυμνο, η οποία έπεσε. Εμείς το μήνυμα θέμα, θύμα, αν θέλετε, bullying όλων αυτών των περίεργων τύπων εκεί, των gay pride και όλα τα μυστήρια. Εντάχει σας λέω την ιστορία, θα το έχετε ακούσει περισσότεροι. Είδαμε και παρακολουθήσαμε το βίντεο μιας Ελληνίδας φοιτήτριας στο Ρέθυμνο. Δεν την γνωρίζαμε την κοπέλα πραγματικά, ούτε καν ποια ήταν. Πάντως μπράβο της, που είχε το σθένος και με επιχειρήματα, επαναλαμβάνω, με επιχειρήματα είπε την αλήθεια για αυτό το άθλιο κατάντημα το gay pride. Γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο τώρα το να είσαι gay και τα λοιπά. Θα, θέματά του ο καθένας, ό,τι γουστάρει ας κάνει, ό,τι σεξουαλικό προσανατολισμό θέλει να έχει ο καθένας με γεια του, με χαρά του, ό,τι θέλει να κάνει στο κρεβάτι του, ούτε που με νοιάζει και τα λοιπά. Αλλά το να το διατυμπανίζεις, το να κάνεις αυτά τα παράδεκτα gay pride που γίνονται διάφορα εκεί μέσα, όχι με ζαρτιέρες, με βίτσια, με φτά, με δέρματα, με αυτά τα ντύνονται ζώα, καταλαβαίνεις, φτερά, πούπουλα, ξεφτιλίζουν το αυτό, βρίζουν τη θρησκεία μου. Και η κοπέλα αυτή βρήκε το θράσος και τα είπε αυτά, και το θάρρος και τα είπε αυτά, και εισέπραξε λάσπη, ύβρις, μπούλινγκ κτλ. Είναι αυτοί οι γνωστοί δικαιωματιστές, παύλα ρατσιστές δικαιωματιστές, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να λένε την άποψή τους και να μην τους πειράζει κανείς. Αν πει κάποιος άλλος την άποψή του και είναι διαφορετική από τη δικιά τους, εκεί έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι το απίθμενο θράσος αυτής της μικρής, πολύ μικρής μειοψηφίας, η οποία προσπαθεί να επιβληθεί και να επιβάλλει την κανονικότητα στην πλειοψηφία. Δεν θα το επιτρέψουμε, ρε παιδιά. Και φταίνε φυσικά τα κόμματα τα οποία το υπερψήφισαν αυτό το πράγμα. Φταίει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί που ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία από γάμο ομοφυλόφιλων. Αλλά και ο Σαμαρά. Πού πάτρε Σαμαρά? Μιλούσα με δύο φίλους από το Κιλκής και καλά παλιή Σαμαρική και μου λέει τότε, θυμάστε με το Συμπηλίδη, Κώστα, εμείς ζούμε, λέει, σε μικρή κοινωνία. Λέει, αυτός μας λογαριάζει, θα σου πω, λέει, τι θα πάρει, λέει. Λοιπόν, εμείς δεν ξεφτιλιζόμαστε την κοινωνία ξανά, λέει. Μια φορά, λέει, μας έμεινε το στίγμα με το Συμπηλίδη, δεν το ξανακάνουμε. Είπαν αυτοί, το τι θα κάνουν, ούτε με νοιάζει, τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, και ο Σαμαράς είναι αυτός που είχε ψηφίσει και είχε εμπνευστεί και είχε φέρει στη Βουλή και ψηφίσει. Αυτός είχε νομοθετήσει ουσιαστικά τον αντιρατσιστικό νόμο, κυρίες και κύριοι, που φοβόμαστε να πούμε το οτιδήποτε, μην πειράξουμε τα παιδάκια αυτά. Λοιπόν, εμείς ως ελληνική λύση φέραμε άμεσα το θέμα και στην Βουλή αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμικό κόμμα το οποίο πραγματικά προστατεύει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να θυσιάζονται άνθρωποι για τις απόψεις τους στο βωμό αυτής της άθλιας και βρωμερής woke agenda, ρατσιστικής woke agenda, έτσι, μέσα από αυτό το διαδικτυακό άθλιο bullying το οποίο αναπτύσσεται και αυτή η αδιανόητη ρητορική μίσου που χρησιμοποιείται. Επαναλαμβάνω, για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα, δικαίωμα ό,τι ο γουστάρει ο καθένας να κάνει και όποιος και να είναι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Δεν δίνω δεκάρα τσακιστή. Αλλά η προσπάθεια να επιβάλλω το μείωμα λέω και το φυσιολογικό είναι απολύτως καταδικαστέο. Γι' αυτό το λόγο, το είπε και ο πρόεδρός μας, το επαναλάβω. Μόλις κυβερνήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα καταργήσουμε και τον αντιρατσιστικό νόμο του άθλιου, τον άθλιο αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά, αλλά και τον άθλιο νόμο για τον γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία από τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Τελεία, παύλα, ξεκάθαρες κουβέντες. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν με νοιάζει και δεν μας νοιάζει τίποτα παραπάνω. Εντάξει, αυτά. Είμαστε στο πλευρό της κοπέλας αυτής. Πώς τη λένε, Αργυρό, Λύρα, κάπως έτσι να πούμε. Μια χαρά το κοριτσάκι, κάτω τα χέρια από τις Ελληνίδες, κάτω τα χέρια από τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά. Και όσο οδεύουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τέρμα οι χάρες. Τέρμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Τέρμα οι χαροκαμένες, τέρμα οι κλαίωσες, βλέπετε. Το κομμωτήριο πώς πάει, το χαμόγελο μέχρι πού είναι και η εκμετάλλευση του ανθρωπίνου πόνου μέχρι πού πάει. Λοιπόν, τέρμα αυτά, πλέον τα πραγματάκια θα λέγονται όπως είναι. Όλοι ίσοι απέναντι σε όλους. Μπαίνουμε στην πολιτική αρένα και εδώ είναι πολιτικός στίβος πλέον. Τέλος τα υπόλοιπα. Τέρμα τα χάδια. Ο χρόνος, ξαναλέω και κλείνω με αυτό, θα μιλήσει για όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κυρίες και κύριοι. Τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει και αυτός πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Πραγματικά, πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Γεια σου, φίλε από τον Πλαταμόνα, να είσαι καλά. Καθημερινά, για να μπορέσουμε να πείσουμε τη τελευταία Ελληνίδα, τον τελευταίο Έλληνα, στην τελευταία άκρη της Ελλάδος να συμπορευτεί με την Ελληνική Λύση, η οποία πραγματικά είναι η μοναδική λύση και είναι και η λύση στα προβλήματα του τόπου αυτού. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο λοιπόν της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα στον Κώστα Χίτα και σε όλους. Γεια σου ρε Κωστάκο μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα Κωνσταντίνε Ελεβέντη μας. Πάμε ενωμένοι. Γεια σου Παντελή μου και σε σένα. Νουδού η μεγαλύτερη πολιτική συμμορία λέω των εποχών. Μακράν, γεια σου Μισθοκλή μου και εσύ, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πολίτε δωρεάν, επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, που η νοοτροπία του Υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις, είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί 40 χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια. Και δεν θα πω περισσότερο στην ουσία του νομοσχεδίου, γιατί έχετε κάνει μια εργολαβία ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου πλούτου. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικές αναφορές στην επικαιρότητα. Θα πω γιατί διαφέρουμε στη λογική τη δική σας και γιατί έχουμε ουσιαστικές ενστάσεις. Εμείς, προσωπικά ο ίδιος σας επιχειρηματίας, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένη στρατηγική τομής του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Έτσι άλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ανδρουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει εφοπλιστές, έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργως σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κύριου Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι. Ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα. Έτσι. Αυτά και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όλα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναφανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες? Πού τα βρήκε όλα αυτά? Πού τα βρήκε τα γραφεία? Από το βιβλίο, φαντάζομαι, που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας του έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξυρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει αφελής. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκη του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή των υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε, ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών, γιατί έχει την πλειοψηφία, και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να αμυνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει, και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά. Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα τον Πασόκ. Τον ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μία σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προπυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός θέλει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες. Ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές. Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια. Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια. Πείτε μου κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτικα, αλλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότη που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμε, ένας φόρουμε, άλλος πληρώνει ο λαός. 1,5 στον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω. Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα κάτι τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator. Οι αδερφές εξάρχου. Η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής. Predator, σας λέω. Και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Τους διώξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει.
2: Φόκους 103,6.
0: Πάντα δυναμικός και πάντα εξαιρετικός ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή. Και αυτή την εβδομάδα είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Θα είμαστε κάτω, θα δώσουμε τις μάχες μας και φυσικά πάντα σε επαφή και σε επικοινωνία μαζί σας. Κύριε, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλό τριήμερο σε όσους επιλέξετε να κάνετε κάτι και όσους επίσης δεν έχετε να κάνετε κάτι. Κοιτάξτε να ξεκουραστείτε και να περάσετε χρόνο με τους ανθρώπους σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Πρώτα Θεός, τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια, σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά έντονης πίεσης εισέρχονται χιλιάδες φορολογούμενοι. Το αμέσως επόμενο διάστημα, περίπου 55.000 οφειλέτες πρόκειται να δεχτούν τηλεφωνικές κλήσεις από την ΑΔΕ για ληξιπρόθεσμα χρέη ή για τιμή υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Όσοι αγνοήσουν τις κλήσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για κανονικό κόμιστρο το πρόστιμο ανεβαίνει από τα 72 στα 100 ευρώ και για το μειωμένο από κόμιστρο από τα 30 στα 50 ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι σε κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την άφηξή του με πτήση από το Σικάγο, 33χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2023 εντοπίστηκε στο πλαίσιο έρευνας να κατέχει στην οικία του υλικό παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Ο δράστης διέφυγε στο εξωτερικό καθότι γνώριζε ότι διώκεται. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στον Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power.

0: 7-22.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
8: Κι αν έχετε ζήσει...
6: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και...

0: Νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
1: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε, για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
2: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούνε και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
3: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει, επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν, όπως τα λέγαμε, και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το είχε αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους, αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλή εχμάλωτη όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση οι δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
2: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων, όπως ακριβώς το γράφουν, σας το λέω, όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, όχι μόνο χρηματοδότησαν την Επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα, έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο, ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν. Οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει, φοιτητής ή καθηγητής, μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση του 1821 στο πλάι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επιθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν Μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από την Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Τη Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια οι Χιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών τους απογόνους να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορίας στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι Μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Πανπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους Πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο Μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι Πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την Αντάτ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους και ο στρατός μας εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
2: Μιλάμε για γενοκτονία των Μικρασιάτων.
3: Μεγάλη γενοκτονία και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι Μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Συνούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν Κατσάκηδες, από το Κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν Κατσάκηδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν Σκλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
2: Πολύ έτσι, σοβαρό.
3: Πράγματα που δεν έχουν.
2: Πολύ σοβαρό. Βεβαίως, βέβαια, βέβαια.
3: Είναι
2: βέβαια.
3: Πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
2: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
3: Πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω περιλήψει τι έλεγε. Γράφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία, για τους Μικρασιάτες το έλεγε, διότι τα αντίπεινα θα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτά που νομίζετε. Από πίσω έχουμε ένα χειρόγραφο, το έχει ο Δημήτρης Καρτσιλάκης, ένας σπουδαίος συλλέκτης της μάχης της Κρήτης. Από πίσω λοιπόν υπάρχει ένα χειρόγραφο, το οποίο αυτό το χαρτί το έχει στείλει ένας φαντάρος Έλληνας στους γονείς του και γράφει «Μητέρα και πατέρα, δείτε τι μας πετάνε από αεροπλάνο και εμείς γελάμε». Ένα άλλο λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο, το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγητή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστήμων, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήταν το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε Κρεμάλα. 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αηδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή, στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
2: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
3: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία. Συστρατεύτηκαν, έβαλαν μέχρι και τα παιδιά, 5.000 παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών από τα σχολεία της Ιωνίας, η Μικρασιατική Άμυνα με 100 προσκοπικές ομάδες να μπουν στον πόλεμο. Και μας λένε ότι δεν πολέμησαν μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
2: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε κινητοποιηθεί εσείς για να μπορέσει επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Μικρασιατών?
3: Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το ελληνικό κράτος είχε αναγνωριστεί.
2: Όχι, από το ελληνικό κράτος είναι κάτι άλλο. Γενικά να αναγνωριστεί και από την Τουρκία, ας πούμε.
3: Θα σας πω. Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους Πόντιους και λένε και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι Πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι Πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένας σε ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
3: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πώς γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο πληθυσμός της, ο ελληνικός πληθυσμός Ανατολής πληρεί τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Το να γίνει μια διεθνής αναγνώριση δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της μνημοσύνης του κόσμου. Θα περιοριστεί στο Facebook με κάποια likes. Για μας αυτό θα γίνει. Ξέρετε τι προέχει, κύριε Σερέτη? Να στηθεί εθνικό μνημείο γενοκτονίας όπως έχουν οι Αρμένοι στο Γερεβάν και να μπει στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο εθνικός κήπος, που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον εθνικό κήπο και να ονομαστεί ο κήπος μνήμης της γενοκτονίας. Από εθνικό κήπο.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που περιγράφετε.
3: Ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Πρώτο. Δεύτερο, θα έπρεπε να υπάρχει στη Βουλή από όλα τα κόμματα και από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες επιτροπή για τη γενοκτονία, η οποία επιτροπή για τη γενοκτονία το μοναδικό που θα κάνει θα είναι να αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση και για τη διδαχή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Και έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, εξαιρετικό υλικό. Εξαιρετικά τεκμήρια, έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς που μπορούν να αποδείξουν τα πάντα και έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς μπορούν να το επικοινωνήσουν. Εμείς που είμαστε τόσες δεκαετίες στο μικροασιατικό κίνημα μνήμης, γιατί έτσι θα το αποκαλέσω, όποιος άνθρωπος ασχολείται με τα πολιτιστικά σωματεία, τα μικρασιατικά, ένα κίνημα μνήμης είμαστε ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι αφήσανε τον Τσιτσιπά από μόδα και διέθαν τη γενοκτονία τώρα αυτές τις μέρες. Είδαν να ποστάρει ο καθένας. Το Σεπτέμβριο γίνεται το ίδιο. Ποστάρουν ο καθένας, δεν ξέρουν τι γράφουν, δεν ξέρουν τι λένε, γράφουν λάθος ημερομηνίες. Ο άλλος γράφει ότι αύριο είναι γιορτή, λέει, της γενοκτονίας. Αύριο έχουμε, λέει, τη γιορτή, λέει, της γενοκτονίας των ποντίων και το Σεπτέμβριο τη γιορτή της γενοκτονίας, λέει, των μικρασιατών. Δηλαδή όταν ένας δικός άνθρωπος πεθαίνει, αυτοί γιορτάζουνε.
2: Η μέρα μνήμης είναι.
3: Είναι μαύρη επέτειος. Είναι μέρα μνήμης μιας μαύρης επετείου, της πιο μαύρης επετείου του ελληνικού έθνους.
2: Μαύρη επέτειο, μαύρη επέτειο για το γεγονός και η μέρα μνήμης για όλους αυτούς που χάσανε τη ζωή τους. Α, έτσι είναι το ζωστό.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι,
3: βεβαίως,
2: μέρα. Η μέρα μνήμης λέμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους
3: ακριβώς
2: βιάσανε, τους λόγο φάξανε, τους βασανίσανε.
3: Ακριβώς. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τους βασανίσανε. Το σχέδιο της γενοκτονίας ήταν να τους εξαφανίσουν. Ήταν γυναικοκτονία, διότι χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Ήταν παιδοκτονία, ώστε να μην υπάρχει αργότερα διεκδίκηση. Όπως είχε πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, ο πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας, όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους. Μετά από 20 χρόνια, προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας και εν μέρη το πετύχανε, γιατί τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκοτώσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο Ραβίνος, κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο Ιμάμης, κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσοστόμος της Σμύρνης, στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν, τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πώς θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος και είχε περάσει απέναντι και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει στις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του, και είδατε πως μαρτύρησε.
2: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό, δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
3: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο, αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα, τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος, αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία, βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους χίλιους ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
2: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται με αυτό.
3: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία. Δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία. Δεν έχουν κατανοήσει.
2: Οι πολιτικοί τώρα, για τους πολιτικούς μιλά.
3: Οι πολιτικοί.
2: Δεν ξέρουν οι πολιτικοί. Ένα λεπτό, κύριε Καραμπουρνιώτη. Δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
3: Όχι, βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
2: Δηλαδή, ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
3: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα, άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια, ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα,
2: αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
3: Όχι, θα σας πω τι γίνεται.
2: Για εξηγήστε.
3: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει το μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή αυτοκρατορία αυτοί που γεννιόντουσαν, που γεννιούνταν
2: ναι, Οθωμανική ναι, Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
3: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε Βυζαντινός.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Ναι. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη.
3: Όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί.
2: Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
3: Όχι,
2: μην κολλάμε
3: αυτά, ειλικρινά, αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούω.
2: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει. Και
3: επίσης,
2: κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό έθνος και ότι δεν υπάρχει Ελλήνων έθνος. Δηλαδή, τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο
3: Καημενούρης. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία, να φυλακίζεται ισόβια.
2: Ο κύριος.
3: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
2: Ο κύριος.
3: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
2: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά ο Κερίδης. Ναι. Συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί, για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
3: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα, εννοείται.
2: Βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
3: Ναι.
2: Οι Έλληνες Μικρασιάτες,
3: ναι.
2: Οι οποίοι όταν τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα,
3: ναι.
2: Παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες και μου έχουν πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν ας πούμε δύο πρόσωπα κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
3: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια, και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή οι απόγονοι της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας. Συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μια εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο... καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη μικρασιακή καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαϊτίο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάναν έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις. Και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πει, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την πετα... Τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα και σέρνεται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτού που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Ευγενικανικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες, δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος, είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
2: Ναι, είναι
3: όπως έχουν
2: σίγουρο.
3: Τα μουσεία τους
2: οι Αρμένοι
3: και,
2: αυτά.
3: Και οι Εβραίοι, πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και με σύστησες τις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Αντικατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις? Τι να θέλουν?
3: Διότι η μύτη στην Ελλάδα γλεντάει.
2: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
3: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποια γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει εισχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά, και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουν υποτίθεται μια ευαισθησία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
2: Όταν λέτε, ένα λεπτό, όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουνε ανθρώπους.
3: Ναι. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν.
2: Της ελληνικής κυβέρνησης.
3: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία.
2: Ναι, τι μπαίνουν να κάνουν τα πιστόλια από τη Θράκη. Γίνεται από εκεί.
3: Τι πάνε να, τα πιστόλια που χωρίς σειριακό αριθμό και χωρίς μάρκα. Πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό. Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα. Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα. Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά.
2: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα.
3: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται ο κόσμος.
2: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί. Έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ. Όσοι τους μελετάμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι. Και ό,τι έκαναν, το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
2: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
3: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και πάει σε ένα νησάκι που κατοικούν 40-50 άνθρωποι ηλικιωμένοι με 10 Τούρκοι κομμάτων και ανεβάσουν μια σημαία τουρκική και πούνε τώρα διαπραγμάτευση, χωρίς να πειράξουν τον πληθυσμό, δεν θα τους πειράξουν καθόλου, χωρίς θα τους ταΐσουν κιόλας. Θα είναι πάρα πολύ αργά.
2: Και άντε να το πάρεις πίσω μετά.
3: Ποιος θα το πάρει. Εδώ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα βράχο στην Κάλυμνο.
2: Και όχι τίποτα. Άμα υπάρξει κάποιο επεισόδιο, εδώ πέρα είδα τώρα 25 όπλα και παλαιότερα είχαν φέρει όπλα και σφαίρες, φέρανε Τούρκοι τουρίστες, έχει πιάσει αρκετούς ανθρώπους η ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι άλλο. Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη,
3: ναι.
2: Είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στην Ξάνθη. Ναι. Ναι. Μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
3: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ο στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι είναι στην κυριολεξία ξεβράκωτοι από αεράμινα. Έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια. Έχουμε πολύ καλύτερες φρεγάτες. Είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας στρατός. Και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
2: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη έχουμε το κόμμα Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο, έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη.
3: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα.
2: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν
3: θέλω. Ναι, καταλάβες. Κοιτάξτε να δείτε.
2: Γιατί καλός ή κακός για το ακρατήριο, όχι για σας κύριε Καραμπουρνιώτη, να το αναφέρω θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά το βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες. Τα έχει πει στους Άραβες, ερωτηματικό.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
2: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν, σας το είπα αυτό. Δεν απευθυνόμουν.
3: Ναι.
2: Για τη Θράκη απλά... όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
3: Θράκη, καταρχήν,
2: και οι, μικρα... καταρχήν... και οι μικρασιάτες πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως η Θράκη.
3: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
2: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες.
3: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον, στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικό στην τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που είπατε προξενείο και, μου, και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν λειτουργικής φιλίας, με άδεια του μεταξά αργότερα το 37, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη, που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ, που είναι δίπλα το προξενείο, να και βάλει το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top Cap, από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε,
2: ναι,
3: έχουμε μουσείο και σπίτι του Κεμάλ και τον τιμούμε.
2: Που δεν είναι καν σπίτι του.
3: Αυτό είναι ανομαλία.
2: Αυτό δεν είναι, είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
3: Και είναι και ξεφτύλα και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
2: ο Μεταξάς,
3: βγάλαν ανακοίνωση, ορίστε.
2: Ο Μεταξάς είπατε.
3: Ο Μεταξάς βεβαίως, ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσυνο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε. Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε 2 χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι 2 χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
2: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, συμβαίνουν αυτά.
3: Φυσικά.
2: Και όχι μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή Και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική του ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική του ύλη ότι είναι οι γνείς, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Έρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας.
3: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
2: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά,
3: Φυσικά και θα τα αποστείλω.
2: Θα βοηθούσε πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
3: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχαία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε εσείς,
2: θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
3: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία. Πρώτον, να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες. Να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
2: Έτσι.
3: Είμαστε πολύ λίγοι.
2: Έτσι.
3: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Θα προχωρήσουμε μπροστά.
2: Υπέρ της ενότητας.
3: Να έχουν στρατό.
2: Υπέρ της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπουρνιώτη. Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά.
2: Υγεία και ευλογία, εύχομαι. Γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Οικονομικού Συνεδρίου στα Χανιά. Οι εκλογές φαίνεται ότι πλησιάζουν και μαζί τους πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης. Σημασία έχει όταν γίνουν εκλογές αυτό το βρώμικο σύστημα να σπάσει και θα σπάσει μόνο με την ελληνική λύση. Τις εκλογές τρέμει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και όλο το παλαιό κομματικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί με τα υποκομματίδια. Σύστημα που παρά την προσπάθεια να αναστηθεί έχει πεθάνει οριστικά με την έλευση της ελληνικής λύσης, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα. Συναγερμός για το πετρέλαιο. 4 από τους σημαντικότερους διεθνείς οικονομικούς και ενεργειακούς οργανισμούς ανακοίνωσαν κοινή θέση εκφράζοντας οξύ ανησυχία για τις επιπτώσεις που έχει η διαταραχή της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς στην παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια. Σύμφωνα με την κοινή τους τοποθέτηση, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου συρρυκνώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε χαλκό από μετασχηματιστές του ΔΔΕ και από καλώδια σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Συνελήφθησαν 25 άτομα, ενώ έχουν τακτοποιηθεί άλλοι 4. Οι δράστες είχαν κάνει 561 κλοπές, αποκομίζοντας όφελος 890.000 ευρώ, με τη ζημιά στον ΔΔΕ να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια. Συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθριξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα ο δράστης τον Αύγουστο του 2024 ως χειριστής ταχύπλου σκάφους μετέφερε συνολικά 26 άτομα από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο, ενώ στη θέα περιπολίας του λιμενικού ο 23χρονος ανέπτυξε ταχύτητα ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προσαράξει το ταχύπλο σε βραχώδη περιοχή της Λέρου. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Πέδων του Παγνή και ο 25χρονος Πακιστανός σύντροφός της. Οι δυο τους έχουν ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, η 25χρονη για ψευδή κατάθεση και ο σύντροφός της για παράνομη είσοδο στη χώρα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς

0: την Σάντα, είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάνοντας. Συγκλονιστικά.
0: Φοβερό, ναι.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Τούτος εδώ ο λαός. δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιρανίδη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του ράδιου, στην Ομογένεια και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες.
1: Κύριε Τσιρανίδη, από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα αυτός ο λαός έχει μπλέξει με συγκεκριμένα πρόσωπα, έχει μπλέξει με πολιτικούς απατεώνες, πολιτικούς προδότες, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω, θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή την ανθεληνική στάση. Τώρα τι γίνεται? Χθες ανακοίνωσε το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το είπε το κόμμα Ελλάς, που θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, αλλά πέρα από αυτό είδα και έναν εκπρόσωπό του, ο οποίος βγήκε στα κανάλια και υπερασπίστηκε τον Τσίπρα και είπε το ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πατριωτική συμφωνία. Και επειδή κοντεύω να τρελαθώ, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, να μάθουν οι ακροατές τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες, για να τελειώνουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι για αυτούς μπορεί να είναι πατριωτική, φυσικά το λένε και δεν το πιστεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι έχουν πάρει εντολές και τα κάνουν όλα αυτά. Και αυτό θα το καταλάβουν οι ακροατές προχωρώντας στην ανάλυση που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι το θέμα εδώ το μακεδονικό επιχειρούσαν πολλά χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο οι πολιτικοί. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου είχε έρθει τότε και η Αμερικανίδα εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η κυρία Μακντούγκαν, για να στοιχειοθετήσει η μακεδονική μειονότητα το 2007. Όμως εδώ εμείς οι αγρότες ακρίτες Μακεδόνες τότε την είχαμε μπλοκάρει την συγκεκριμένη κυρία, γιατί είχαμε χθες την έρευνά της. Και τελικά, αντί να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα, αναγνώρισε μία κοινότητα όπου υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Τότε είχε ξεσηκωθεί όλη η Βόρεια Ελλάδα και θυμάμαι τότε στο πανηγύρι της Μελίτης είχε γίνει χαμός. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πυρήνας, θα τα αναλύσουμε συνέχεια για να καταλάβουν και οι ακροατές. Και φυσικά μετά από αυτές τις πιέσεις πιστεύουμε εμείς ότι ο Καραμαλής άσκησε το βέτο, μέσα σε εισαγωγικά, στο Βουκουρέστι. Οπότε ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν ένα μακεδονικό κράτος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και φυσικά ήταν μια μάχη που την είχαν κερδίσει. Στη συνέχεια, από ό,τι φάνηκε, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή την ατζέντα, οπότε ξαφνικά από το πουθενά εμφανίζεται ένας μνημονιοφάγος. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας γιορτάζει και 1 Απριλίου. Είναι ο Αλέξης ο μνημονοσχιστήτης. Κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια, ότι θα πάει πατριωτικά. Έκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού και εδώ, κατά την άποψή μας, η ανεξάρτητη δικαστική αρχή θα έπρεπε να επέμβει, γιατί ξεκάθαρα κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και να μην έχει πλέον το δικαίωμα καμίας εκλογικής διαδικασίας ούτε στον σύλλογο της γειτονιάς του, γιατί κορόιδεψε ολόκληρο ελληνικό λαό. Είπε ψέματα τρομερά που είχε η χώρα μας πολύ μεγάλες επιπτώσεις από τα ψέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πήρε την εξουσία, γύρισε μετά την έβγαλε τη μάσκα και από πρόβατο έγινε λύκος και είδαμε ότι και μας έφερε μνημόνια για 99 χρόνια, τα χειρότερα μνημόνια, η χειρότερη παράδοση εθνικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο αγροτικό. Πήρε πόσα χρήματα μέσα από το ταμείο του ΕΛΓΑ, μόνο σε μία φάση πήρε 150 εκατομμύρια. Αυτά όλα που σας λέω είναι μετροπολογίες μέσα από τη Βουλή, υπάρχουν τα έγγραφα. Και στο θέμα το μακεδονικό, εδώ υπήρχαν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν χρόνια και είχαν επαφές με ξένα κέντρα, κάποιοι πληρωνόντουσαν, κάποιοι πήραν τα λεφτά και φύγανε. Ξαφνικά αυτοί που ήταν έτοιμοι να σβήσουνε, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι, Μακεδόνας είναι μόνο ο Έλληνας. Το λέει η γλώσσα, το λέει η γραφή, όποια πέτρα και να σηκώσουμε υπάρχουν οι αποδείξεις. Ξαφνικά με τον κύριο Τσίπρα όλες αυτές οι ομάδες ξεκίνησαν να δουλεύουν. Και όχι μόνο οι ομάδες αυτές που ήταν στα χωριά και στα πανηγύρια, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, η οποία ήταν στην επιτροπή την επιστημονική που προβλεπόταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή είχε αναλάβει προσωπικά μαζί με τους Σκοπιανούς καθηγητές να προσαρμόσουν τα βιβλία έτσι ώστε υποτίθεται να μην έχει αλυτρωτική τάση, αλλά και παράλληλα να παρουσιάσουν τα πράγματα ωραία, ότι αυτοί οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες. Αυτές οι επιτροπές τώρα, οι οποίες δρούνε μέχρι και σήμερα, είναι ένα αποτέλεσμα της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και είχε το προφίλ του αριστερού, του λίγο αναρχικού, το ότι με την αστυνομία δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι ιδεολογίες, θυμάμαι σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας σε ένα συλλαλητήριο που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ήταν το 2018, όπου είχε φέρει τα μάτα από την Αθήνα και μας είχανε πετσοκόψει με χημικά, και στο τέλος είχαμε μαζευτεί περίπου 2-3 χιλιάδες άτομα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί ήταν τα χριστιανικά σωματεία, είχε το λιγότερο 20% παιδάκια και ήμασταν εκεί πέρα και δεν προκαλούσαμε, είχαμε τις σημαίες και γιορτάζαμε, διαδηλώναμε. Εκείνη την ημέρα έγινε η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας. Ενώ υπήρχαν τα ΜΑΤ και μας κοιτούσανε, Αθηναίοι, γιατί θα σας πω παρακάτω γιατί λέω Αθηναίους. Ξαφνικά τους βλέπω και παρατάσσονται ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία γραμμή και σχηματίζουν μία ακτίνα γύρω-γύρω και μας περικυκλώνουν, και προφανώς από εκεί προκύπτει η επιχείρηση Αστέρι της Βεργίνας, και τότε δίνεται η εντολή στα ΜΑΤ, έτσι όπως μας έχουν περικυκλώσει γραμμωτά, έρχονται κατά πάνω μας. Και τι κάνουνε? Χωρίς καν να μας προειδοποιήσουνε, αρχίζουν και πετάνε χημικά μέσα στα γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, ο αριστερός, που δεν τα πάει καλά με την αστυνομία, που απεχθάνεται τέτοιες πρακτικές, έδωσε εντολή να κάνουν τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν έχω δει χειρότερη αντιμετώπιση. Αρχίσαν να πετάνε χημικά, ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το Λευκό Πύργο. Εκεί στο Λευκό Πύργο κάποιος έπεσε μέσα στη θάλασσα, ο Θοδωρής, τον ξέρω. Συνέχισαν τα ΜΑΤ με τόσο μίσος να κυνηγάνε τον κόσμο, φτάσανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Οι άνθρωποι που ήταν στα μαγαζιά εκεί παραλιακά φάγανε και αυτοί χημικά. Δηλαδή ο αριστερός, ο ψευτοαριστερός, γιατί τώρα έχει αποδείξει το πρόσωπό του, έδωσε εντολή για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγουν όλοι από το άγαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μην υπάρχει κανένας. Μα κανένας να μην υπάρχει.
1: Το και θέμα είναι ότι, ένα λεπτό να σας διακόψω, το θέμα είναι το ότι και κανένα κανάλι δεν έδειξε την τεράστια αυτή εδώ πέρα διαμαρτυρία των Ελλήνων που δεν θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλανε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, και ξύλο φάγαμε και στις πρέσπες, κύριε Τσιρανίδη.
2: Ναι, ξύλο... στο Πισοδέρι.
1: Ξύλο φάγαμε και στο Πισοδέρι, κύριε Τσιρανίδη, που ήταν μπροστά όλοι οι ματατζίδες στα σκυλιά του συστήματος και δεν επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να πάει ούτε καν να διαμαρτυρηθεί εκεί την ώρα που υπέγραφαν.
2: Και δεν ήταν μόνο ματατζίδες, υπήρχαν και ξένες δυνάμεις. Γιατί υπήρχαν ματατζίδες εκεί πέρα που μιλούσαν αγγλικά.
1: Και γερμανικά μιλούσαν.
2: Γερμανικά μιλούσαν και διάφορες γλώσσες. Πρέπει να ήταν η Frontex, αλλά ήταν καλυμμένοι.
1: Frontex ήταν, βέβαια.
2: Ναι. Συνήθως η Frontex παίζει παρατηρητικό ρόλο. Αλλά πιστεύουμε ότι ήταν η Frontex ή κάποια άλλη υπηρεσία που δεν το ψάξαμε. Σίγουρα πάντως αυτό που ξέρουμε από μαρτυρίες είναι ότι μιλούσαν διάφορες γλώσσες. Η καταστολή ήταν στάνταρ, οι εντολές.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάνω υπέγραφε με τον Ζάεφ, αυτός μας λέει θα σώσει την Ελλάδα, αυτός μας το παίζει πατριώτης. Πώς είσαι πατριώτης ρε που έδωνε στον ελληνικό λαό, που άλλαξες το δημοψήφισμα, που μας το παίζει και αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε τίποτα δεν είναι. Ένας πολιτικός προδότης είναι. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ένας πολιτικός προδότης.
2: Ήρθε ξεκάθαρα να υλοποιήσει μία ατζέντα και ήταν το μόνο πρόσωπο που έδωνε εντολές για καταστολή με οποιοδήποτε κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Και για να μην αρχίσω να λέω για τους ματατζίδες τώρα, που στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα ήταν κάποιες γυναίκες, κάποιες μοναχές. Ήταν κάποιες μοναχές, κύριε Χρήστο. Και τις χτυπούσανε. Σηκώσανε τα γκλόπ, τις πετούσανε δακρυγόνα και τις σπρώχνανε.
2: Ναι, είχαμε τρεις οι οποίοι φύγανε με αίματα, με ασθενοφόρο από εκεί. Και πόσος κόσμος, όπως τα λέτε, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, το ξύλο ήταν στάνταρ, δεν υπήρχε περίπτωση. Η καταστολή, αυτό είναι, η εντολή είναι αυτό. Όταν ο επικεφαλής σου λέει μέχρι εκεί, που ξέρετε τώρα ποια είναι το τραγικό, ότι και να περνούσαμε από αυτούς, δηλαδή οι ματατζίδες να κάνανε λίγο προς τα πίσω, είμαστε 40 χιλιόμετρα από το σημείο της συμφωνίας των υπογραφών. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε εκεί. Καμία. Παρόλα αυτά, δώσανε εντολή και είπανε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα, βαράτε τους να βγει το άκρη. Αυτό είναι το τραγικό. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Το κατάλαβα απόλυτα, εννοείται. Απόλυτα το κατάλαβα.
2: Δηλαδή, αν δεν κάναμε βήματα προς τα εκεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έδινε εντολή και θα έλεγε μια και είναι εκεί, ορμήξτε και βαράτε τους για να τους φύγουν αυτές οι ιδέες. Το μακεδονικό κράτος για αυτούς θα υλοποιηθεί, γιατί αυτές είναι εντολές. Τέλος, είναι το παιδί που θα υλοποιήσει όλες τις εντολές.
1: Περίμενα, ένα λεπτό, περιμένετε λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα. Πρέπει να αναφέρουμε το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κάνανε ό,τι κάνανε, μιλάω για τους ματατζίδες, φορώντας, κύριε Τσιρανίδη, στο μπράτσο τους το εθνόσημο. Δεν θα έπρεπε να φοράνε το εθνόσημο, προστατεύουνε τη διαπλοκή αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνουνε, προστατεύουνε τη διαφθορά και για μένα θα έπρεπε να κάνουν οι ματατζίδες και οι δυνάμεις καταστολής ό,τι κάνανε στην Ιταλία οι συναδέλφοι τους. Γιατί, ξέρετε τι κάνανε στην Ιταλία, κύριε Τσιρανίδη?
2: Ναι,
1: αφήσανε
2: ξέρω.
1: Κάτω το κράνος, την ασπίδα και τον κλόπ και είπανε είμαστε και εμείς Ιταλοί πολίτες και δεν είμαστε εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Όχι στην Ελλάδα, με ένα χαρτζιλίκι δέρνουνε και ηλικιωμένους, δέρνουνε και μοναχούς, δέρνουνε και τους Έλληνες που αγωνίζονται να μην ξεπουληθεί η ιστορία τους.
2: Ξέρετε, τώρα μου θυμήσατε κάτι. Όταν μας ορμήξαν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φύγανε μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, εγώ με κάποιο τρόπο πέρασα από πίσω τους και τους έχω και τραβηγμένους σε κάμερα. Και καθόμουν σε ένα παγκάκι, αφού πήγαν αυτοί, σε ένα παγκάκι εκεί πίσω από τον Λευκό Πύργο. Κάποια στιγμή επέστρεψαν αυτοί και ήρθαν δίπλα μου στο παγκάκι, καθίσαν και αυτοί. Ήρεμοι πλέον και ρωτάω εκεί, ήταν 3-4. Λέω, θα σας ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού προβλέπετε να πετάτε χημικά σε παιδιά, σε γυναικόπαιδα τα οποία φεύγουν? Και με σκυμμένο το κεφάλι γυρίσαν και μου είπανε, ρε φίλε, και εμείς πρώτη φορά στη ζωή μας πήραμε τέτοια εντολή. Δηλαδή τους λέω, άμα σας λέγανε βγάλετε τα όπλα και πυροβολήστε, να πυροβολούσατε? Δεν μίλησε κανένας. Αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Απαράδεκτη.
1: Και και προκλητική.
2: Απαράδεκτη.
1: Θέλω να μας πείτε λίγο όμως για όλους αυτούς στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Σκόπια, οι οποίοι ενώ υπέγραψαν μια συμφωνία που λέει ότι ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία και όλες αυτές τις βλακίες που υπέγραψε ο Τσίπρας, παραβιάζουν τη συμφωνία συστηματικά, δεν σέβονται κανέναν και πλέον, κύριε Τσιρανίδη, ο κόσμος το έχει συνηθίσει το ότι παραβιάζουν τη συμφωνία και σταδιακά έχει χαθεί το Βόρεια. Έχει χαθεί το Βόρεια. Βλέπουμε ομάδες να έρχονται και να φοράνε πίσω σκέτο Μακεδονία. Βλέπουμε άλλους να αναφέρονται σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτήν εδώ πέρα την δίθεν χώρα, ως Μακεδονία. Χάθηκε το Βόρεια που υπέγραψαν. Τι γίνεται?
2: Αυτό το είχαμε επισημάνει από την αρχή, ότι η μία ονομασία σε ένα κράτος έθνος. Σύνθετη, έτσι. Σαφώς και θα υπερίσχε από μία περιοχή η οποία ονομάζεται Μακεδονία και είναι, το είχαμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς η ατζέντα για το μακεδονικό κράτος ξεκινάει από το 1800. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις. Οι καταγεγραμμένες είναι πάνω από 500. Άμα καθίσουμε θα βρούμε πάρα πολλές. Εμείς καθιερωμένα πηγαίνουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι μία ειδική ομάδα όπου καταγράφουμε τέτοιες παραβιάσεις και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους. Δηλαδή όταν ήταν ο ΖΑΕ που ήταν σοσιαλιστής, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ ΠΑΣΟΚ, τότε λίγο είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Βγήκε όμως ο Μιτκόφσκι που είναι πάλι βέμερο και αυτό πάλι άρχισε να αναβιώνει. Σαφώς και η νεολαία η οποία έχει μεγαλώσει από παιδάκι ως απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου, πάρα πολλά παιδιά έχουν τατουάζ στο αστέρι της Βεργίνας. Βέβαια και ο πρωθυπουργός της χώρας σε διάφορες εκδηλώσεις όπου έχει αστέρι της Βεργίνας και σημαίες δεν τους λέει κατεβάστε τα γιατί δεν το επιτρέπει η συμφωνία των Πεσπών. Παρόλα αυτά μπορεί μερικές φορές επίσημα να λέει ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία, αλλά μέσα από το ΒΜΡΟ τροφοδοτεί αυτή την ιδέα, γιατί εκεί είναι και η δεξαμενή των ψήφων τους, φυσικά είναι και η ιδεολογία τους αυτή.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αλλίωση της ιστορίας και αυτό με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σαφώς η αλλίωση της ιστορίας είναι εκ των πραγμάτων. Και οι ίδιοι τους λένε ότι είναι Σλάβοι σε πάρα πολλές ομιλίες. Ακόμη και ο Μιτσκόφσκι. Όταν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα λέει ναι ότι εμείς οι Σλάβοι και μετά το γυρνάει και λέει Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα. Δηλαδή ο ίδιος του είναι αντιφατικός. Και οι καθηγητές το ίδιο και οι πανεπιστημιακοί. Ξέρετε αυτό που έγινε το συνέδριο στο ΠΑΜΑΚ με την Ιωαννίδου την Αλεξάνδρα ήταν το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας για αυτούς. Και ήταν όλα σλάβικα. Έγινε στα Σκόπια το δεύτερο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας μέσα σε εισαγωγικά. Και συνεχίζουνε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι ο κύριος Ιωάννης Μάνος, καθηγητής από το Αριστοτέλειο, ανθρωπολόγος, ο οποίος με μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών, Αμερικάνων και Σκοπιανών, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται «Από τα όρια σε γέφυρες». Δηλαδή, διερεύνηση περιβάλλοντος, πολιτισμού και σύνορα σε όλη την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι το αναφέρει το πρόγραμμα και οι δράσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των Σκοπίων, στα Μπίτολα και στην περιφέρεια των Πρεσπών. Βλέπετε ότι αυτές όλες οι διαδικασίες ξεκίνησαν επί Τσίπρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τη σταματάει. Ούτε το συνέδριο της Αλεξάνδρας στο ΠΑΜΑΚ, η οποία υποτίθεται ότι έκανε κατάληψη. Και εκεί θα αναφερθούμε και στον κύριο Ζαπράνη, τον Αχιλέα, ο οποίος είχε μάθημα και μας το έπαιζε και Μακεδονομάχος, και του είπαμε καλά, στο ΠΑΜΑΚ αφήνεται να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, γιατί την είχαμε δώσει στον αέρα πριν γίνει εκδήλωση. Δεν ναι. θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει.
1: Ναι, ναι.
2: Φυσικά μετά είδαμε ότι ο κύριος Ζαπράνης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και τώρα στο συνέδριο πήρε και κάποια θέση γιατί το δίνανε και συγχαρητήρια. Δηλαδή, είναι ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην ίδια γραμμή στην ουσία. Απλώς βάλαν τον Τσίπρα να κάνει την βρώμικη δουλειά, γιατί είναι αδίστακτος.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω επίσης τώρα που αναφέρεται όλα αυτά τα πράγματα για τις εκδηλώσεις είναι το ότι 14 Ιουνίου την Κυριακή στο Πισοδέρι Φλόρινα στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Μνημείο Αντίστασης και Αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια από την υπογραφή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Διοργανωτές είναι η Επιτροπή Ελληνισμού, οι Μακεδόνες Δραμηνοί και μια Επιτροπή Αγώνα. Στο μνημείο που γράφει πάνω ο κύριε Τσιρανίδη ότι σε αυτό το χωριό στις 17 Ιουνίου του 2018 Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το μνημείο για να θυμούνται οι νέοι ότι οι παλιοί δώσαν έναν αγώνα κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες.
2: Και έχει και ιστορία αυτό το μνημείο, κύριε Σερέτη, γιατί την πρώτη φορά υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε και μία βεβήλωση, η οποία υπόθεση πήγε και στην εισαγγελία. Τελικά κατοχυρώθηκε στο σημείο που είναι τώρα εκεί το μνημείο και κάθε χρόνο τέτοια εποχή πηγαίνουν και γίνεται μία εκδήλωση και υπενθυμίζεται όλο αυτό το σενάριο που είπατε, ότι ο αγώνας που έδωσε ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γιατί και αυτούς που κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους πήρε την ψήφο, ήταν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γι' αυτό λέω ότι η ανεξάρτητη δικαστική αρχή, κανονικά, δεν θα έπρεπε να το επιτρέψει να είναι υποψήφιος ούτε σε σύλλογο γειτονιάς. Ξεκάθαρα.
1: Επίσης, να σας πω και κάτι ακόμα. Από παλαιότερα είχε ξεκινήσει αυτή η προδοσία, διότι μου είχαν στείλει ένα προϊόν του 2004 και θα σας εξηγήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και στους ακροατές. Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε εσείς, κύριε Τσιρανίδη. Λοιπόν, από το 2004 υπήρχε προϊόν το οποίο έγραφε από πίσω ότι προέρχεται από τη Μακεδονία και είχε πίσω χάρτη από το προϊόν και έδειχνε τα Σκόπια τα οποία τα ονόμαζαν Μακεδονία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό γιατί συνέβη, ξέρετε? Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι υπέγραψαν κάποια πράγματα. Εγώ θα αναφέρω στο ακροατήριο που ακούει τώρα κάτι που υπέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί έχουμε και αυτόνα τώρα που βγαίνει και μας το παίζει να πούμε Εθνοσωτήρας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς 2 Δεκεμβρίου του 1991 υπέγραψε, φίλοι μου, ένα έγγραφο της ΕΟΚ, τον κανονισμό 3567 του 1991, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και είχε μέσα αυτό το έγγραφο και Μακεδονίας. Μακεδονίας εννοώντας τα Σκόπια. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, ο Σαμαράς, ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στο κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων από τα Σκόπια. Και πάλι τα Σκόπια αναγράφονται μέσα ως Μακεδονία και πάλι υπέγραψε ο Σαμαράς. Πάλι υπέγραψε. Άρα η προδοσία, κύριε Τσιρανίδη, σφράγισε με τον Τσίπρα και την υπογραφή του, αλλά την ξεκίνησε ο Σαμαράς και τη συνέχισαν φυσικά και άλλοι νεοδημοκράτες και Πασόκοι και Σιριζέοι.
2: Το είπα νωρίτερα, αλλά είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να το ξαναπούμε λίγο να το καταλάβουμε. Η ιστορία με το μακεδονικό κράτος για εμένα ξεκινάει από το 1800. Από τότε ξεκινάει. Γιατί, κατά την άποψή μου, γιατί κάποιοι θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί δουλεύανε για αυτό το κράτος.
1: Ένα λεπτό, και... αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό.
2: Ακριβώς.
1: Ένα λεπτό, τώρα εδώ πέρα η συζήτηση είναι πολύ σημαντική αυτή. Λοιπόν,
2: ακριβώς.
1: Κάποιοι θα θέλανε τη δεύτερη Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Εννοείται τη Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη τους πρωτεύουσα.
2: Ακριβώς.
1: Ποιο ακριβώς είναι λοιπόν το σχέδιο που θέλετε να αποκαλύψετε, κύριε Τσιράνιδη?
2: Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο πρόεδρος του Ουράνιου Τόξου, ο οποίος τώρα είναι λίγο ανενεργός τα τελευταία χρόνια, άμα μπει κάποιος στην προσωπική σελίδα στο Facebook, θα δει ότι 5 στις 10 αναρτήσεις μιλάει όλο για Ισραήλ. Επίσης, πηγαίναμε στη Φλόρινα και βλέπαμε ραβίνους στα πόδια μας και λέγαμε αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εδώ πέρα. Μιλάω για πριν το 2010. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνανε επαφές με ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσουμε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Άμα πάμε στα Σκόπια, αν αναλύσουμε λίγο αυτό το κρατήδιο, θα δούμε ότι υπάρχει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με 18 ρόφους κάτω υπόγεια και με υπόγεια σύραγγα επικοινωνεί με Κόσοβο. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο παντού. Οι Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν ένα 10% εκεί μέσα και έχουν πολύ καλή διπλωματική εξωτερική πολιτική, έχουν τέτοια κόντρα με τους Αμερικάνους μέσα στα Σκόπια προσπαθώντας να πάρουν τον έλεγχο, που φτιάξανε δύο μεγάλα κτίρια, όπως αυτά τα κτίρια που κάνανε στον ΟΗΕ, γιατί το θεωρούν αυτό το κρατήδιο πολύ σημαντικό οι Τούρκοι. Προφανώς αυτά τα δύο κτίρια θα έχουν μέσα μηχανήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Από την άλλη τώρα, εμείς οι Έλληνες έχουμε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις εκεί μέσα. Τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις που κρατούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν έρθει οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή στα Σκόπια υπάρχει μια ανοικοδόμηση, υπάρχουν εργοστάσια, δουλειές και τους ενισχύουν. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ένα κρατήδιο το οποίο με νύχια και με δόντια προσπαθούν να το κρατήσουν και θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κράτος με την ονομασία Μακεδονία. Απ' την άλλη μεριά οι Αλβανοί, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια ήταν 35%, τώρα είναι παραπάνω. Γιατί? Γιατί οι Αλβανοί παντρεύονται και κάνουν παιδιά, ενώ οι Σλάβοι δεν κάνουν παιδιά. Παντρεύονται, ζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής. Άρα παραδοσιακά οι Αλβανοί θα είναι η πλειοψηφία. Αν δεν υπήρχαν εκεί μέσα οι Αμερικάνοι, οι Αλβανοί τώρα θα τους είχαν κατακτήσει. Να πούμε ότι στον εμφύλιο που έγινε το 2001 μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών, η ελληνική κυβέρνηση βοήθησε τους Σλάβους. Και με τόμπ και με πυρομαχικά και με οτιδήποτε άλλο. Τους Σλάβους οι οποίοι ήρθαν και τους δώσαμε το όνομα. Αυτό το λέω έτσι πολύ επιφανειακά για να αποδείξω ότι όλες οι προηγούμενες πολιτικές κυβερνήσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Απλώς βρήκανε τον Τσίπρα, ο οποίος, γι' αυτό το λέω αντίστακτο, και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, θα βρίσκανε τον Τσίπρα για να έρθει να περάσει το τρίτο μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας για 99 χρόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και όλους τους υπόλοιπους νόμους που αυτή τη στιγμή εξοντώνουν τον Έλληνα πολίτη.
1: Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν 16 χρόνια βουλευτής, ήταν αρχηγός κόμματος, ήταν 5 χρόνια πρωθυπουργός, πραγματικά δεν σεβάστηκε δευτερόλεπτο τον ελληνικό λαό και μόνο, κύριε Τσιρανίδη, που ο ελληνικός λαός έβγαλε ναι και το έκανε όχι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
2: έσωσε τις τράπεζες που καταστρέψαν τον ελληνικό λαό που μας παίρνει σήμερα τα σπίτια μας.
1: Τι, για το υπερταμείο θέλετε να πούμε? Για την αλλίωση της ιστορίας θέλετε να πούμε? Έχω πάρα πολλά να αναφέρω για τον Τσίπρα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Για τα λιμάνια, για τον ΟΣΕ, για τι θέλετε να πούμε? Έβαλε κανέναν φυλακή, κύριε Τσιρανίδη, ο Τσίπρας που βγήκε? Τίποτα δεν έκανε. Εδώ άλλοι είναι πρόθυμοι να εκλεχθούν και να τους βάλουν όλους φυλακή. Αυτός βγήκε και δεν έκανε τίποτα.
2: Ακριβώς. Ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά την ελληνικότητα, άμα μπούμε από τη Νίκη να πάμε στο μοναστήρι που είναι τα πίτωλα τα δικά τους, τα σύνορα περίπου στα 6-7 χιλιόμετρα υπάρχει ένα χωριό, η Ηράκλεια. Ήταν η αρχαία Ηράκλεια. Εκεί έχει κάτι αρχαία. Αν πάει να παρατηρήσει κάποιος εκεί, έχει ένα στήλο που λέει στα ελληνικά «Το κοινό των Μακεδόνων», στα ελληνικά. Δηλαδή και οι πέτρες μιλάνε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όλο αυτό το σενάριο είναι...
1: Μα βέβαια, κύριε Τσιρανίδη, το θέμα ξέρετε τι είναι? Ότι τώρα εδώ πέρα ο κόσμος έχει μια τάση. Εμφανίζεται κάτι καινούριο. Καινούριο, ένας θεός το λέει. Χρησιμοποιημένα στοιχεία είναι όλοι αυτοί. Είδαμε ποιοι είναι και τι έχουν κάνει. Το έχουν αποδείξει. Δημιουργείται κάτι καινούριο και ο Έλληνας εντυπωσιάζεται και νομίζει ότι αυτό το καινούριο είναι αυτό που θα το σώσει. Καλά ρε, ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έκανε ό,τι έκανε με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το υπερταμείο, το δημοψήφισμα, τη Μακεδονία, τα μνημόνια? Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός? Ποιος ήταν δηλαδή? Θα μας τρελάνουνε. 45 εκατομμύρια ξεπούλησε τον ΟΣΕ στη Hellenic Train. Τι άποψη έχει ο Τσίπρας για το έγκλημα των Τεμπών? Τι άποψη έχει? Θα μας πει τι άποψη έχει για τη διαφθορά? Τι άποψη έχει για τα οικονομικά σκάνδαλα? Πώς θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους? Τι άποψη έχει για τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη? Τίποτα, τόσα χρόνια χαμένος είναι, μούχτη κάνει. Και τώρα ξέρετε κάτι, κύριε Τσιρανίδη, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση για πολιτική μαζί σας, αλλά θα το αναφέρω αυτό στους ακροατές, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Καλά ρε, δεν καταλαβαίνετε τι παίζετε? Κατεβάζουνε τον Τσίπρα στην πολιτική και την Καριστιανού, ο Μητσοτάκης, ναι έτσι όπως σας τα λέω. Τους κατεβάζουν στην πολιτική γιατί? Για να κάνουν συγκυβέρνηση. Άμα δεν τους βγει με το Πασόκ και τους βγαίνει με τον Τσίπρα, θα κάνουν με τον Τσίπρα, ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να ελέγχουν και την αξιωματική αντιπολίτευση. Μια χαρά τους βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα στην κυβέρνηση, αν χρειαστεί θα χώσουν και την Καριστιανού, και αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ που είναι η β' ομάδα τους. Μια χαρά μπαλίτσα παίζει το σύστημα. Μια χαρά μπαλίτσα για να είναι σίγουροι ότι θα ξανακατέχουν την εξουσία και δεν θα πάνε στη φυλακή, αλλά δεν θα τους περάσει. Κανένας Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Μπακογιάννη δεν πρέπει να πάρει ψήφο από τον Έλληνα πολίτη αν σέβεται την πατρίδα του. Και κανένας εννοείται δεν πρέπει να στηρίξει αυτό το σύστημα του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιρανίδη.
2: Εγώ θα δώσω και μία άλλη σύνδεση η οποία εξελίχθηκε στη Φλόρινα πριν από 40 περίπου ημέρες. Εκεί στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας έγινε μία εκδήλωση η οποία ήταν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και το θέμα ήταν λογοκρισία. Τώρα δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Λογοκρισία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η μερίδα έγινε για να χτυπήσει το Δήμαρχο Φλόρινας. Μην βιάζεστε να μιλήσετε, να ακούσετε λίγο όλη την ανάλυση και θα καταλάβετε. Ο οποίος θυμόμαστε ότι υπήρχε μία ορχήστρα εκεί και μιλούσε, τραγουδούσε στα στράβικα και πήγε ο Δήμαρχος και τη σταμάτησε. Και έτσι έπρεπε να κάνει το καλοκαίρι στα πανηγύρια που όντως παίζανε αλυτρωτικά τραγούδια και ήμουνα παρόν εκεί πέρα. Και σε άλλα χωριά παίζανε, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα χρόνια, αλλά έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει στη Μελίτη. Λοιπόν, περιμέναμε μετά από αυτό το γεγονός, ο οποίος Δήμαρχος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γνωρίζουμε από την τοπική κοινωνία, δεν θυμάμαι τώρα αν έχει και τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε ο Δήμαρχος να βγάλει βελτίο τύπου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Δεν έβγαλε βελτίο τύπου. ακούστε τώρα τι έγινε εκεί στο πανεπιστήμιο, όπου ήταν ο Ράμος, ήταν ο μιλητής, αυτός που ήταν στην ανεξάρτητη αρχή και τα γνωστά που έχει ανθεληνικές ιδέες, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν ο Ιωάννης ο Μάνος, ο οποίος είναι τώρα με τους φοιτητές στα Σκόπια και προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές συνεργασία για τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας, μέσα σε εισαγωγικά. Και φυσικά ήταν όλο το ουράνιο τόξο και όλες οι αυτονομιστικές τάσεις σε αυτό το μεταπτυχιακό. Ήταν μια μεταπτυχιακή συγκέντρωση. Και εκεί μέσα τον δήμαρχο του είπανε πάρα πολλές κοροϊδευτικές εκφράσεις. Να είσαι καλά, δήμαρχε, που έκανες αυτή την ενέργειά σου και εξαιτίας σου ήρθαμε στο πανεπιστήμιο που το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και κάνουμε μια εκδήλωση και αναφερόμαστε στη λογοκρισία. Και φυσικά εκεί μέσα από τους ομιλητές υπήρχαν και φιλοτουρκικές τάσεις, γιατί τις έχουμε τις ομιλίες. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος, γιατί δεν την μπλοκάραν αυτή την εκδήλωση και αφήσανε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση?
1: Συνένοχοι είναι.
2: Και επίσης αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, τα πρόσωπα, θα σας πω, στο ΠΑΜΑΚ που έγινε το πρώτο συνέδριο μακεδονικής γλώσσας, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός για να μαθαίνει τα παιδιά των Ελλήνων γράμματα, εκεί μέσα παρότρινε τους φοιτητές και τους επιβράβευε, ακούγοντας να λένε το σύνθημα «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το ξαναλέω, «Ελλάδα, Τουρκία, Μακεδονία, ο εχθρός είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία». Το Υπουργείο φυσικά εννοεί και το παιδείας που την πληρώνει. Και εμείς, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα και δεν την τσιμπάει ο εισαγγελέας, δεν την τσιμπάει η υπουργός παιδείας? Και στη Φλόρινα τα άτομα που είναι σε αυτές τις εκδηλώσεις αυτής της ιδεολογίας είναι. Έχουν δηλαδή και φιλοτουρκικές τάσεις. Οι περισσότεροι βέβαια δηλώνουν Μακεδόνες, εθνικά Μακεδόνες, και άθρησκοι οι περισσότεροι. Βέβαια, μετά από αυτή την εκδήλωση εκεί πέρα, ήταν και η Πέτη Πέρκα εκεί, η οποία μάλλον θα πάει στο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μετά και πήγανε στη Μελίτη. Αριστερά πολύ θα πάνε στο Τσίπρα. Άλλο και αυτό.
2: Ναι, μετά πήγανε στη Μελίτη και στήσαν εκεί πάλι κάτι ομιλίες, κάτι χορούς, εκεί όλοι οι ομιλητές, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο τα λέμε, εννοούμε αυτούς οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι ο κόσμος, ναι μεν πάει στα πανηγύρια, τραγουδάει, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι εμείς εθνικά είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το καλό, γιατί αυτοί σκοπεύουν στην νεολαία. Και αυτό που φοβάμαι τώρα με τον Τσίπρα, αν άνοιξε όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν και τυχόν βρεθεί στην κυβέρνηση, θα αρχίσει πάλι προγράμματα και χρηματοδοτήσεις και θα προσπαθήσουν όλη αυτή τη νεολαία που πηγαίνει στα πανηγύρια, θα προσπαθήσουν να τους θανατήσουν και να τους στρέψει κατά της Ελλάδος, κατά της χώρας. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί σε κανένα υπουργείο, με καμία εξουσία. Και για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε τόσα ψέματα, θα έπρεπε η ανεξάρτητη δικαστική αρχή να τον έχει πάρει και να τον έχει χώσει μέσα, ή τουλάχιστον ότι έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι ψηφίσαν υπέρ αυτής της συμφωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι συνένοχοι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και πρέπει να πούμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις και του Μητσοτάκη δεν κάνανε κάτι γι' αυτό. Αποδέχθηκαν όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν βάλανε εμπόδια, ούτε κινήσανε νομικά κάποιες διαδικασίες για να τελειώνουμε με όλους αυτούς που παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Άρα υπάρχει αυτό που είπατε πριν, κάποιο σχέδιο το οποίο σταδιακά ολοκληρώνεται και φυσικά όλο αυτό για τα συμφέροντα κάποιων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές και όσοι μας ακούνε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, είναι καταχρεωμένη εξαιτίας συγκεκριμένων κομμάτων. Και θεωρώ ότι μελλοντικά, κύριε Τσιρανίδη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
2: Είναι πολύ σωστή επισήμαστη. Βλέπετε, μιας και το αναφέραμε, το κάρβουνο. Έχουν ξυλώσει ολόκληρο χωριό εκεί στην Αχλάδα. Το παίρνει ο Μυτιλινέος το κάρβουνο. Το πηγαίνει παραδίπλα στο εργοστάσιο του Σκοπιανό. Και καίγοντας παράγει ρεύμα και το πουλάνε στην Ελλάδα ακριβά. Βέβαια, εκεί στην Αχλάδα το χωριό... το έχουν ρημάξει και δεν τους αποζημιώνουν κιόλας. Δεν τους αποζημιώνουν. Έχουν φτάσει τα σκαψίματα, σε μερικά σπίτια είναι και στα 20 μέτρα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, μωρέ. Και εδώ στο Ρεόκαστρο τώρα τρία λατομεία ενεργοποίησαν, καταστρέφουν όλο το βουνό. Μπροστά σε αυτά που θέλουν να κάνουν για να βγάλουν λεφτά, θα τα καταστρέψουν όλα. Και καλός ή κακός, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα γίνει μετά, κύριε Τσιρανίδη?
2: Μετά έρχεται ο λογαριασμός, κύριε Σερέτη. Αυτά τα λεφτά τα πήραμε, νομίζω σύνολο είναι περίπου στα 62 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά θα τα επιστρέψουν τα παιδιά μας με τόκους παράλογους.
1: Ή δίνοντας την περιουσία τους.
2: Ακριβώς. Σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα μας μείνει τίποτα, αφού ό,τι περιουσία έχουμε μας τη φορολογούν.
1: Τώρα έρχεται κι άλλο γαράτσι, κι άλλο έμφυα.
2: Είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός ότι θα φορολογήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα και τα πάντα. Να του βγαίνουν οι προφητείες, αν και κάποιοι δεν πιστεύουν, αλλά τα είχε πει ο Κοσμάς ο Ετωλός πριν πόσα χρόνια.
1: Άμα δεν πιστεύουν, θα πιστέψουν μία και καλή, κύριε Τσιρανίδη. Και όλα αυτά που λέμε δεν τα πιστεύουν και μετά όταν επιβεβαιωνόμαστε κάνουν τις παλαβές και λένε δεν το ακούγαμε, δεν το ξέραμε. Είναι δύσκολο. Ενώ είναι ευκολόπιστοι σε άλλα πράγματα, πιστεύουν πάρα πολύ εύκολα τον κάθε ψεύτη, δεν πιστεύουν αυτούς που πρέπει, που τους λένε τις αλήθειες.
2: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα δυστυχώς. Ξέρετε, υπάρχει ένα προϊόν στα Σκόπια, το οποίο είναι καφές. Και ξέρετε τι ονομασία έχει? Πέλα.
1: Πέλα.
2: Πέλα.
1: Πέλα.
2: Βεβαίως.
1: Σαν τον ομό Πέλας.
2: Όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος εδώ στην Πέλα το 10, είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είδα μια σκοπιανή νταλίκα η οποία είχε διαφήμιση ένα σκοπιανό καφέ Πέλα. Κάθισα το, τράβηξα μια φωτογραφία. Μετά πήγα στα Σκόπια, βρήκα και τον καφέ. Θα σας στείλω ένα καφέ να τον δείτε.
1: Να μου λείπει, δεν θέλω.
2: Λοιπόν, και το έφερα θέμα στον Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και θυμάμαι και ο Άθιμος, είχα δώσει και στον Άθιμο καφέδες και ο Άθιμος το είχε κάνει παρουσίαση και ο Βελόπουλος το είχε κάνει ερωτήσεις, αλλά μέχρι και σήμερα αυτός ο καφές κυκλοφορεί κανονικά. Αυτό όσον αφορά τα λυτρωτικά κομμάτια.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι έχουν τρέξει για αυτό το πράγμα, για να μην μπορέσει να περάσει αυτή η προδοσία και ο ελληνικός λαός δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ, κύριε Τσιρανίδη, να ξέρετε, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος που αγωνίζεται και γενικά έχετε δίπλα σας και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για να μην περάσει ολοκληρωτικά αυτή η συνήθεια, το ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι Σλάβοι. Θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν το εκτιμάνε και δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ και αυτό είναι έτσι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πάρα πολύ λυπηρό.
2: Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είμαστε ακρίτες, Μακεδόνες, αγρότες, καλλιεργούμε εδώ τη γη και αν χρειαστεί να φυλάξουμε τα σύνορα και ξέρουμε ότι σε μια περίπτωση που θα πάει να δημιουργηθεί ένα κρατήδιο εδώ με τη λέξη Μακεδονία, εμείς θα είμαστε οι άμεσοι εμπλεκόμενοι.
1: Έτσι, πρώτη γραμμή μαζί σας.
2: Έτσι πρέπει να αντισταθούμε και ευχαριστούμε το Radio Focus που πάντα μας δίνει βήμα και ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Βαρντάσκα λέγεται κανονικά, Βαρντάσκα Μπανόβινα, που, ήταν, που είναι μια επαρχία της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Κανονικά θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό καθημερινά. Βαρντάσκα ήταν το όνομα.
2: Ναι, είχαν βγάλει και γραμματόσημα και πάρα πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιρανίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλά. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά εν όψη και του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, η απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος έθεσε για άλλη μια φορά θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα αντανακλαστικά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, δήλωσε στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κράτος που δεν κάνει ΑΟΣ και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά κάνει θαλάσσια πάρκα και αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει παντού, δεν είναι κράτος, αλλά πάρκο που παρκάρουν ανίκανοι ηγετήσυχοι, αλλά και κάθε παρήσακτος σαν την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά έντονης πίεσης εισέρχονται χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα περίπου 55.000 οφειλέτες πρόκειται να δεχτούν τηλεφωνικές κλήσεις από την ΑΔΕ για ληξιπρόθεσμα χρέη ή για μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Όσοι αγνοήσουν τις κλήσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για κανονικό κόμιστρο το πρόστιμο ανεβαίνει

0: συνελήφθη ένα άτομο στην Έδεσα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Συνεργός του τηλεφώνησε σε τρεις ηλικιωμένες γυναίκες προσποιούμενο στον λογιστή. Κατάφεραν να αποσπάσουν από μία χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ. Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο, προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα δύο ηλικιωμένες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο

0: συνάντησμα για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, δηλαδή.
4: Κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
4: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη!
6: Καλησπέρα Γρηγόρη μου!
4: Τι κάνετε?
6: Εγώ εδώ ήρεμα, εσύ εκεί πάνω τι κάνεις?
4: Τι να κάνω εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ο νεοέλληνας και δεν μπορώ.
6: Ο νεοέλληνας σκέφτεται όπως τον έχουν μάθει να σκέφτεται. Γιατί αυτό, η σκέψη του νεοέλληνα είναι προγραμματισμένη. Το προγραμματίζουν να σκέφτεται έτσι.
4: Εντάξει, είπαμε να σκέφτεται και να το ρυθμίζουν, αλλά δεν γίνεται τώρα να μου λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, σας έχουν ρυθμίσει, σας έχουν φτιάξει τον τρόπο σκέψης σας με συγκεκριμένο τρόπο, έχετε φάει την προπαγάνδα, έχετε φάει την πλήση κεφάλου. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, Δημήτρη.
6: Μα ο Τσίπρας την κατέστρεψε. Ο καταστροφέας θα τη σώσει.
4: Και ο Μητσοτάκης την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Και το Πασόκ την κατέστρεψε και λένε θα το σώσει. Δεν βγάζει άκρη με αυτούς όλους. Και ο Σαμαράς την κατέστρεψε και λένε θα τη σώσει. Τι γίνεται με όλους τους εθνοσωτήρες?
6: Όλοι έχουν την ίδια κασέτα. Γιατί όλοι ελέγχονται από το ίδιο κέντρο εξουσίας. Και αυτό το κέντρο βάζει την ίδια κασέτα στο στόμα όλων. Απλώς αλλάζουν οι τίτλοι του κόμματός του. Αλλά όλοι, του Τσίπρα, του Σαμαρά, ο στόχος είναι ο ίδιος. Η αφέμαξη της Ελλάδας. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, μας κρύβουν πράγματα. Υπάρχει μια έκθεση στην Αμερική που την έχει δημοσιεύσει ο Μάρκ Σρίοκ, που είναι ένας από τους μεγάλους αναλυτές, και στα ελληνικά την έχει μεταφράσει ο Στέλιος Χρυσοστομίδης. Εμείς την έχουμε την έκθεση αυτή και θα την πούμε σήμερα. Έτσι, έχουν δημοσιευτεί ορισμένα αποσπάσματα από την έκθεση, αλλά ολόκληρη την έκθεση την έχουμε εμείς αυτή η εκπομπή, και αυτή η εκπομπή θα είναι που θα πούμε τι λέει ο Στρίοκ. Ο Στρίοκ λέει σε 8 εβδομάδες, έχουμε 8 εβδομάδες για να αδειάσουν τα ράφια, 60 μέρες για την πείνα που έρχεται, και λέει ετοιμαστείτε για την επερχόμενη επισητιστική κρίση, και το βασίζει σε τεκμήρια αυτό. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάρκ Στρίοκ, ο οποίος κανένας δεν τον έχει αναφέρει στην Ελλάδα, και την έκθεσή του που λέει μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα τρόφιμα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, θα έχουν τελειώσει το πετρέλαιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα έχουμε τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε πετρέλαιο να μεταφέρουμε τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης, γιατί όλα αυτά μεταφέρονται με ντίζελ. Λειτουργούν όλα με ντίζελ. Τα φορτηγά πλοία, τα φορτηγά στον δρόμο, τα αεροπλάνα. Ήδη μην ξεχνάς ότι δύο εταιρείες έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, η μία μετέφερε, η Ryanair, και μία Expandex. Η δεύτερη εταιρεία μετέφερε αποκλειστικά προϊόντα. Η πρώτη μετέφερε, ήταν η πιο ευθυνή εταιρεία στην Ελλάδα, και μετέφερε πληθυσμό. Και οι δύο έχουν κόψει τις πτήσεις του από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όχι τυχαία. Και στην Αμερική έχουν κοπεί πτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει καύσιμο. Και εδώ δεν μας λένε τίποτα. Πάμε να δούμε όμως την έκθεση του Στρίοκ, έτσι, ο οποίος τι λέει, του βασίζει την έκθεσή του σε δεδομένα και σε τεκμήρια. Αυτός είχε διασταυρώσει πηγές των πληροφοριών ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Bloomberg, της Goldman Sachs, της JP Morgan, του Fortune, του Associated Press, του Reuters, του PSB, του CNN και των Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί έχει πάρει τις πηγές του και μας λέει ότι έρχεται μια τεράστια επισυντηστική κρίση και ξεκινάει με αυτό. Αν με ακούτε, η ζωή σας εξαρτάται από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Δεν το λέω με δραματικότητα, δεν το υπερβάλλω. Σας λέω ότι τα στοιχεία λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από χρησιμοποιήσιμο πετρέλαιο μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2006. Και η Ευρώπη θα ξεμείνει αυτό το μήνα. Το σύστημα των τροφίων που σας στρέφει λειτουργεί με ντίζελ. Το ντίζελ θα ξεμείνει πρώτο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Το τελευταίο δεξαμενόπλιο που έφυγε από τα στενά του Ορμούς ήταν ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Hong Kong με την ονομασία New Corolla. Έδεσε στο Long Beach της Καλιφόρνιας. Μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου που φορτώθηκαν στο λιμάνι της Βασόρας στις 24 Φεβρουαρίου. 4 μέρες πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν και κλείσουν ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Αυτό το δεξαμενόπλιο ήταν το τελευταίο φορτίο πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή που έφτασε στις Αμερικάνικες ακτές. Έφτασε, ξεφόρτωσε και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το απόθεμα που διατηρούσε τη ροή καυσίμων για 2 μήνες, τα δεξαμενόπλια που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα πριν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν εξαντληθεί. Ο Brian Stock, διευθυντής του δηληστηρίου της Chevron, ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στη δυτική ακτή της Αμερικής, το χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο που δεν έχω δει τέτοιο στην 27χρονη καριέρα. Το δηληστήριό του λαμβάνει κανονικά το 20% του αργού πετρελαίου από τον Αραβικό κόλπο. Αυτή η προσφορά τώρα είναι μηδενική. Η Καλιφόρνια εισάγει περίπου το 60% του πετρελαίου της από τον κόλπο. Περίπου το 20% προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Το 20% αυτό εξαφανίστηκε. Για 2 μήνες ο κόσμος στηριζόταν στο πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό το πλωτό απόθεμα κάλυπτε την πλήρη κλίμακα των όσων συνέβαιναν. Διατήρησε τις τιμές υψηλές αλλά σταθερές. Διατήρησε τη ροή καυσίμων. Έκανε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αυτό ήταν μια ακόμη αύξηση της αντλίας, η αύξηση των τιμών. Αυτή η ψευδαίσθηση τέλειωσε 3 Μαΐου στο Long Beach. Δεν βρισκόμαστε πλέον σε κρίση τιμών. Εισερχόμαστε σε μια φυσική έλλειψη πετρελαίου ενέργειας και πετρελαίου και ενέργειας. Ένα σημείο όπου τα καύσιμα σταματούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε τιμή επειδή δεν έχουν απομείνει άλλα προς πώληση. Να δούμε τι συνέβη με το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς είναι μια στενή πλωτή λουρίδα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 120 εμπορικά πλοία το διέσχιζαν καθημερινά, μετέφερε το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα του παγκοσμίου εμπορίου πετρελαίου. Ήταν το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο του πλανήτη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολά Χαλ Χαμεϊνί. Το Ιράν ανταπέδωσε κλείοντας το στενό του Ορμούς. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου μόνο 3 πετρελαιοφόρα διέλυσαν το στενό σε μια μόνο μέρα, ενώ 50 είχαν περάσει λίγες μέρες νωρίτερα. Το Ιράν ανέπτυξε νάρκες, κανονιοφόρους, πυράβλους καταπλοίων και επιθέσεις με επανδρομένα αεροσκάφη για να επιβάλλει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στις 4 Μαΐου το Ιράν κήρυξε επίσημα το στενό κλειστό και απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επικυρούσε διέλευση. Δεκάδες καταγεγραμμένες επιθέσεις και περιστατικά αφορούσαν εμπορικά πλοία που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της θαλάσσιας φάσης. Μέχρι την εβδομάδα που ήταν στις 3 Μαΐου, η ασφαλιστική Lloyd's List ανέφερε ότι μόνο 40 πλοία διέσχισαν το στενό σε ολόκληρη μια επταήμερη περίοδο. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 πλοία κάθε μέρα. Η προπολεμική κυκλοφορία ήταν 120 πλοία την ημέρα και τώρα περνάνε μόνο 5. Αυτό αντιστοιχεί στην κατάρρευση του 95% της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του σημαντικότερου πετρελαϊκού διαδρόμου στη γη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους, ο Τραμπ που έλεγε ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο, έκανε τους περισσότερους πολέμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν το δικό τους ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στις 13 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου ο Τραμπ διέταξε το ναυτικό να καταστρέψει κάθε Ιρανικό σκάφος που τοποθετούσε νάρκες. Στις 3 Μαΐου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν την απελευθέρωση των ακινητοποιημένων πλοίων που είναι περίπου 900 και στη συνέχεια σταμάτησε την προσπάθεια. Το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνει έξω από το στενό του Ουρμούς. Το στενό έχει ουσιαστικά κλείσει για πάνω από 2 μήνες. Μέχρι τα τέλη Απριλίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέφερε περίπου 20.000 ναυτικούς και 2.000 πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται κάλυψη κινδύνου πολέμου για διελεύσεις από το Ορμούς και η Κοινή Επιτροπή Πολέμου του Λονδίνου έχει επεκτείνει τις καθορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Τα ασφάλιστρα του κινδύνου του πολέμου έχουν αυξηθεί 4 έως 6 φορές σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό ανεβάζει κατακόρυφα τη τιμή του πετρελαίου. Ο Τζεφ Κάρι, ανώτερος σύμβουλος του ομίλου Καρλάιλ, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg στις 6 Μαΐου ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην Ευρώπη θα φτάσουν κάποια στιγμή στον πυθμένα το Μάιο. Και όταν λέμε να φτάσουν στον πυθμένα, τι εννοούμε? Το γεγονός ότι οι δεξαμενές έχουν σταθμή, δεν σημαίνει ότι η στάθμη των προϊόντων τους είναι χαμηλή. Σημαίνει ότι το σύστημα σταματά να λειτουργεί. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου απαιτούν ένα ελάχιστο όγκο υγρού για να διατηρούσαν την πίεση που επιτρέπει τη λειτουργία των αντλιών. Όταν τα επίπεδα πέσουν κάτω από αυτό το όριο, το υπόλοιπο πετρέλαιο καθίσταται μη προσβάσιμο στο σύστημα αγωγών. Δεν μπορεί να αντληθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι αντλίες παρουσιάζουν βλάβη. Κάτω από αυτό το επίπεδο, τα κάτω 5-10% των μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης περιέχει ζήματα. Νερό, παραφίνης, τα οποία η βιομηχανία τα αποκαλεί βαριά. Αν προσπαθήσουμε να αντλήσουμε πετρέλαιο από αυτό το επίπεδο, θα φράξουν τα φίλτρα και θα αποτελέσουν ζημιά στον εξοπλισμό του δηληστηρίου. Αυτή η τελευταία ποσότητα δεν είναι αξιοποιήσιμη χωρίς εντατική επεξεργασία που διαρκεί εβδομάδες. Όπως λέει ο Κάρι, ο πυθμένας δεξαμονών περιγράφει στο ένα σημείο όπου η υποδομή αποτυχάνει. Οι αντλίες δεν μπορούν να τραβήξουν, οι αγωγοί δεν μπορούν να παραδώσουν, τα δηληστήρια δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είναι η τιμή. Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα έχετε. Το καύσιμο έχει εξαφανιστεί από το σύστημα. Η Ευρώπη φτάνει σε αυτό το σημείο το Μάιο του 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν γύρω σε αυτό το σημείο γύρω στις 4 Ιουλίου του 2026. Αυτή δεν είναι μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, αλλά είναι μια πρόβλεψη για 8 εβδομάδες από την ημέρα που τα λέμε αυτά. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Από τη εβδομάδα που έληξε η 1 Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 5,9 εκατομμύρια βαρέλια μόνο σε μια εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2-3 εκατομμύρια βαρέλια. Τα καύσιμα απόσταξης, ντίζελ και καύσιμα για αραιωθούμενα, μειώθηκαν κατά ένα για αραιωθούμενα, αυτό έχει χτυπήσει στις αεροπορικές εταιρείες, μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια και τώρα βρίσκονται στο 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005. Τα αποθέματα βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη εβδομάδα μείωση των αποθεμάτων βενζίνης. Όλα αυτά προέρχονται από την εβδομαδιαία έκθεση της AEI που εξετάζει τις εκθέσεις για τα πετρέλαια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το καθαρό έλλειμμα της αγοράς ανέρχεται σε 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο το χάσμα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν συνυπολογιστεί η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων, των πλωτών πλοίων αργού πετρελαίου και των εμπορικών αποθεμάτων παγκοσμίως, ο ακαθάριστος ρυθμός εξάντλησης φτάνει τα 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μια ανάλυση εκτιμά ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου έχουν εξαντληθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, Γρηγόρη. 1 δισεκατομμύριο βαρέλια αποθηκευμένου πετρελαίου τα έχουμε εξαντλήσει. Για να θέσουμε το σωστό πλαίσιο ολόκληρο, το στρατηγικό απόθεμα του πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών περιέχει 413 εκατομμύρια βαρέλια. Περιείχε το 413 εκατομμύρια βαρέλια το Δεκέμβριο του 2025. Έχουμε αυτό το ισοδύναμο, αυτό το πετρέλαιο έχει ήδη εξαντληθεί. Το CPR που βρίσκεται στα 398 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, σε μια εβδομάδα της 1ης Μαΐου, είχε πέσει κατά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας 32 εθνών, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 400 εκατομμύρια βαρέλια. Μόνο το 17,5 εκατομμύρια από αυτή, από τα 400 δηλαδή εκατομμύρια βαρέλια, έχουν απελευθερωθεί από τη ΣΥΠΑ. Η απελευθέρωση είναι δομημένη ως ανταλλαγή, όχι ως πώληση, που σημαίνει ότι κάθε βαρέλι που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιστραφεί σαν απόθεμα το αργότερο με ένα ασφάλιστρο 18-22%. Δηλαδή το πετρέλαιο που μας δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει εμείς να τους το επιστρέψουμε με ένα επιτόκιο 18-22%. Δανειζόμαστε από το δικό μας απόθεμα έκτακτης ανάγκης με τόκο για να καλύψουμε ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι οι παγκόσμιες μετοχές βρίσκονται σε 101 ημέρες ζήτησης και προέβλεψε ότι θα μειωθούν σε 98 ημέρες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η HFI Research εκτίμησε ότι τα αμερικάνικα αποθέματα αργού πετρελαίου ενδέχεται να εξαντληθούν σε 2 εβδομάδες. Τα αμερικάνικα αποθέματα πετρελαίου συνολικά σε 8 εβδομάδες. Τα μόνα αποθέματα που απομένουν παγκοσμίως είναι οι αμερικάνικες εμπορικές μετοχές και τα στρατηγικά αποθέματα της Κίνας. Την εκτίμηση του Bloomberg λέει έχει οριμάσει τελεία και παύλα, θα χρειαστεί καιρός για να ξαναρχίσουν όλα αυτά από αυτά τα αποθέματα και να συνεχίσουν να καταναλώνονται. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, οι ελλείψεις των τροφίμων θα ήταν αναπόφευκτες. Το ντίζελ τελειώνει και μετά σταματούν όλα. Δεν είναι ώρα να τα κάθισουμε στην ίδια κρίση. Το ντίζελ τελειώνει πρώτο. Και αυτό σταματάει το ντίζελ, και όταν σταματάει το ντίζελ σταματάει η Αμερική. Τα αποθέματα αποσταγμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ντίζελ μαζί με το καύσιμο για αεριοθούμενα είναι 11% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο. Στο Μίτσιγκαν το ντίζελ έφτασε τα 6.000 αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων, τα 6 δολάρια αναγαλώνει. Την περιοχή των μεγάλων λιγνών είναι πάνω από 6 δολάρια αναγαλώνει. Στην Καλιφόρνια οι προβλέψεις κυμαίνονται κατά 9 δολάρια αναγαλώνει, που είναι μια τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο. Το ντίζελ δεν είναι καύσιμο πολυτελείας. Το ντίζελ είναι η αιμοδοσία της αμερικάνικης οικονομίας. Το 70% όλων των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτείων μεταφέρονται με φορτηγά. Κάθε φορτηγό λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε τρακτέρ σε κάθε χωράφι λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε θεριζοαλωνιστική μηχανή λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε ψυγιάκι που κρατάει τα τρόφιμα κρύα στο δρόμο προς το παντοπολείο λειτουργεί με ντίζελ. Κάθε φορτηγό τρένο που σύρει βαγόνια μεταφοράς σιτηρών λειτουργεί με ντίζελ. Όταν το ντίζελ γίνεται σπόνιο, τα φορτηγά σταματούν να κινούνται. Όταν τα φορτηγά σταματούν να κινούνται, τα τρόφιμα δεν παρελαμβάνονται από τα αγροκτήματα. Δεν παραδίδονται σε μονάδες επεξεργασίας. Δεν οδηγούνται στα σούπερ μάρκετ για διανομή. Δεν φτάνουν στα παντοπολία. Αυτό δεν είναι πληθωρισμός. Πληθωρισμός είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει όταν τα ράφια αδειάζουν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να βάλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα να βάλουμε επειδή δεν υπάρχει καύσιμο να μετακινεί τα τρόφιμα. Από το σημείο που καλλιεργούνται ως το σημείο που ζούμε εμείς. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν σημάνει ήδη συναγερμό. Το UN News ανέφερε ότι η διαταραχή του ορμούς εγείρει φόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι οικονομολόγοι του ΦΑΟ προειδοποίησαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω, ιδίως αν οι χώρες αρχίσουν να περιορίζουν τις εξαγωγές για την προστασία των εγχώριων προμηθειών. Ένα μοτίβο που παρακολουθείται σε κάθε επισκεπτική κρίση. Οι τιμές των λιπασμάτων ήδη αυξάνονται επειδή η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων εξαρτάται από το φυσικό αέριο και οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του ορμούς έχουν μειωθεί. Οι τιμές αζωτούχων λιπασμάτων στην Καλιφόρνια έχει φτάσει τα 450 έως 570 δολάρια τον τόνο. Το CNN ανέφερε ότι η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια κρίση των πάντων. Πλαστικά καπάκια, κυβότια, σακούλες, σνακ, δοχεία γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προμεθεύονται. Παράγωγα πετρελαίου χρειάζονται για κόλλες σε υποδήματα και έπιπλα, βιομηχανικά και λιποντικά προϊόντα, διαλύτες σε χρώματα, καθαριστικά, μπύρα, νουλς, πατατάκια, παιχνίδια, καλλιτικά, προμήθειες αιμοκάθωσης και προφυλακτικά. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πετρέλαιο. Όλα αυτά η παραγωγή τους έχει διαταραχθεί αυτή τη στιγμή. Δεν πλησιάζουμε σε επισκεπτική κρίση. Εισεργόμαστε σε μια κρίση και θα μετατραπεί σε λοιμό αν αυτό συνεχιστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο όπως δείχνουν τα στοιχεία. Η κατάρρευση της αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 2 Μαΐου του 2026 η Spirit Airlines σταμάτησε όλες τις δραστηριότητες της. Η ανακοίνωση έγινε στις 3 πρώμες Ιβριάν στην Ανατολική Ακτή. 17.000 εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους. Ο δικηγόρος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη έξοδος. Η Spirit είχε απορροφήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμων από την 1η Μαρτίου. Η Spirit Airlines εξαφανίστηκε και δεν είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που καταραίει. Είναι η πρώτη. Τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών σε ευρωπαϊκό κόβο αναφοράς Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέσα έχουν μειωθεί κατά 50% με την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Κλαούντιο Κατιμπέρτη, επικεφαλής οικονομολόγος της Ράιστατ Energy, δήλωσε στο Fortune, στο περιοδικό Fortune, ότι η πτώση είναι μια ευθεία γραμμή και θα συνεχίσει έτσι για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, ανεξάρτητα το τι θα κάνουμε. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων για εμπορικά αεροσκάφη θα μειωθούν κάτω από το κρίσιμο όριο έλλειψης 23 ημερών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κάποια στιγμή τον Ιούνιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζεται ως το κράτος που κινδυνεύει περισσότερο από δελτίο καυσίμων αεροσκαφών και τα δελτία καυσίμων θα προεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Η Air Asia X έχει αυξήσει τα ναύρα κατά 31% έως 40% και έχει μειώσει τη χωρητικότητά της κατά 10%. Η Air New Zealand έχει ακυρώσει 1.100 πτήσεις, πάνω από 13.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο το Μάιο, έχουν ακυρωθεί σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα δρομολόγια των αεραμεταφορέων παγκοσμίως. Η American Airlines εκτίμησε τα έξοδα καυσίμων για το 2006 σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερα από ό,τι ήταν, πέρσι. Ο Γκαλιμπέρτη δήλωσε στο Forbes: εξακολουθούμε να υπνοβατούμε για αυτή την επερχόμενη καταστροφή και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξει καταστροφή. Τα καύσιμα για τα οποία κανείς δεν μιλάει είναι αυτά που θα αναφέρουμε πιο κάτω. Η κρίση επεκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ή στο φορτηγό σας. Στο στενό του Ορμούς μετέφερε περίπου τα 20% του παγκοσμίου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, έχει υποστεί ζημιές στο συγκρότημα επεξεργασίας Ras Laifan, η οποία έχει πλήξει το 17% της χωρητικότητάς του. Η Rystal Energy εκτιμά ότι η διαταραχή έχει αφαιρέσει από την αγορά 7-11% της ετήσιας παγκόσμιας προφοράς NLG. Οι τιμές spot NLG στην Ασία έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές NLG στην Ασία, και σε λίγο θα έρθει και εδώ. Το υγραέριο, το καύσιμο που τροφοδοτεί την κατασκευή πλαστικών, την παραγωγή χημικών, τα συστήματα θέρμανσης και τις γεωργικές δραστηριότητες, έχει δει τις αποστολές να σταματούν καθώς οι εξαγωγές του κόλπου καταραίουν. Η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι το LPG ως βασικό κίνδυνο έλλειψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ναύτα, η πετροχημική πρώτη ύλη που αποτελεί πρώτη ύλη για τα πλαστικά, διαλύτες και βιομηχανικά χημικά, έχει εξαφανιστεί από τις ασιάτικες αγορές. Τα αποτέν θέματα αποθήκευσης της Φουτζάιρα έχουν μειωθεί κατά 70%. Τα αποθέματα ανάφθας της βορειοδυτικής Ευρώπης έχουν μειωθεί κατά 37%. Αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των πλαστικών. Οι τιμές των μεσαίων αποσταγμάτων στη Σιγκαπούρη έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά πάνω από 290 δολάρια ένα βαρέλι. Τα πετροχημικά εργοστάσια σε όλη την Ασία κλείνουν επειδή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και δεν μπορούν να προμηθευτούν πρώτη ύλη. Οι περιοχές που θα πληγούν πρώτες θα είναι στην Αμερική, ανάλογα με τη γεωγραφία που καθορίζει την ευαδροτότητα των περιοχών. Η Καλιφόρνια λειτουργεί ως αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν ενεργειακό νησί. Είναι αποκομμένη από το εγχώριο δίκτυο αγωγών και βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Τα δηληστήρια της Εύρων στο El Segundo, ένα από τα μεγαλύτερα στη Δυτική Ακτή, έχει αποκοπεί από τα άλλα μέρη εφοδιασμού, χωρίς εναλλακτική λύση για αγωγούς. Το φυσικό αέριο της Καλιφόρνιας κοστίζει πάνω από 6 δολάρια ένα γαλόνι και ανεβαίνει πολύ ψηλότερα. Είναι ότι οι Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αγωγό Colonial, τον κύριο αγωγό δηλισμένων προϊόντων που επεκτείνεται από την ακτή του κόλπου έως την ανατολική ακτή της Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο αγωγός παραγωγής παρουσιάζει μειωμένη απόδοση επειδή τα δηληστήρια της ακτής του κόλπου δίνουν προτεραιότητα στις εξαγωγές προς την Ευρώπη, όπου η έλλειψη του πετρελαίου είναι πιο έντονη. Η νοτιοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις και ακόμη πριν ο εθνικός μέσος όρος φτάσει σε επίπεδα κρίσης. Η Ασία και ο Ειρηνικός κλείνονται πρώτης και σκληρότερα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΕΛ, ο Ελ Σουγάν, δήλωσε στους επενδυτές «Η Νότιο Ασία ήταν η πρώτη που δέχτηκε το βάρος και αυτό μεταφέρθηκε το βάρος δηλαδή στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Βορειοανατολική Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, καθώς μπαίναμε στο Μάιο. Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία και η Κίνα μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του πετρελαίου που κανονικά ρέει από το Ορμούς. Δηλαδή Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα εξαρτάται απόλυτα από τον κόλπο του Ορμούς. Οι Φιλιππίνες άλλαξαν τη βδομάδα εργασίας σε εργασία 4 ημερών. Το Βιετνάμ προέτρεψε τους εργαζόμενους να μείνουν σπίτι. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει άμεση εξέλιξη των αποθεμάτων αυτό το μήνα το Μάιο. Η μεγάλη εξάρτηση από το LNG του Κατάρ και το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Ορμούς έχει οδηγήσει σε βιομηχανικές επιβαρύνσεις κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι όσα προϊόντα καταναλώνουμε θα ανέβουν τουλάχιστον 50%. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Patrick Ryan, εκτίμησε ότι 10 έως 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από την άνευση της κρίσης και περίπου 500 εκατομμύρια βαρέλια έχουν καταναλωθεί μέχρι στιγμής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Equinor έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν 6 ή περισσότεροι μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η τιμή που βλέπουμε εμείς, δεν είναι ψέμα. Είναι η τιμή της κρίσης της αγοράς πετρελαίου. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στις αγορές πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θα ακούσουν ποτέ και μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Δεν θα το ακούσουν ποτέ. Και αυτό θα είναι το πιο σημαντικό σημάδι της κρίσης. Υπάρχουν δύο τιμές στο πετρέλαιο. Η τιμή σε χαρτί είναι αυτή που βλέπετε στις ειδήσεις, δηλαδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια, δηλαδή οι τιμές που βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δηλαδή με τιμές Οκτώβρη, Νοέμβρη, αυτές τις τιμές μας δείχνουν σαν σημερινή τιμή. Υπάρχει επίσης και η φυσική τιμή, αυτή που η τιμή η οποία πολλούνται τα πραγματικά βαρέλια πετρελαίου, όταν οι πραγματικοί αγοραστές πληρώνουν πραγματικό χρήμα. Δηλαδή μας δείχνουν τις προθεσμιακές τιμές πετρελαίου αντί για τις καθημερινές τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια απάτη. Έτσι. Και μας λένε ότι αυτές οι τιμές είναι οι σημερινές τιμές. Σε μια κανονική αγορά οι δύο τιμές ακολουθούν στενή σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Η διαφορά μεταξύ τους κυμαίνεται από 20 έως 60 δολάρια αναβαρέλι. Δηλαδή εμείς μας δίνουν τιμές 20 έως 60 δολάρια μεγαλύτερες από ό,τι είναι η σημερινή τιμή. Γιατί είναι οι προθεσμιακές τιμές αγοράς πετρελαίου. Στις 8 Μαΐου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο 101 δολάρια αναβαρέλι. Αυτός ο αριθμός που αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα το έφτασε τα 144 δολάρια αναβαρέλι, η ψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή από το 1987. Αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά άνω των 40 δολαρίων σε ένα μόνο σημείο αναφοράς. Ο βετεράνος επενδυτής ενεργείας George Knob κατέγραψε την αποσύνδεση όταν το χαρτί έκλεισε στα 90 δολάρια και το φυσικό χρήμα διαπραγματεύτηκε στα 144 δολάρια την ίδια μέρα. Ένα από αυτά είναι λάθος. Δεν μπορεί σήμερα να διαπραγματευόμαστε 90 δολάρια και να βλέπουμε 144 δολάρια. Ένα από αυτά είναι λάθος. Πρόσθεσε βασιζόμενος σε 45 χρόνια εμπειρίας. Όταν το χαρτί φτάσει στο φυσικό χρήμα, η ανατιμολόγηση θα είναι βίαιη. Η τιμή που βλέπετε στις ειδήσεις είναι η τιμή της εφημερίδας. Η τιμή που πληρώνει στην πραγματικότητα ο κόσμος για το πετρέλαιο είναι πολύ υψηλότερη. Και όταν αυτοί οι δύο αριθμοί συγκλίνουν, κάθε τιμή θα πληρώνουμε τα πάντα στην ανώτερη τιμή. Το Reuters ανέφερε ότι το spot sellers τοποθετήθηκαν στοιχήματα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές πετρελαίου εν ώψη σημαντικών διακυμάνσεων τον τιμό το Μάρτιο και το Απρίλιο, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιος παίζει στα χρηματιστήρια με το πετρέλαιο. Κάποιος το ήξερε και αυτοί που το ξέρανε θα ωφεληθούν από το χάος που θα υπάρξει στην ενέργεια. Ένα γεγονός που θα πρέπει να μας κρατάει ξύπνιους. Εάν το στενό του Ορμούς άνοιγε σήμερα το απόγευμα, πλήρως και νόμιμα, η πρώτη σταγόνα της νέας βενζίνης του Περσικού κόλπου θα έφτανε στην Αγγλία, της Μεσοδυτικής Αμερικής και στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει περίπου 12 έως 16 εβδομάδες από σήμερα. Τα μαθηματικά είναι απλά. Χρειάζονται περίπου 40 μέρες για να μεταξιδέψει ένα πολύ μεγάλο μεταφορικό μέσω αργού πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις το αργό πετρέλαιο φτάσει στο δηληστήριο, εισέρχεται σε μια διαδικασία διήλυσης πολλών εβδομάδων προτού γίνει χρησιμοποιητό καύσιμο. Στη συνέχεια η διηλυσμένη βενζίνη πρέπει να μετακινηθεί μέσα στην ενδοχώρα. Και η μετακίνηση αυτή διαρκεί άλλες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος της ακρίβειας είναι κλειδωμένος. Ανεξάρτητα από ό,τι θα συμβεί διπλωματικά, ανεξάρτητα από ό,τι η συμφωνία θα επιτευχθεί, ανεξάρτητα από ό,τι υπόσχεται οποιοδήποτε πολιτικός. Μας δουλεύουν παίζοντας με τις τιμές πετρελαίου. Έτσι, Γιατί αυτά είναι οι εντολές των πετρελαϊκών της Αμερικής που κινούν τα νήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος είναι κλειδωμένος από ό,τι μας υπόσχεται ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Η φυσική πραγματικότητα της μεταφοράς πετρελαίου μέσω ωκεανών και δίλησής του και της διανομής του σε 150.000 βενζινάδικα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Καμιά ομιλία δεν το διορθώνει αυτό. Μας λένε όλοι ψέματα. Καμιά εκτολιστική εντολή δεν το διορθώνει αυτό. Κανένα τουίστ δεν το διορθώνει αυτό. Η φυσική δεν διαπραγματεύεται. Ο Κάρι το επιβεβαίωσε αυτό στο Bloomberg. Μιλάμε για 3 και πλέον μήνες. Σήμερα τα στενά του Ορμούς θα δούμε μια ιχνή ροή πετρελαίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή της ανάκαμψης. Τα εμπόδια ξεπερνούν κατά πολύ το χρόνο διέλευσης. Έτσι, δεν μπορεί να αντλείται το πετρέλαιο στον κόλπο του Ορμούς και να έρθει στην Ελλάδα σε λιγότερο από 3 μήνες. Τα πλοία πρέπει να γίνουν νέες συμφωνίες. Πρέπει να επανατοποθετηθούν. Η παραγωγή που έχει διακοπεί πρέπει να επανεκκινήσει. Μια διαδικασία από ανάκαμψη μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών έδειξε ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια με μόνιμες ζημές, με μόνιμες ζημιές σε ορισμένες δεξαμενές, εάν τα πηγάδια δεν είχαν τεθεί σε ακινητοποίηση σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως της δίλησης στη Μέση Ανατολή είναι εκτός λειτουργίας. Έτσι. Και έχουν χάσει το 17% της συγχωρητικότητάς τους. Ο κρίσιμος εξοπλισμός όπως οι αεροστρόβιλοι έχει συσσωρευτές 2 έως 4 ετών. Ο συνολικός λογαριασμός επισκευής στον κόλπο εκτιμάται για να επισκευαστούν όλα αυτά και να αρχίσει να ρέει πετρέλαιο 25 με 58 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πέσουν πάνω στις τιμές στην κατανάλωση. Αναγκαστικά θα σταματήσει η ζήτηση. Όταν η προσφορά εξαφανίζεται, η ζήτηση πρέπει να ακολουθεί. Όχι επειδή οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώνουν λιγότερο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πριν από τον πόλεμο, ο ΙΕΑ προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου...
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις.

0: εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Focus FM, 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε!

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, θα ψηθούμε λιγάκι, αλλά Ελλάδα είμαστε. Και όπως άκουγα και σε μια συνέντευξη σήμερα το πρωί με το... Θα μου πεις τι ανομαλίες κάνεις. Όντως, έχω τη βίτσια. Άκουγα Άδωνη πρωί. Ναι, είμαι σε μια περίοδο δίαιτας και θέλω λίγο να μου κόβεται η όρεξη. Οπότε βάζω Άδωνη και ακούω τα πρωινά και μου αλλάζει όλη την όρεξη. Κάνω μια-δυο έτσι γαστροϊσοφαγικές παλιδρομήσεις μετά, λίγο ενοχλήσεις. Καμιά φορά να ακούσω πολύ περισσότερο, ίσως και λίγο διάρκεια. Δεν ξέρω, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι έλεγε ότι μην ξαναχωριέστε. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, αλλά ζούμε στην Ελλάδα, στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Βέβαια το λέει αυτός, έτσι. Ο οποίος, άμα δείτε τα εισοδήματά του και την οικονομική του άνεση, ξεφεύγει κατά πολύ. Γεια σου, Ανούνα, σε καλά. Ερχόμαστε κοντά στο τριημεράκι, θα ξεκουραστούμε λιγάκι. Πολύ μεγάλη γιορτή τη Δευτέρα, από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ελλάδος. Αλλά έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά που έχουν γίνει μέσα σε αυτές τις ημέρες εδώ πέρα. Δεν γίνεται να μην τα συζητήσουμε, δεν γίνεται να μην τα αναφέρουμε. Είναι πολλά, έρχονται καταιγιστικά έρχονται πραγματικά, δηλαδή δεν προσπαθώ να φτιάξω λίγο τη σκαλέτα της εκπομπής για να δω τι θα πρωτοβάλω και τι θα πρωτοχωρέσω μέσα και δεν προλαβαίνω να τα τακτοποιήσω. Όμως θα πούμε τώρα το σαν σήμερα για να ξεκινήσουμε, απλά να σας προλογίσω λίγο το επόμενο κομμάτι. Θα μιλήσουμε μετά για αυτή την ομή παραδοχή που βγήκε και έκανε ο Άδωνης και δεν είναι τυχαία. Δηλαδή αυτό τώρα που βγήκε και είπε ότι χρωστάμε άπειρα λεφτά και δεν πρόκειται να δώσουμε δραχμή πίσω, δεν είναι καθόλου τυχαίο που βγήκε και το είπε και τώρα, ειδικά τώρα το χρονικό διάστημα, αλλά και γιατί το είπε. Θα σας το εξηγήσω αργότερα. Δεν ήταν πάντως μία κουβέντα του την οποία την είπε έτσι χωρίς λόγο στη συνέντευξη. Υπήρχε από πίσω πολύ μεγάλο background και πρέπει να προσέξετε πολύ ακριβώς τι είναι αυτά από τις λέξεις, θα σας αναλύσω μετά. Μετά θα σας πω λιγάκι κάτι που έψαξα λίγο με το θέμα της Καρεστιανού, γιατί με ενδιαφέρει λίγο, βασικά με ενδιαφέρει ιδίως ένα κόμμα το οποίο βγαίνει με σημαία της στη διαφάνεια, να δούμε λίγο κάποια πράγματα από πίσω τα οποία δεν έχουν γίνει πολύ γνωστά. Ποιοι είναι οι υποστηρικτές, νοτοδότες και τα λοιπά, θα το δούμε. Αυτό στο δεύτερο μέρος θα συνεχίσουμε. Θα διαβάσουμε και λίγο εφημερίδες, θα δούμε λίγο και κάτι αναλύσεις, κάτι ποσοστά που έχουν βγει και τα λοιπά. Κάποια στιγμή στο δεύτερο κομμάτι, και σας το λέω από τώρα, θα πρέπει να τραβήξετε τα παιδιά μακριά από τα ραδιόφωνα, γιατί θα βάλω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Άδωνη. Και θεωρώ ότι για τα παιδικά αυτιά δεν είναι καλό να ακούγεται αυτή η φωνή και να περνάει μέσα. Θα προσπαθήσω ο ηχολήπτης μου όσο μπορεί εδώ πέρα να τη φιλτράρει, να βγει λίγο πιο μαλακιά, αλλά δυστυχώς δεν φτιάχνεται. Μου λέει ηχολήπτης είναι, λέει, όχι ο Χουντίνη. Δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Ωραία, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε σε λίγα λεπτά. Πάμε όμως σαν σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, γιατί δεν ανοίγει σήμερα. Ωραία, να το. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και λέμε γιορτή. Γιορτάζει η Εμέλεια με δύο μη. Εμέλεια. Αν κάποια Εμέλεια μας ακούει, θα μας ευχαριστούσε ιδιαίτερα να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Παρεπτόντως, μιας που αναφέραμε για τηλέφωνο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 6907-483-484 Viber ή μπορείτε να μπείτε στο Viber πάνω στο φακό που έχει στην αναζήτηση, να γράψετε focus και θα σας βγάλει αμέσως. Επίσης, μπορείτε να μας δείτε στο live μας. Στο live μας, μπορούν να μας δούνε. Μπορείτε να μας δείτε στο live μας, ναι. Ρωτάω, παιδί μου, γιατί υπάρχουν γιατί τεχνικά ζητήματα. Κοίτα, η εκπομπή εδώ στο Focus δεν βγαίνει πάντα εύκολη. Πολύ συχνά έχουμε σφαλιάρες που πέφτουν από εδώ, από εκεί, κουψίματα, ρεύματα, σήματα, blog στα ίντερνετ κτλ. Οπότε εγώ ρωτάω λίγο για να δω τι γίνεται. Δεν μας αφήνουν και ήσυχους. Λοιπόν, live στο Facebook, στο Focus, μπορείτε να μπείτε και να μας παρακολουθήσετε και εννοείται ότι όταν ολοκληρωθεί η εκπομπή μπορείτε να μπείτε και στο YouTube από αύριο που θέλει για να σηκωθεί, που σηκώνω και όλη την εκπομπή, θέλει, έχει ένα delay για να σηκωθεί. Στο YouTube, στο Λευτέρη Κοτσιόπουλος μπορείτε να το βρείτε και βέβαια στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook μπορείτε να μπείτε και να δείτε κομμάτια της εκπομπής, σχόλια που κάνουμε από κάτω, συζητήσεις, μαλλιοτραβιόμαστε. Μία λεπτομέρεια στο Facebook, άκου να δεις τι ωραίο. Μου μπαίνουνε τουρκικα τρόλ. Τουρκικα τρόλ. Έχω κάνει μια δημοσίευση τώρα, είχε κάνει 250.000 θεάσεις. Μπήκανε μέσα
τουλάχιστον

0: 60-70 σχόλια, τα περισσότερα τα έχω σβήσει, κάποια τα αφήνω αναγκαστικά, δεν σβήνω γενικότερα ποτέ σχόλια, αλλά δεν μπορώ να αφήνω σχόλια τα οποία βρίζουν πάρα πολύ άσχημα και μπαίνανε μέσα και βρίζανε πάρα πολύ άσχημα τουρκικά τρόλ. Μπαίνω μέσα στη σελίδα του και δεν έχει φωτογραφία, έχει 5 φίλους και παίρνει μέσα και κάνει μόνο σχόλια. Δεν μας στέλναν το Μητσοτάκη, έχουμε τώρα και τα τουρκικά. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε, επιμένουμε. Λοιπόν, διεθνής επέτειοι. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Διεθνής ημέρα της πατάτας. Και παγκόσμια ημέρα σκλήνησης κατά πλάκας. Επιμένω πάντως, άμα υπάρχει κάποια εμέλεια, να μας πάρει τηλέφωνο. 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β. Εκεί ο λαός ξεσπάει. Εμείς έχουμε φάει 500 χαράτσια εδώ πέρα από την τυραννία της κυβέρνησης και ακόμα καθόμαστε και περιμένουμε στοικά το θαύμα που θα έρθει. Αχ, θα σας πω και για τα θαύματα. Για αυτά τα θαύματα τα ξαφνικά που σε όλους τους σωτήρες της χώρας μας πάνε και σκάνε κάτι κοριτσάκια και τους στέλνουν λουλούδια. Θα το συζητήσουμε αργότερα μετά, δεν θα τα αφήσουμε γι' αυτό. 1828, ο Τσάρος Νικόλαος Α αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917, ο Αλέξανδρος Α ανεβαίνει στο θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Αποστόλος Σάντας, με μια παράτομη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941. 1941, λίγη η μάχη της Κρήτης με κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Δεν λέει όμως ότι οι Γερμανοί για να καταλάβουν το νησί περάσανε πάρα πολύ ωραία. Ναι, όπως πέφτανε κάτω με τα αλεξίπτωτα, επειδή ήταν και λίγο άμπαλοι με τα αλεξίπτωτα και επειδή στέλανε και πολύ κόσμο, τι κάνανε οι κριτικοί. Για να μην χαλάνε βόλια και σφαίρες που δεν είχαν πολλά, τους περιμένανε με το τσεκούρι και τον κασμά. Και με το που έπεφτε ο άλλος κάτω στο έδαφος, ένιωθε μία το πάτωμα, μία το τσεκούρι. Το μόνο που είδα από την Ελλάδα είναι το σκληρό πάτωμα και το κοφτερό τσεκούρι. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που περάσανε έτσι πολύ όμορφα. Όταν επέφτασαν στο νησί, βέβαια, ανώτερες οι δυνάμεις. Στο τέλος το καταλάβανε, αλλά ρίξανε πολύ αίμα για να μπορέσουν να το πετύχουν. 1990, η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. Σπουδαίες γεννήσεις. 1672, Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. 1909, ο Μπέρι Γκούτμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, βασιλιάς του Σουίνγκ. 1931, γεννήθηκε ο Γεράσιμος Αρσένης. Και θάνατη, 1826, παλαιών πατρών Γερμανός, κατά κόσμων Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ψήφισε το Λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. 1960, Μπόρις Πάστερνακ, Ρώσος συγγραφέας, έγραψε το Δόκτωρ Τσιβάγκο. Και 1977, Βασίλης Ρώτας, Έλληνας λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Βίλιαμ Σέξπιρ. Αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα και πάμε να δούμε επικαιρότητα. Λοιπόν, θα υποβάλω τον κόσμο μας πιο νωρίς στην ταλαιπωρία που του υποσχέθηκα από πριν. Οπότε σιγά σιγά απομακρύνετε τα παιδιά σας από το χώρο. Γιατί αυτό που θα ακούσουμε είναι ίσως πολύ ανησυχητικό. Θα με βοηθήσεις και λίγο εδώ πέρα. Θα βάλουμε ένα μικρό για να μπορέσουμε να ακούσουμε. Ίσως δεν το έχετε διαβάσει. Το έχω αναρτήσει και στο Facebook μου στο Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Μπορείτε να το βρείτε αυτούσιο. Αλλά ας το ακούσουμε και λιγάκι. Τι δήλωσε κοινικά και όμορφα ο Άδωνης Γεωργιάδης, και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, λίγο να το πετύχω και εγώ να το ανοίξω.
1: Και την άλλη, δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις αντιπολίτευσης των Ελλήνων εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Αναγκεφαλαιοποιήσει. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και την άλλη, δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται.
2: Ωραία, τόσα για τις τράπεζες, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια...
0: Λοιπόν, τα χρέη για τις τράπεζες, για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Ακούσατε τι είπε. για αυτά τα 550 εκατομμύρια που χρωστάει περίπου ο καθένας, λέει δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Και μας το αιτιολογεί κιόλας γιατί. Λέει, κοιτάξτε να δείτε. Παίρναμε, λέει, παλιότερα, πριν γίνει το μνημόνιο, παίρνανε καμιά 45 εκατομμύρια ευρώ, 45 εκατομμύρια ευρώ περίπου το κάθε κόμμα έπαιρνε επιδότηση από το κράτος. Και μετά, λέει, τα μνημόνια έπεσαν, λέει, οι επιδοτήσεις στα 4-5 εκατομμύρια. Πώς, λέει, να μπορέσουμε να βγούμε ένας μηχανισμός που έχει φτιαχτεί για 45 εκατομμύρια, πώς μπορούμε, λέει, εμείς μετά να πέσουμε στα 4-5. Θα σας το πω εγώ πάρα πολύ απλά. Κλείνετε όλα τα γραφεία σας, γιατί εσείς τα κάνατε σκατά σε αυτή τη χώρα, δεν τα κάναμε εμείς. Εσείς μας ρίξατε στα μνημόνια, εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα, εσείς θα μας φέρατε όλους αυτούς εδώ πέρα και πληρώνουν και έχετε καταστρέψει επόμενες δύο γενιές. Άρα, κλείνετε όλες τα μαγαζιά σας, απολύετε το μισό προσωπικό σας, εξορθολογίζετε τα χρέη σας και έρχεστε μία κι άλλη. Αλλά δεν ήταν αυτό. Είχανε ήδη με τα 40 εκατομμύρια και 40-45, κειμενόταν από 38-40 μέχρι και 50 εκατομμύρια, ανάλογα και τα ποσοστά. Είχανε ήδη φορτώσει χρέη. Γιατί είχανε φορτώσει χρέη? Γιατί δεν γινόταν ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου να είναι στο γραφείο του και να μην έχει πάρει το μηχάνημα κοπηλατικής 17-18 χιλιάδες ευρώ, πόσο είχε στοιχήσει λίγες μέρες πριν μας βάλει στα μνημόνια για να μας πει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και πρέπει να μπούμε, και είχε πάρει ειδικό μηχάνημα κοπηλατικής με νερό μέσα για να προσομοιάζει απόλυτα, γιατί ήθελε να γυμνάζει το κορμάκι του. Βέβαια, γι' αυτό έπρεπε τα δύο αυτά κόμματα, όταν μειωθήκανε τα χρέη, όταν μειωθήκαν οι επιδοτήσεις τους, που κακώς, που κάκιστα παίρνανε 40 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Τι είσαστε ρε εσείς και 50 εκατομμύρια? Έχετε τους μισθούς σας. Να βγάλετε 500 ευρώ κάθε βουλευτής, να τα βάλει μέσα υπερκόμματος και όποιος θέλει να μπαίνει μέσα. Για ποιο λόγο να έχετε να παίρνετε 50 εκατομμύρια, 45-50 εκατομμύρια επιδοτήσεις και να έχετε κάνει τόσο κακοδιαχείριση που χρωστούσατε ήδη τεράστια ποσά. Χρωστούσατε ήδη τεράστια ποσά. Όπα, θα κάνω διακοπή γιατί έχουμε μήνυμα, έχει βρεθεί Εμέλεια. Ναι, λοιπόν, θα το δούμε μετά. Χρωστούσανε ήδη πριν την ιστορία τώρα με τα μνημόνια, χρωστούσαν ήδη πάρα πολλά εκατομμύρια. Απλά όντως μετά είχαν καμία κοσαριά εκατομμύρια τόκους, γιατί ήταν τόσο μεγάλα τα χρέη τους, αλλά αυτά τα χρέη τους τα είχαν στήσει παρόλο που παίρνανε τόσα εκατομμύρια επιδοτήσεις. Λοιπόν, και γιατί δεν είναι unfair αυτό στο κομμάτι του λεγόμενου ανταγωνισμού, όταν οι δύο κόμματα αυτή τη στιγμή χρωστάνε τόσα πολλά λεφτά, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να έχουν τόσες χιλιάδες άτομα κομματικό μηχανισμό? Πάνε και μου κάνει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες, πήγανε και μου κάνανε συνέδρια τα οποία στοιχήσανε κανένα εκατομμύριο το καθένα. Πώς ρε φίλε τα πας και τα κάνεις, πού τα βρίσκεις τα λεφτά? Στις προτελευταίες ευρωεκλογές που είχαμε, είχαν πάρει 2 εκατομμύρια τα κόμματα αυτά τα μεγάλα, και η Νέα Δημοκρατία, γιατί έβαζε τους ισολογισμούς τους, είχε πάρει γύρω στα 2.200-2.300 και χάλασε, λέει, 4,5 για τις ευρωεκλογές. Γιατί χάλασες 4,5? Γιατί δεν πήρες την επιδότηση και να τα φέρεις ίσα και άλλοι ακριβώς, ή και να μην χρωστάς καθόλου και να περισσεύσουν και χρήματα και να τα βάλεις μέσα? Όχι. Έχουν μάθει, επειδή είναι τζάμπα τα λεφτά, να τα χαλάνε. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε και λέμε για να το συνοψίσουμε. Πρώτον, η κατάσταση που έχουν φτάσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο και οι δύο, είναι καθαρά δικό τους λάθος. Είναι καθαρά λάθος κακοδιαχείρισης και αποδεικνύει και γιατί και η χώρα πάει κατά διαόλου, γιατί αυτοί που δεν μπορούν να υποστηρίξουν καν το κόμμα τους να λειτουργήσει σωστά, περιμένουμε εμείς από αυτούς τους ανθρώπους να υποστηρίξουν τη χώρα μας να τσουλήσει όμορφα. Καμία ελπίδα σε αυτό. Δεύτερον, γιατί βγαίνει τώρα ο Γεωργιάδης και το αναφέρει? Γιατί σε κάθε κόντρα που έχει ο Γεωργιάδης με κάποιον στην τηλεόραση, και ο κάθε Γεωργιάδης, δηλαδή ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και το Πασόκ, γερνάνε όλοι και του λένε καλά, πλήρως τα χρέη σου πρώτα και στραμίλα. Παταξί. Οπότε τι κάνει τώρα? Βγαίνει και με μια τελείως κοινική παραδοχή, σκληρά και ωραία, σας λέει, κοιτάξτε να δείτε, τόσα είναι αυτά που χρωστάμε και δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα αποπληρώσουμε ποτέ. Και ρίχνει και το ωραίο, και στις τράπεζες δεν είναι κανένα θέμα, γιατί οι τράπεζες έχουν πληρωθεί. Ακούστε τι λέει. Οι τράπεζες έχουν, λέει, πληρωθεί. Από πού, τον ρωτάει ο άλλος, από την ανακεφαλοποίηση, λέει. Ποιος την πλήρωσε την ανακεφαλοποίηση? Ο ελληνικός λαός. Γιατί η ανακεφαλοποίηση πώς έγινε? Μας φορτώσανε τα χρέη σε εμάς. Δηλαδή, κάτσανε, φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε, κάνανε ζωάρα. Ανακεφαλοποιήθηκαν τα χρέη προς τις τράπεζες που είχαν γι' αυτό το λόγο και δεν έφυγαν τα δικά τους. Το ξέρετε ότι τα χρέη από τα κόμματα δεν έχουν φύγει προς εταιρείες servicers. Να τους έχουν κάθε μήνα να τους παίρνει τηλέφωνο η εταιρεία και να τους λέει χρωστάς, ξεφτύλα, φέρ τα λεφτά πίσω που μιλάνε έτσι στον κόσμο κτλ. Όχι, παραμείναν στις τράπεζες. Και τώρα τι βγαίνει και λέει, γιατί οι τράπεζες έχουν πληρωθεί με την ανακεφαλοποίηση. Οπότε, σε ένα άσχετο χρονικό διάστημα, καμία τίποτα 14 Αυγούστου, 11.30 ώρα τη νύχτα, εκεί που θα υπάρχουν όλοι, θα βγει ένας νόμος, ένας κανόνας και θα πει τα χρήματα σβήνονται από τα κόμματα. Γιατί σβήνονται? Γιατί είχε πει πιο πριν, θα γίνει τώρα λίγος δώρος, αλλά θα ξεχαστεί το θέμα, σας έχει πει ότι τα χρήματα αυτά έχουν πληρωθεί με την ανακεφαλοποίηση. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό το χρέος και να το συζητάμε. Άρα θα κάνουν διαγραφή του χρέους και θα βγουν και οι δύο καθαροί και όμορφοι. Βέβαια, και καθαροί και όμορφοι να βγουν. Και αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4,5-5 εκατομμύρια, όπως είπε αυτός, χρήματα. Αλλά κάθε χρόνο, αυτή τη στιγμή, έτσι, μπαίνει 25 εκατομμύρια μέσα. Και να τους τα μηδενίσουμε τα χρέη, σε 5 χρόνια πάλι τα ίδια λεφτά θα έχουν. Γιατί πολύ απλά ζουν με περισσότερα. Ταΐζουν ομάδα αλήθειας, ταΐζουν τα τρολ, ταΐζουν όλους τους δημοσιογράφους που τους υποστηρίζουν, προσλαμβάνουν συνέχεια κόσμο σε διάφορες θέσεις, σε διάφορα υπουργεία και ταΐζονται από το μηχανισμό. Όποιος βουλευτής είναι δικός τους και δεν έχει βγει, όλο μια θέση βρίσκει μέσα στο κόμμα. Όποιος πρώην υπουργός δεν έχει βγει, όλο σε μια θέση βρίσκουν μέσα στο κόμμα, τον ταΐζουν με 3 και 4 και 5 χιλιάρικα μισθούς. Όπου και να γυρίσεις όλη την Ελλάδα υπάρχουν γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν άτομα που δουλεύουν μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, άρα εννοείται ότι όλο αυτό αποκλείεται να μπορέσει να το ξεπληρώσουν ποτέ. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και γι' αυτό βγήκε ο Άδωνης και την είπε έτσι, σου λέει θα βγω, θα τα πω χήμα όπως βγαίνει, δεν του πολύ δίνουμε σημασία σε αυτά που λέει γιατί την πηγαίνει κατά ρυπά στον τελευταίο καιρό, οπότε δεν, ο κόσμος και που μιλάει δεν του δίνει τόσο σημασία, αλλά υπόθηκε το γεγονός και μετά θα πατήσουν πάνω σε αυτό, θα το δείτε ότι θα παιχτεί και από κανένα Πασόκ τον επόμενο καιρό κάτι τέτοιο, θα βάλουν κανέναν ελαγό να το πετάξει, να δούνε, να κόψουν αντιδράσεις, δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, γιατί ούτως ή άλλως την πλειοψηφία αυτή την έχουν στη Βουλή και μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει το κούρεμα το χρέος των κομμάτων και θα μας βγουν καθαροί και άσπηλοι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει, η δικιά μας Εμέλεια είναι πολύ μικρή για να πάρει τηλέφωνο, είναι 17 μηνών, άχα καπίτσα μου 17 μηνών. Η Αγία Εμέλεια είναι η προστάτηδα του γάμου και της οικογένειας, είναι μητέρα 10 τέκνων, μερικά εξ αυτών ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, η Αγία Μακρίνα, ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ναύκληρος. Αποσύρω με αγάπη να είσαστε πάρα πολύ καλά, να χαίρεστε την κοριτσάρα σας, να τη δείτε να γίνετε ό,τι καλύτερο έχετε στο μυαλό σας και να είναι το πιο ευτυχισμένο παιδί του κόσμου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τίποτα, πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουμε λίγο και μηνύματα ακόμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για όλους και στο Viber στα μηνύματά σας και στο Facebook που μας στέλνετε. Οπότε πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε τα υπόλοιπα που έχουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, Peppermint Extract, Green Tea και Olive Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία με τον Ελευθέρη Κοτσιόπουλο κάθε Σάββατο στις 4 και συνεχίζουμε με τα τραγελαφικά που μπορεί να γίνονται μόνο σε αυτή την πόλη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη που, όπως το έχω πει πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς με αυτό που θα το πω έτσι, δεν τη βλέπω να πολύ αγαπάει το λαό της. Δεν μας αγαπάει η πόλη, ρε παιδί, δεν μας αγαπάνε οι άνθρωποι που έπρεπε εδώ να είναι να μας φροντίζουν. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε γενικές γραμμές με τη νέα ηγεσία του Δήμου έχω πει καλά λόγια, γιατί τον βλέπω ότι παλεύει. Η αλήθεια είναι ότι ο προηγούμενος είχε βάλει τόσο χαμηλά τον πήχη που ο επόμενος, άμα απλά δεν έκυγε την πόλη, δεν μπορούσε να είναι χειρότερος. Αλλά ναι, όντως, επειδή τους βλέπω παλεύουν, φτιάχνουν κτλ. Αυτό που θα αναφέρω δεν είναι καθαρά δικιά του ευθύνη, αλλά δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω το ότι δεν έχω ακούσει πουθενά καμία αντίδραση. Λοιπόν, ακούστε ένα περίεργο. Την Παρασκευή έκλεισε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έκλεισε για 20 ημέρες για να γίνουν οι απαραίτητες νέες ρυθμίσεις που χρειάζονται ώστε να ενσωματωθεί με το μετρό, με την προέκταση που θα γίνει στην Καλαμαριά. Δεν είμαι τεχνικός μετρό για να ξέρω αν γίνεται. Στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είδα να κλείνει το μετρό για να συνδεθεί μία γραμμή με την άλλη. Λες και έχουν φασαρίες, μαλώνουν οι γραμμές και δεν θέλουν να μπουν μέσα. Δεν έχω ακούσει ποτέ στην Αθήνα τόσες επεκτάσεις έχει κάνει να κλείνει για να ενωθεί. Εδώ είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Θα το δεχτώ όμως, γιατί δεν γνωρίζω. Οπότε αναγκαστικά θα δεχτώ ότι έτσι είναι η διαδικασία. Επειδή δεν έχει οδηγό. Ναι, ίσα, δεν υπάρχει κάποιος να διαμαρτυρηθεί. Εγώ σου λέω θα το δεχτώ, ρε παιδί μου. Ναι, για την οικονομία της δεν το δεχτώ. Πού είναι η απορία μου? Αυτή τη στιγμή έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, ενδοσχολικές εξετάσεις και έχουμε και φοιτητές μέσα στην πόλη. Σε 15 μέρες από τώρα δεν θα έχουμε καθόλου φοιτητές στην πόλη, η οποία έχει 100.000 φοιτητές η πόλη, άρα φανταστείτε πόσο πολύ αδειάζει. Δεν θα έχουμε ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια και δεν θα έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις της τρίτης λυκείου. Θα μου πεις, θα έπαιρνε το μετρό για να πάει? Πολύ πιθανό, ναι, αλλά και από τη στιγμή που δεν παίρνει το μετρό, και ας μην το παίρνει το μετρό, επειδή όλοι οι υπόλοιποι που το παίρνανε αναγκάζονται και πηγαίνουν με τα λεωφορεία ή με τα αυτοκίνητα, ακριβώς, δυσχεραίνουν την κίνηση στην πόλη και γίνεται ο απίστευτος χαμός. Και η ερώτηση είναι η απλή εξής. Το μετρό Θεσσαλονίκης έχει καταφέρει και έχει χάσει όλες τις ημερομηνίες παράδοσης από τον Νοέμβριο που ήταν να παραδοθεί, έχει φτάσει Ιούνιος και το μετρό δεν το έχουμε πάρει την επέκταση. Πόσο δύσκολο ήταν, ρε Τζιμάνια, να περιμένετε 10 μέρες ακόμα να τελειώσει η εξεταστική όλων των παιδιών και μετά να το κλείσετε για να κάνετε τις δουλειές σας. Δηλαδή, αν είναι να το παραδώσετε, ας πούμε, 1η Αυγούστου, λέω εγώ τώρα, και το παραδώσετε 10 και διευκολύνετε, παιδιά, θα σας έλεγε γιατί καθυστερήσατε 10 μέρες. Μα έχετε καθυστερήσει ήδη 6 μήνες. Όχι, ρε παιδί μου, άσε το χρόνια. Λέμε ότι υποτίθεται είχαν πει ότι το Νοέμβριο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καλύτερος Πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών. Έχουμε πει ότι αντίστοιχος μόνο ο Ραμσής ο Τρίτος ήταν, έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, ήρθε εδώ και είπε ότι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα πηγαίνει, ερχόμαστε Καλαμαριά με το μετρό. Έχει φτάσει Ιούνιος. Βέβαια, λεπτομέρεια που ξέχασα να σας την πω. Δεν είπε ποια χρονιά θα είναι Δεκέμβρη. ναι, όντως. Είναι πονηρός. Δεν είπε ποια χρονιά Δεκέμβριο. Μπορεί να είναι το 26, το 27, το 28. Μπορεί να είναι κάποτε, τέλος πάντων. Κάτι ξέρω ότι θα είναι. Ξέρω σίγουρα ότι θα είναι μέχρι Δεκέμβρη, θα έχει παραδοθεί, όπως θα έχει παραδοθεί και flyover περίπου αρχές 27, γιατί θέλει η ψυχούλα να κάνει εκλογές και θέλει να εμφανιστεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και να λέει σας έδωσα μετρό, σας έδωσα flyover, σας έδωσα... Ναι ρε, τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, σπαθιά να καταπιεί, τι άλλο να κάνει αυτή η ψυχή, τα πάντα μας έχει δώσει. Λοιπόν, θέλει να βγει και να πει ότι έχει κάνει τα πάντα, ότι θα ανακοινώσει και επέκταση προς τα δυτικά, βόρειο-δυτικά για την ακρίβεια, θα ανακοινώσει και πιο μακρινή επέκταση προς αεροδρόμιο. Τώρα που θα πάει η Καλαμαριά, τι είναι το αεροδρόμιο, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Μετά θα πετάξουν δύο γραμμές από πάνω. Γενικά στην προεκλογική ανακοίνωση πού θα πάει, μέχρι και Ανδρομέδα θα σου πει. Δεν τον νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι αυτός την επόμενη για θα πρέπει να το φτιάξει ή όχι. Οπότε αυτός θα ανακοινώσει επεκτάσεις. Θα πει και στον Αλφα Κεντάβρου και εκεί θα σας το στείλω εγώ όπου θέλετε. Όπου υπάρχουν οι ψήφοι διαθέσιμοι θα το στείλω εγώ εκεί πέρα. Αλλά τώρα πέραν της πλάκας δεν μπορούσε ο Δήμος να επέμβει λίγο. Δηλαδή πραγματικά ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητά του. Αλλά δεν θα μπορούσε ο Δήμαρχος να παρέμβει λιγάκι όταν άκουσε αυτή τη χαζομάρα ότι θα κλείσει το μετρό πάνω στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της πόλης και δεν μπορεί να περιμένει 10 μέρες. 10 μέρες δεν είναι παραπάνω. 15 Ιουνίου έχουν λήξει τα πάντα. Η πόλη αδειάζει. Πέφτει 70% η κυκλοφορία μέσα στα λεωφορεία κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο ανικανότητα υπάρχει πια στη διαχείριση και στη διοίκηση αυτού του μετρό, ρε παιδί μου, που τίποτα δεν βγαίνει, δεν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει, αλλά ακόμα και σε αυτό το τόσο απλό, σε αυτό το τόσο απλό σχεδιασμό, πάλι τα καταφέραν και τα κάνανε μαντάρα. Και μιας που τα λέμε και λέμε μαντάρα, ας προχωρήσουμε λιγάκι. Θα σε χρειαστώ πάλι γιατί θα χρειαστεί να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό. Λοιπόν, δεν έχει τώρα να πάρετε τα παιδιά, όχι. Μια φορά σας υποβάλλω στη ταλαιπωρία. Λίγο να το σετάρω. Λοιπόν, να το βάλουμε εδώ από την αρχή. Πες από την αρχή, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Πριν νομίζω να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές, τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, μετά από ποιες ακριβώς εκλογικές διαδικασίες, γιατί ακόμη είναι πολύ συγκεκριμένο το κλίμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις την
2: επόμενη χρονιά. Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
1: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει...
0: Ακούσατε. Ουσιαστικά, ακούσαμε τον Θανάση τον Αυγερινό, τον wannabe εκπρόσωπο του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ο οποίος, όπως βγήκε και είπε ξεκάθαρα, δεν έχουμε κόκκινη γραμμή με ποιον θα συνεργαστούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Όπως είπε, λέει και η Μαρία Καριστιανού, είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα της Ελλάδος και θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να βοηθηθούμε. Γενικά θα κάνουμε ό,τι είναι χρειαστεί και να ανέβουμε στην εξουσία. Τώρα, είναι αυτό το κόμμα που θα συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε ότι εγώ, ξέρεις τι, εμείς σαν κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Πώς αυτό τώρα σε σχέση με τις φήμες που ακούμε τόσο καιρό ότι ουσιαστικά αυτή η ξαφνική αλλαγή του κόμματος από την αριστερά που κινούτανε ξαφνικά πήδηξε και βρέθηκε στην δεξιά, γιατί εγώ μετά να μην ακούσω τις φήμες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι, των κακοπροαίρετων που λένε ότι ήθελε να εμφανιστεί στην αριστερά γιατί είχε μαζέψει όλη αυτή την παρέα με Κωνσταντοπούλου και τα λοιπά που την υποστηρίζανε, αλλά όταν είδε ότι ξαφνικά η αριστερή πολυκατοικία γεμίσαν τα διαμερίσματα με 5, 6, 7 κόμματα, Τσίπρας, Νέα Αριστερά, Κωνσταντοπούλου, ΚΚΚ, ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ΠΑΣΟΚ, γιατί και αυτό είναι λίγο αριστεροφέρνη, τον έχει πάρει λίγο αριστερά και έχει στρίψει προς τα εκεί. Κατένθηση. Λοιπόν, και σου λέει τι να πάμε να στριμωχτούμε εκεί πέρα. Πάμε από τη δεξιά μεριά, με ακούλπα, κάνουμε μια αλλαγούλα, αλλαγή στροφής. Πάμε στη δεξιά, που δεν υπάρχουν πια σπαρτιάτες, που δεν υπάρχει νίκη. Και δεν υπάρχει νίκη γιατί απορροφά τα περισσότερα από τα στελέχη, όπως ακούγεται στην αγορά, ότι θέλουν να πάνε προς τα εκεί. Και καλά θα κάνουν, από το να μείνουν ορφανοί, ας πάνε όπου θέλουν. Οπότε σου λέει κάτσε να πάμε εκεί πέρα που δεν υπάρχει. Και τι άλλο υπάρχει εκεί πέρα που ενοχλεί πάρα πολύ την κυβέρνηση? Υπάρχει ελληνική λύση. Γιατί η ελληνική λύση έχει αποδειχθεί αυτό το κακό σπυρί στο αυτή του πρωθυπουργού. Ναι, και το οποίο τον ενοχλεί πάρα πολύ με αυτά που λέει, γιατί είναι η μόνη ουσιαστικά που κάνει αντιπολίτευση. Όλοι οι άλλοι, εδώ είναι η πλάκα, τα κόμματα της αριστεράς φαγώνονται μεταξύ τους. Έχουν ένα 15% λίγο-λίγο μεταξύ τους όλοι αυτοί εκεί πέρα και τσακώνονται τώρα 7 κόμματα. Ποιος θα υπηρεσιάσει, και μέρα 25 το ξέχασα, Ποιος θα υπερισχύσει εκ των άλλων μέσα σε αυτό το 15%. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν αντιπολίτευση. Τον Ανδρουλάκη δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε αντιπολίτευση. Είναι δεμένος χειροπόδαρα με τα ισοκομματικά του και ό,τι άλλο έχει εκεί πέρα δεμένο. Οπότε και από αυτόν δεν μπορεί. Ποιος είναι αυτός που τον κοπανάει καθημερινά στη Βουλή? Η Ελληνική Λύση. Ποιος είναι αυτός που δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα? Ο Κυριάκος Ευελόπουλος. Ποιος είναι ιδίως από Λαμία και πάνω πρώτο κόμμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα? Ο Κυριάκος Ευελόπουλος. Οπότε σου λέει, τι θα του ρίξω εγώ για να μπορέσω να του σπάσω γρήγορα τη δυναμική? Θα του ρίξω ένα νέο κόμμα, ο οποίος θα μαζέψει και αυτό κάποιες ψήφους, θα ετοιμάσει και το δεύτερο εκεί πέρα εργαλείο του κόμματος, που είναι ο Σαμαράς, θα μπει και αυτός μέσα, θα πάρει και αυτός κάτι, και με την λογική και τη γνωστή τακτική του μεγάλου Αλεξάνδρου, του διέριγε βασίλευε. Αυτός έχει τον κομματικό του στρατό ούτως ή άλλως, αυτό το 1,5 εκατομμύριο που σας έχω ξαναπεί των πολύ φανατικών είναι δική του, δεν τους κουνάει κανένας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ξαναπάρει τουλάχιστον το 25% που χρειάζεται για να μπορέσει να πάρει τον πόνους των εδρών και να μπορέσει να κάνει και μια συνεργασία πιθανότατα με το Πασόκ, που το έχει 500 φορές ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Βγαίνει τώρα και το κόμμα της Καριστιανού και λέει ότι άμα ουσιαστικά μου δώσεις καμιά θεσούλα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ μαζί σας, γιατί το είπε άλλωστε ο μελλοντικός εκπρόσωπος, όπως δηλώνει, ότι δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή προκειμένου άμα είναι να κάνουμε κάτι να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε. Και κάπως έτσι φτιάχνεται όλη αυτή η σουπίτσα που πρόκειται να φάμε στις επόμενες εκλογές. Γιατί το μυαλό της κυβέρνησης, εγώ είναι κάτι το παραδέχομαι απόλυτα από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, μπορεί να μην ξέρει να διοικεί και τα έχει κάνει μαντάρα γενικότερα, αλλά στο κομμάτι της μηχανογραφίας, του στισήματος, της οργάνωσης όλης αυτής της διαδικασίας είναι μετ. Του βγάζω το καπέλο, δεν υπάρχει αντίστοιχο σε αυτόν στο πώς μπορεί και τα στείνει και τα φτιάχνει όλα ωραία ωραία και καλά εκεί. Και στο κομμάτι το τελευταίο πριν πάμε εφημερίδες, θα ήθελα λίγο, όχι, έχουμε ακόμα ένα, θα σας πω. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, όποιοι το παρατηρήσατε, Λευτέρης Κοτσιόπουλος Facebook, μπαίνετε μέσα, θα το δείτε. Όσοι από τους νέους ηγέτες εμφανίζονται στο να κάνουν μια πολιτική ομιλία, όλος ξαφνικά ένα κοριτσάκι 6-7 χρονών με άσπρα ρουχαλάκια πετιέται και τρέχει στα πόδια τους. Τι είναι αυτό το πράγμα πραγματικά? Πετιέται ένα κοριτσάκι γρήγορα με κάποια λουλουδάκια. Αν εντωμεταξύ δείτε τη σκηνή, σας παρακαλώ πολύ, μπείτε και δείτε, μπείτε σε μένα, μπείτε σε όποιον άνε, μπείτε και δείτε την κάκιστη θεατρική ερμηνεία του Τσίπρα την ώρα που πηγαίνει το κοριτσάκι και του παραδίδει ένα χαρτί το οποίο το ανοίγει στο τέλος και γράφει μέσα αυτή την ονομασία του κόμματος, το ΕΛΑΣ. Θα μπορούσε να γράψει και ΓΑΔΑ, θα μπορούσε να γράψει και 1002. Επίσης, κάτι πάρα πολύ πετυχημένο που άκουσα και από τον φίλο μου τον Ερμέ που έγραψε, το ΕΛΑΣ, άμα το διαβάσεις ανάποδα, πώς λέγεται? Σαλέ, σωστός. Άμεση επικοινωνία με τους εφοπλιστές. Χα, κατάκια. Σωστός, Ερμές, δεν φταίω εγώ. Ερμές, ναι, Ερμές. Υποκλίνομαι, Κώστα Ερμέ. Ξεκάθαρα δεν κάνει εντύπωση, λοιπόν, Ερμές, αλλά αυτός είναι που το έχει παίξει. Οφείλω να αποδώσω τα εύσημα στον τρισμέγιστο Ερμέ. Λοιπόν, πάντα εμφανίζεται ένα κοριτσάκι. Λοιπόν, μπείτε, δείτε τον Τσίπρα, όταν του δίνει το χαρτί που γράφει, που το ανοίγει, εστιάστε στη μούρη του. Μπείτε, δείτε το πρόσωπό του. Καταρχήν, ανοίγει το χαρτί και εκπλήσεται που αυτό το χαρτί γράφει το ΕΛΑΣ. Δεν το είχε δει, δεν το ήξερε, και το κάνω σαν μυστικό. Μετά, δεν το έχεις δει, μπες Λευτέρης Κοτσιόπουλος στο Facebook, στο τέτοιο στη σελίδα μου, θα το δεις, είναι τρίτη τετάρτη είδηση. Παίζουν 4 πλάνα, το έχω βάλει μαζί, εστίασε εσύ σε αυτό εκεί. Ναι, κοιτάει σαν αυτιστικό εντωμεταξύ μία το κοριτσάκι, σαν λέω, ναι δεν είναι, μία το κοριτσάκι, μία αυτόν, και ανοιγοκλίνει το στόμα του. Λες και έχει πάει για εγκεφαλικό. Έχει μια περίεργη εικόνα, άμα τον δείτε μέσα. Και μετά τη χαμογελάει και το γυρνάει στον κόσμο και γράφει ότι είναι αυτό το παιδί. Λοιπόν, κάκιστη υποκριτική ερμηνεία. Μισό βατόμουρο, όλο. Δεν του δίνω ούτε παραπάνω από αυτό εδώ. Αλλά ψάχνω να δω ποιος άλλος έφερνε κοριτσάκια και του φέρνανε λουλούδια και ποιος ήτανε. Εννοείται. Ο βασιλιάς των δημαγωγών. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Ο οποίος ο πρώτος ήτανε που μάζευε εκεί στον κόσμο, που είχε φτιάξει όλη την πολιτική εκστρατεία με τη μικρή Ανούλα η οποία η μικρή Ανούλα από εδώ, η μικρή Ανούλα από εκεί, η μικρή Ανούλα στα λουλούδια, η μικρή Ανούλα στην αγορά, η μικρή Ανούλα παντού και κάποια στιγμή εμφάνισε η μικρή Ανούλα. Παρεπιπτόντως υπήρχε μια συμφωνία, είχαν πει να κάνουν μια συμφωνία να μην χρησιμοποιούν παιδάκια στην προεκλογική εκστρατεία. Αλλά οι αρχηγοί των κομμάτων παλιότερα είχαν πει να συμφωνήσουν, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν πήγε καθόλου. Ναι. Ναι, παθαίνει σοκ. Ναι, μα τι είναι αυτό, τι τζαμάτο είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, ποιος το σκέφτηκε, τι φοβερός που είμαι. Ναι, σας έχω. Λοιπόν, μπείτε δείτε το, είναι ενδιαφέρον πάντως. Έχει πολύ πλάκα, έχει πολύ πλάκα το πόσο εύκολα προσπαθούν να μας δουλέψουν, πόσο χαζούς μας θεωρούν και προσπαθούν με τέτοια ευτελή κόλπα να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα και να δείξουν ότι έχουν μια έστω μερική ανθρωπιά μέσα στο μυαλό τους. Λοιπόν, είναι τρομερό, εντυπωσιακό. Ένα τελευταίο που θα πω και θα είναι και ένα θέμα που το κάνω ρεπορτάζ και θα το βγάλω. Α, όχι, ξεχάσαμε, συγγνώμη. Ξεχάσαμε λίγο αυτό που σας έλεγα για τα νέα κόμματα. Λοιπόν, για το νέο κόμμα με την Καριστιανού που λέγαμε. Θα πρέπει λίγο να μας δοθεί μια απάντηση από το κόμμα σε σχέση με κάποιες συνεργασίες που υπάρχουν γύρω από το πρόσωπο της Προέδρου, η οποία Πρόεδρος στηρίζεται από τρία βασικά στελέχη, τρία πολύ βασικά στελέχη. Το ένα στέλεχος, και μάλιστα για να μην το παίζω και έξυπνος, η αλήθεια είναι ότι το βρήκα το κομμάτι από το πρώτο θέμα, το οποίο δεν φημίζεται, η αλήθεια είναι, για τα άρθρα του ως προς το κομμάτι, αλλά εντάξει, εδώ πέρα έχει φανεί ότι γίνεται κάτι. Εγώ τουλάχιστον ένα πολύ σημαντικό site, αλλά εγώ δεν το ασπάζομαι προσωπικά. Λοιπόν, ένα από αυτά εδώ πέρα που βγαίνει και λέει τα τρία πρόσωπα που έχουν ενεργό ρόλο στο κόμμα της Καριστιανός είναι ο Γιάννης ο Μωυσίδης επιχειρηματίας, ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο οποίος είναι ένα μέλος πολύ κοντά σε αυτήν εδώ τη γιατρό, και ο Θανάσης ο Βιερινός, που το γνωρίζετε όλοι, το δημοσιογράφο. Ο κύριος Μωυσίδης, ο οποίος έχει μαζί και εταιρεία με την κυρία Καριστιανού, έχουν φτιάξει μαζί εταιρεία, ήτανε ο άνθρωπος πίσω από το ρωσικό GPS. GLONASS το έχουν αυτοί, αλλά είναι το αντίστοιχο GPS το δικό μας, το οποίο αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο εργαλείο, ιδίως σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο και όλοι οι πύραυλοι και όλα τα όπλα ρυθμίζονται και χειρίζονται βάσει αυτού του προγράμματος. Ο δεύτερος συνεργάτης της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διατηρεί επιχειρήσεις, φροντιστήρια που διδάσκουν τη γλώσσα ρωσικά και ελληνικά σε Ελλάδα και Ρωσία. Και ο τρίτος είναι ο Θανάσης Αυγερινός. Καλά κάνουν, εγώ δεν διαφωνώ. Απορία μου εμένα όλα αυτά εδώ. Πρώτον, αυτό που είχα πει είναι ότι και ένα κόμμα που βασίζεται πάνω στη διαφάνεια είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγηθούν τα οικονομικά λίγο πώς βγαίνουν. Γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, ιδίως όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, πριν λίγο καιρό είχε βάλει για τη συμμετοχή της η κυρία Καριστιανού ένα τεράστιο ποσό, περίπου 150 χιλιάρικα, για να μπορούν να μπουν σε αυτή την καινούργια εταιρεία που έχουν φτιάξει. Στον ισολογισμό της εταιρείας έχει κλείσει ο πρώτος χρόνος με ζημιές, άρα χρήματα δεν έχει βγάλει από εκεί. Ταυτόχρονα η ίδια έχει πει ότι έχει ένα απίστευτο όγκο εξόδων λόγω των δικαστηρίων και των δικηγόρων με αυτή την απίστευτη υπόθεση με το έγκλημα των τεμπών που έχουν ταλαιπωρήσει όλη τη χώρα. Όλη μέρα είναι στην τρεχάλα η γυναίκα, γιατί τρέχει με το θέμα των τεμπών, τρέχει με το κόμμα. Άρα στην προσωπική της εργασία σαν γιατρός αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο τακτικά εκεί. Και μπαίνουν και τεράστια κονδύλια πάνω στη δημιουργία ενός κόμματος, που ένα κόμμα κάτω από 300-400-500.000 ευρώ δεν μπορεί να στηθεί. Άρα γεννιέται η εξής απορία: πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτά και πώς κινείται ένα κόμμα? Και πώς γίνεται ένας άνθρωπος ξαφνικά με τόσα? Και η αναγγελία ενός κόμματος και το πρώτο στήσιμο είναι το πρώτο μικρό κομμάτι των τεράστιων εξόδων που έχεις. Από εκεί και πέρα θέλει στελέχη, θέλει άτομα που θα λειτουργήσουν μέσα, θέλει γραφεία, θέλει. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτά τελικώς? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν βγει κακές γλώσσες πάλι, τραγικοί άνθρωποι δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις, που λένε ότι η βοήθεια έρχεται από αλλού και ότι μάλλον θα πρέπει να το προσέξουμε. Άρα θα πρέπει να βγει κάποια στιγμή το κόμμα, το κόμμα, οι εκπρόσωποι, οποιουσδήποτε, για να μπορέσει να κλείσει όλους αυτούς και να έχουμε μια καθαρή εικόνα και να πει ότι ξέρετε τι παιδιά, αυτά είναι τα έξοδά μας, από εκεί έρχονται τα έξοδά μας, και άμα τα βάζει η ίδια πραγματικά, που και αυτό, οκ, okay, λογικό είναι, μπορεί να έχει μια καβάτζα, ας το τσεκάρει και λίγο η ΑΔΑΕ και να δούμε, υπήρχαν όλα αυτά τα λεφτά σωστά τακτοποιημένα? Γιατί πάνω απ' όλα θα πατήσει πάνω σε αυτό, και το δίνω και σαν συμβολή, να πατήσει πάνω σε αυτό έναντι των άλλων δύο μεγάλων παταξίδων που χρωστάνε 550 εκατομμύρια ο καθένας προς την κοινωνία, και να πει να, εγώ είμαι ένα καθαρό κόμμα, δεν είμαι σαν και εσάς που χρωστάτε ένα σωρό λεφτά. Άρα το κρατάμε σε αυτό, περιμένουμε κάποια στιγμή να τοποθετηθεί. Έψαξα λίγο να βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει, δεν βρήκα, η αλήθεια είναι κάπου, είναι ακόμα σε οργάνωση, οπότε δεν βρήκα κάποιον για να μιλήσει, αλλά καλό θα είναι λίγο να μας πούνε και αυτή την άποψή τους για το πού βρίσκονται όλα αυτά τα υπέρογκα ποσά και δαπανώνται για να μπορέσει να στηθεί το κόμμα. Λοιπόν, πάμε εντάχει λίγο να διαβάσουμε εκεί πρωτοσέλιδα εφημερίδων για να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται και στις εφημερίδες και πώς βλέπουν τα πράγματα οι εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα, στην Καθημερινή. Αχ, Μάτι, αμετάκλητα ένοχοι λέει οι κατηγορούμενοι, βγήκε και η τελευταία απόφαση του δικαστηρίου βέβαια, και στο Μάτι δεν υπήρξε πολιτική ευθύνη. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πολιτική ευθύνη από κανέναν. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος από το κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας που να έφταιγε. Πάντα φταίει ένας πυροσβέστης, πάντα φταίει ένας αστυνομικός. Ότι η ηγεσία τα έχει κάνει μαντάρα γενικότερα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι βγήκανε στο απειρόβλητο, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, πρόεδροι, βουλευτές, υφυπουργοί, υπουργοί, όλοι ήταν μια χαρά. Αυτός που έφταιγε ήταν πάντα ο πυροσβέστης, είναι ο σταθμάρχης, είναι ο αστυνομικός, είναι πάντα η ηγεσία που τους ορίζει, που τους κάνει, δεν φταίει τίποτα. Βέβαια, όσοι με ακούτε και δουλεύετε στον ιδιωτικό τομέα, όταν θα γίνει στραβή σε μια εταιρεία, ο διευθυντής πάντα φταίει. Τώρα, πώς στο δημόσιο αυτοί που είναι υπεύθυνοι και παίρνουν τις αποφάσεις δεν έχουν ποτέ καμία ευθύνη, μας δίνει και την εξήγηση γιατί λέμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανεύθυνους ανθρώπους. Γιατί δεν έχουν καμία ευθύνη, δεν φέρνουν ποτέ ευθύνη. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδρασή της στον δόμο της γαλάζιας πατρίδας. Αχ, θα σας πω τώρα τι παίζει και αυτό εδώ πέρα. Η ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο σχεδιάζεται ένα, λέει, από τα βέλη στη Φαρέτρα της Αθήνας προκειμένου να ανακρούσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή που η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει με νόμο ότι ουσιαστικά τα νερά του Αιγαίου τις ανήκουν. Βέβαια, η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων ουσιαστικά είναι ένας χώρος που δεν μπορούμε ούτε εμείς να ασκήσουμε μέσα επιχειρηματικές δράσεις. Εδώ τώρα είναι ένα περίεργο πράγμα, γιατί το είχα ψάξει τις προάλλες και το είχα δει αυτό λιγάκι. Όταν λέμε ότι θα φτιάξουμε ένα θαλάσσιο πάρκο, στο θαλάσσιο πάρκο απαγορεύεται γενικότερα η οποιαδήποτε λειτουργία και η οποιαδήποτε οικονομική εκμετάλλευση του χώρου. Άρα ουσιαστικά πάμε, βλέπω, να βάλουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Κάτι τέτοιο γίνεται. Ετοιμάζει όμως, αυτή θα είναι η απάντηση της Ελλάδος. Η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγο διάβαζα σήμερα ότι με βάση κάποια δημοσιεύματα που έχει από μια σελίδα, από ένα του ΟΗΕ που μετράει το τι κίνηση οπλικών συστημάτων έχουν γίνει, έχουν δώσει άπειρα πυροβολικά συστήματα, ρουκετοβόλα και τα λοιπά, τα έχουμε στείλει στην Ουκρανία, έχουμε αδειάσει όλο το νησιά του Αιγαίου. Είμαστε ουσιαστικά απροστάτευτοι. 190 πυροβόλα. Λοιπόν, να το βρήκα. Λοιπόν, μαζική μεταφορά, λέει, πυροβολικού και αφοπλισμό των νησιών. Αυτό το αποκαλύπτει έγγραφα του ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα της υπηρεσίας της UNROCA, η οποία είναι το Μητρό Συμβατικών Όπλων του ΟΗΕ, και αναφέρει ότι η χώρα μας μετέφερε 190 πυροβόλα στην Τσεχία, τα οποία μετά μεταφέρθηκαν και πήγανε στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, 66 αυτοκινούμενα πυροβόλα των 203 χιλιοστών, 68 ρημουλκούμενα πυροβόλα των 155 χιλιοστών και 56 ρημουλκούμενα πυροβόλα των 105 χιλιοστών. Αν μου πείτε τώρα ότι ήταν παλιά, γιατί τα πήραν οι Ουκρανοί για να τα κάνουν πολεμικό μουσείο εκεί πέρα. Άρα μια χαρά δουλεύουν, μια χαρά δρούνε, μια χαρά χτυπάνε, μια χαρά πετσοκόβουν τον εχθρό. Τι πήραμε για να αντικαταστήσουμε αυτά τα 190 συστήματα τα οποία φύγανε από τα νησιά? Και αν τα πήραμε, τα ξαναπανατοποθετήσαμε στα νησιά έτσι όπως πρέπει, ή ακολουθούμε το δόγμα που λέει παίρνουμε από εκεί και δεν γυρνάμε πίσω τίποτα και σιγά σιγά τα αποστατικοποιούμε? Γιατί ο Τούρκος πάει και συγκεντρώνει δυνάμεις, συνέχεια συγκεντρώνει δυνάμεις απέναντι από τα νησιά μας. Γιατί ο Τούρκος με αυτή την εξυπνάδα που είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία, πήγανε και μου φτιάξανε hot spot και μαζεύουνε λαθρομετανάστες και καλά ότι είναι από διάφορες χώρες. Πού να το ξέρω εγώ τώρα αν είναι Σύριος ο άλλος, αν είναι Πακιστανός, αν είναι Τούρκος, αν είναι οτιδήποτε. Πού το ξέρω? Αφού τους ή άλλως όλοι χωρίς χαρτιά είναι και μπαίνουν μέσα. Πού ξέρω εγώ ότι αυτοί που μπαίνουν μέσα από το Αιγαίο τώρα, όλοι αυτοί οι λαθρέοι που περνάνε τα σύνορα έτσι, είναι άτομα τα οποία ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και δεν είναι όλοι στρατιώτες της Τουρκίας οι οποίοι μπαίνουν μέσα και καλά σαν ταλαιπωρημένοι και μόλις γίνει το πρώτο μπαμ από την Τουρκία να έχω να αντιμετωπίσω ένα στρατό από μπροστά και να έχω να αντιμετωπίσω και ένα στρατό από πίσω και να με βάλουν στη μέση και εκεί που έχω υπολογίσει ότι θα μπορώ να αντέξω 5-6 μέρες μέχρι να μου έρθουν οι ενισχύσεις από την ενδοχώρα, να μην προλάβουμε να κάνουμε τίποτα γιατί θα έχουμε την πέμπτη φάλαγγα μέσα. Πού είναι, τι στρατιωτικοί μηχανισμοί, τι προβλέψεις, πού είναι η στρατηγή να πούνε ρε παιδιά αυτό το πράγμα που κάνει την αυτοκτονία? Άντε εσείς η πολιτική δεν σας κόβει. Οι στρατηγοί πώς επιτρέπουν να γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν αντιλαμβάνονται ότι θα μας επιτεθούν από πίσω και θα μας κόψουν τα πόδια? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Λοιπόν, έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν, λέει, τα απαραίτητα στοιχεία. Η όρη Τραμπ για τις προσδοκίες και τη συμφωνία. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, μελετάνε, λέει, φάρμακο στο οποίο να μπορούν να κρατήσουν να ανεβάσουν κατά πολύ το μέσο όρο της ζωής. Αυτά είναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στο κομμάτι της εφημερίδας. Πάμε στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια, πού κερδίζουν και πού χάνουν, έχουν κάνει μια μεγάλη έρευνα εδώ πέρα, λέει. Επίσης έχει ένα άρθρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη που μιλάει. Κλιματικά προβλήματα, κλιματικές προκλήσεις. Από την εποχή των δι στην εποχή των τρεις λόγω άι. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και θα μείνω έτσι τελευταίο και θα σας πω πριν έρθει ο Γιώργος Κομνηνός. Διάβαζα, θα το βρείτε και στο, έχω αναρτήσει μια έτσι ωραία εικόνα που δείχνει το 1995 ποιοι ήταν η πρώτη δεκάδα των πλουσίων και από πού είναι και πού είναι το 2026. Εν ολίγες, η πρώτη δεκάδα των πλουσίων ήταν από διάφορες χώρες το 1995 και μέχρι περίπου το 2018-19 ήταν διάσπαρτη από πολλές χώρες και βαριά να είχε καμιά πενταριά δις ο καθένας. Την τελευταία πενταετία όλοι οι πλούσιοι είναι από την Αμερική και η περιουσία τους είναι από 150-200 δισεκατομμύρια και φτάνει σχεδόν 1/3 που είναι του Μάσκ. Αυτή η συγκέντρωση αυτού του απίστευτου πλούτου στα χέρια μόνο 2, 3, 4, 5 ανθρώπων, η πρώτη δεκάδα έχει πάνω από 3-3 κέρδη. 3-3 κέρδη. Η NVIDIA, η εταιρεία στην Αμερική, έχει 5,5 τρισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση. Είναι η τρίτη οικονομία στον κόσμο, μετά την Αμερική, τη Ρωσία, είναι η NVIDIA εταιρεία και μετά έρχεται η Ιαπωνία και οι υπόλοιποι. Μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα, εξωπραγματική συγκέντρωση πλούτου. Και είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Για αυτό το κομμάτι θα σας πω και την επόμενη εβδομάδα. Ετοιμάζω έτσι ένα ωραίο άρθρο για να το δούμε. Είμαι ο Λευτέρης Αγωτσιόπουλος, εκπομπή Focus στην Παιδεία. Κάθε Σάββατο 4 με 5 σας χαιρετώ. Να περάσετε καλά το τριήμερό σας. Να περάσετε όμορφα. Να κάνετε τα μπανάκια σας. Να προσέξετε στους δρόμους. Γιατί δεν πίνουμε, δεν οδηγάμε. Αυτό το έχουμε πει. Προσέχουμε γενικότερα. Προσέχουμε να μην έχουμε στεναχώριες. Γιώργος Κομνηνός ακολουθεί. Να είστε όλοι καλά.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει εδώ στο... Μας ακούει βασικά. Καλησπέρα Νικόλα μου. Σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή. Την ξανακάναμε τώρα τελευταία, αλλά θα την ξανακάνουμε και σήμερα, γιατί οι μέρες έρχονται. 6 Ιουνίου θα μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολύ ωραία εκδήλωση που κάνει η εταιρεία τέχνης και πολιτισμού, η ενωματεζόμενη, όπου το έβγαλα ρε φίλε, Λαβύρινθος, Βάκχε, Θεσσαλονίκης. Μαζί μου ζωντανά εδώ στο στούντιο θα είναι ο Μίλτος ο Τερζόπουλος. Βασικά είναι, όχι θα είναι. Καλησπέρα Μίλτο.
1: Τώρα σας, καλησπέρα σας.
0: Χορδιδάσκαλος εκεί, φίλος πάνω απ' όλα, οργανωτής σε πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα πολλοί από εσάς τον ξέρετε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι σε ένα νησάκι, κάτι τέτοιες πληροφορίες.
1: Χαλκιδική λένε οι φήμες.
0: Φήμες Χαλκιδική. Ναι, ναι. Α, Σάρτη μήπως μη είπε. Ναι, Σάρτη εγώ. Ναι, εγώ άκουσα για Χαλκιδική, δεν άκουσα, νησί άκουσα. Κάπου από τη Χαλκιδική θα μας μιλήσει αυτός. Και έχουμε και κάποιους ακόμα φίλους μουσικούς που θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, που λογικά θα μιλήσουμε μαζί τους. Στη διάρκεια θα δούμε ποιοι από όλους θα είναι. Μια εκδήλωση, σας είπα, στις 6 του μηνός, εκεί στη Μονή Λαζαριστών στη Σταυρούπολη. Θα είναι στο εξωτερικό χώρο πριν μπούμε στα βασικά.
1: Στο εξωτερικό χώρο, ναι.
0: Α, τώρα, θα έχει γλέντι δηλαδή.
1: Με τέτοιο καιρό, κανονικό παραδοσιακό γλέντι.
0: Α.
1: Με πάρα πολύ χορό από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Αυτό είναι καλό. Και τι ώρα ξεκινάει αυτό?
1: 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, η προσέλευση, και 6.30 ώρα ξεκινάνε η μουσική μας. Σε ένα σερί μέχρι το τέλος, μέχρι τις περίπου υπολογίζουμε να πάει μέχρι σε 11.30 ώρα.
0: Ναι, κάπου εκεί, 11.30 με 12.
1: Και να δώσουμε στον κόσμο έτσι ένα πολύ ωραίο γλέντι.

0: καρπία. Γενικά από εδώ και πέρα, δεν θα πω κάθε μέρα, αλλά
1: την εβδομάδα τρεις φορές θα έχει σίγουρα το πρόγραμμα.
0: Θα έχει σίγουρα γλεντάκια σε όλη την πόλη, οπότε είναι καλό και είναι καλό. Δεν θα πω ότι τη βγάζει κάποιος οικονομικά, τη βγάζει σίγουρα πιο οικονομικά πριν να πάει κάπου αλλού, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα πάει και θα γλεντήσει και θα χορέψει με την ψυχή του. Και τι θα χορέψει? Παράδοση. Αυτό που εκπροσωπούμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, παράδοση και πολιτισμός. Παράδοση είναι το μόνο που έχει απομείνει όρθιο σε αυτή την ρημάδο χώρα, που όλοι την έχουν ερημάξει, αλλά την παράδοση, όσο και να την έχουν πολεμήσει, γιατί την έχουν πολεμήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην εποχή του COVID, μουσικός και ίσως να ξέρεις.
1: Και δάσκαλος.
0: Ξέρεις τι έχετε υποστεί εκείνη ειδικά την περίοδο. Όσος πόλεμος όμως και αν έγινε, αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι έχουν ανασυνταχθεί, θα πω, και έχουν γίνει και πολύ πιο δυνατοί από ό,τι ήταν. Γιατί? Γιατί η νεολαία όχι απλά επέστρεψε, μπήκε βαθιά. Και βλέπω πραγματικά, Μίλτο, και αυτό μου αρέσει πολύ, ότι ειδικά εντάξει στους Ποντιακούς δεν το λέω, εκεί ξεφύγει η κατάσταση, αλλά γενικά οι νέοι σε όλους τους συλλόγους είναι πολύ περισσότεροι και από πριν, και σιγά σιγά μαζεύονται όλο και περισσότεροι.
1: Ενώ στην πορεία μου, γιατί ασχολούμαι με το, σαν δάσκαλος με τον οργανωμένο γενικότερα Ποντιακό χώρο πάρα πολλά χρόνια, έβλεπα ότι υπήρχε μια φθορά μέσα στα αυτά τα χρόνια και η νεολαία, βλέπαμε τα παιδιά δεν ερχόντουσαν. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει γίνει ένα τέτοιο δυναμικό comeback της νεολαίας, όχι μόνο στο Ποντιακό,
0: στο Ποντιακό
1: το βλέπουμε εμείς,
0: ναι,
1: πάρα πολύ ζωντανά,
0: πάρα πολύ,
1: αλλά βλέπουμε ότι θέλει η νεολαία να γλεντάει με παραδοσιακή ελληνική μουσική. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε γιατί το είχαμε βγάλει από το μυαλό μας, ότι πλέον έχουμε ένα άλλο target group κοινού που
0: απευθυνόμαστε.
1: Ναι. Και βλέπουμε τώρα ότι με μεγάλη έκπληξη, πολύ μεγάλη χαρά, βλέπουμε αυτή τη νεολαία με τι πάθος, τι ζωντάνια ακολουθεί ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση.
0: Εμείς, θα σου πω, πριν από 4 χρόνια, γιατί αναφέρθηκε στα 3-4 τελευταία, πριν από 4-5 χρόνια, γιατί φέτος είναι εκτός. Λοιπόν, πριν από 5 χρόνια, λοιπόν, είχα κάνει για πρώτη φορά σε γυμνάσιο, όχι σε δημοτικό που συνηθίζεται, ας πούμε, να έχει ένα γλέντι, μια ορχήστρα. Σε γυμνάσιο φέραμε παιδιά, τον Παυλίδη. Το Βαγγέλη του Παυλίδη, είχε έρθει ο Λιβαθινός, ο κόλλησε στο επίθετο τώρα, και κάνα δύο ακόμα μουσική όμως οι άλλοι, και κάναμε ένα γλέντι, και το γυμνάσιο, το έκτο γυμνάσιο τότε που ήμουνα, Βόσμου, είχε 550 παιδιά. Τα 550, αν ήρθαν τα 400 στη γιορτή που κάναμε, σε κάποια στιγμή έβλεπες 400 παιδιά να χορεύουν παραδοσιακά. Δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα και δεν υπάρχει φυσικά και μεγαλύτερη χαρά, έτσι που το λες. Να βλέπεις τα παιδιά να χορεύουν ελληνικά. Γιατί πάνε και στα κλαμπ, πάνε παντού.
1: Παντού αλλά... να πάνε, ναι.
0: Εννοείται ότι θα πάνε όπως πηγαίναμε και εμείς. Αλλά αυτό, η επιστροφή, τόσο μαζική επιστροφή, και το ένα παρασύρνει το άλλο.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα είμαι στα 40 μου χρόνια. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία 16, 14, 15 και ήταν τα πρώτα μας βήματα στους Ποντιακούς συλλόγους. Mm-hmm. Τρεπόμασταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε συμπαραστάτες, δεν είχαμε τους φίλους μας που πηγαίνανε ή εμείς που πηγαίναμε. Λέγανε, αυτός πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή και ή τον είδαμε, ξέρω εγώ, φορούσε τη φορεσιά. Ήταν λίγο. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί προσπάθειες όλων των συλλόγων, έτσι, είτε είναι μεγάλοι σύλλογοι είτε είναι μικροί συλλόγοι, όλοι προσπαθούν. Εντάξει, εκτός από συλλόγους πάει για κονόμα, ας αυτούς. Υπάρχουν και αυτοί, τι κάνουμε, εντάξει, παντού. Υπάρχουν όμως και δράσεις, ακόμα και αυτοί που πάνε για την κονόμα, κάνουν έργο.
1: Φυσικά.
0: Ακόμα και αυτοί.
1: Και δει και τα, ό,τι για όποια λεφτά, ας πούμε, κάποια από αυτά θα πάνε σίγουρα στον πολιτισμό. Δεν μπορείς, όταν είσαι πολιτικός φορέας, κάτι θα πρέπει να παράγεις για να υπάρχεις.
0: Εκτός από όλα τα άλλα, αυτά τα παιδιά που πάνε στους συλλόγους, θέλω πάντα εδώ από τις εκπομπές, το πιο βασικό απ' όλα, μαθαίνουν τον εθελοντισμό. Μαθαίνουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς για καλό σκοπό. Και πόσοι πολιτιστικοί σύλλογοι ή σύλλογοι ή εταιρεία, όπως είναι η ΒΑΚΧΕ, έχουν κάνει φιλανθρωπικά έργα, προσπάθειες
1: δράσεις,
0: να δώσουν δράσεις γενικά, να προσφέρουν στο κοινό.
1: Και βλέπουμε και στους, το πούμε τώρα για τις ΒΑΚΧΕΣ, πάντα ξεκινάμε μια δράση να κάνουμε και βλέπουμε ότι έχουμε 100-150 άτομα χωρίς να ζητήσουμε, χωρίς να επιφυθούμε με μεγάλη. Που θα είναι δίπλα μας αρρωγή σε κάθε προσπάθεια. Σε κάθε προσπάθεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει σύλλογος, αυτό σημαίνει πολιτισμός, αυτό σημαίνει παράδοση για μένα.
0: Πρέπει να είμαστε. Και το Βασίλη.
1: Εννοείται.
0: Πάμε το Βασίλη τον Παπαδόπουλο ένα τηλέφωνο.

0: Δεν το έχεις.
1: Τώρα.
2: Εντάξει, βασικό αυτό. Ξεκινάμε από αυτό. Πες στο τηλέφωνο. Τώρα σήκεται. Βάλετε τραγουδάκι μέχρι να πάμε με τον Βασίλη. Άντε.

0: Τι κάνεις, φίλε μου? Μια που έπαιζε και το τραγούδι. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Αυτή τη φορά εσύ εκεί, εγώ εκτός.
0: Ναι, το κάνουμε μία-μία, γιατί όταν συναντιόμαστε εδώ στο Focus, η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα στους ακροατές.
1: Δεν πειράζει, όμως είμαι σίγουρος ότι έχουμε έναν αντάξιο συνεργάτη και φίλο εκεί πέρα, το που είναι ο Μίλτος.
2: Έτοιμος να μιλήσω ήμουνα.
1: Της διοργάνωσης.
0: Ήταν έτοιμος. Οπότε να μιλήσει, να πει πολλά πράγματα εδώ, να ξέρεις, για την εκδήλωση. Δεν έχει πει τίποτα, δεν ξέρω αν ακούσει την εκπομπή.
1: Θα σε ακούω για πέρα, με προσοχή. Και να πω εδώ, Γιωργάρα μου, ότι επειδή ξεκινήσετε να μιλάτε για τον εθελοντισμό και για τα λοιπά, εγώ να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα τον εθελοντισμό πριν περίπου 4 χρόνια, όταν υπήρχε ο Ντάνιελ, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εκεί ήταν η πρώτη φωνιά που πλήθηκε το χωριό μου από πλημμύρες. Ελπίζω να με ακούτε και καθαρά, γιατί είμαι εκτός.
0: Σε ακούμε πεντακάθαρα.
1: Τέλεια. Στην πλημμύρα του Ντάνιελ, λοιπόν, εκεί ξεκίνησε ο εθελοντισμός μου, όταν είδα το χωριό μου να καταστρέφεται από τις πλημμύρες, και το συναντάω και έως και σήμερα, που στείλαμε φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης. Εκεί ξεκίνησε ο εθελοντισμός. Και για να σε πάω και στο φεστιβάλ, έτσι μας ήρθε η ιδέα να πορευτούμε και με το Σύλλογο στη Ζωή, που είναι με ανθρώπους με προβλήματα οράσεων και τεχνικές δυσκολίες. Απλά επειδή σας άκουγα, για να σου αποδείξω ότι και σας άκουγα.
2: Και ήταν και προσεκτικός.
0: Είναι πολύ, είναι προσεκτικός. Μπράβο, φίλε μου. Χαίρομαι βασικά που σε ακούω, που είσαι καλά. Ελπίζω να κάνεις μια βουτιά και για μας που βρισκόμαστε εδώ στην πόλη. Και θέλω να μου πεις.
1: Θα προσπαθήσω να προλάβω.
0: Να προλάβεις. Δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ. Σύντομα θα σε βγάλουμε. Και θέλω να μου πεις. Όχι πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις αυτή την εκδήλωση. Ξέρω ότι όταν κάνεις, κάνεις κάτι και θέλεις να είναι. Όχι κάτι συνηθισμένο.
1: Σωστά.
0: Πώς σου ήρθε έτσι να ενώσεις όλη την Ελλάδα, θα πω εγώ, μέσα σε μια εκδήλωση?
1: Κοίταξε, η ιδέα όταν μιλήσαμε με το Μίλτο και ανταλλάξαμε τις απόψεις μας και το τι θέλουμε να κάνουμε και του είπα την ιδέα του project, ήταν αυτό ακριβώς που είπες, να ενώσουμε όλη την Ελλάδα σε μία σκηνή. Και προσπαθούσαμε να βρούμε με ποιες περιοχές, γιατί δεν ξέρω αν λάβατε, γιατί δεν σας άκουσα από την αρχή-αρχή, έχασα λίγο 2-3 πρώτα λεπτά, οπότε δεν ξέρω τι είπατε.
0: Μόνο συνοπτικά, δύο λόγια.
1: Ωραία. Η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε όταν με το Μίλτο καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και θέλαμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα για αυτό το μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει στη Μονή Λαζαριστών 6 Ιουνίου. Ο Πόντιος, ο Μίλτος μου, με αγάπη στο Πόντο, μου είπε δεν μπορεί να λείψει ο Πόντος από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλαμε οπότε να συνδυάσουμε, γιατί μας είπε ο Μίλτος ότι ο Πόντος είναι και ανεβαστικός και το ξέρουμε ο άλλος όσοι ασχολούνται με παραδοσιακά. Οι νέοι πολλοί ακούνε ποντιακά και χωρίς και να χορεύουν κιόλας. Στη σχολή έχουμε όλες τις δραστηριότητες, σε όλες τις δραστηριότητες διάφορες εξειδικεύσεις με παραδοσιακούς χορούς. Οπότε τι κάναμε, πήραμε τα τμήματά μας, φωνάξαμε τους αντίστοιχους μουσικούς και θα τα προβάλλουμε πάνω σκηνή. Κάπως έτσι γεννήθηκε, για να μην περί αυτολογώ. Mm-hmm.
0: Βλέπω εδώ πολλά.
1: Όλη αυτή η ιδέα.
0: Ο Αλέξης Παπαχαρίδης που θα έχουμε σε λίγο λογικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο Κονταρός ο Μανώλης, ο Πέτρος ο Χαλκιά με τα αδέλφια Κόντι. Μεγάλα ονόματα, Ξέφαγο Αμπέλη, Πρόζα Μπάντα.
1: Κοίτα, θέλαμε να κάνουμε μια ποιοτική συναυλία και για να κάνεις μια ποιοτική συναυλία δεν μπορείς παρά να καλέσεις τους μεγαλύτερους μουσικούς της γενιάς που εξειδικεύονται στην κάθε περιοχή. Οπότε έτσι γεννήθηκε η ιδέα, πώς μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία με μικρό κόστος, αλλά παράλληλα να είναι και ποιοτικό.
0: Ναι. Τώρα, μια που μιλήσαμε ότι στην εισαγωγή είπε ο Μίλτος ότι δεν πρέπει να λείπει ο Πόντος, μέσα από ένα τέτοιο γλέντι σίγουρα δεν πρέπει να λείπει και ο Παπαχαρίδης ο Αλέξης. Καλησπέρα, Παπαχαρίδης.
1: Καλησπέρα,
0: Αλέξη.
1: Καλησπέρα, σας κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Ξέρεις τώρα, άμα έβγαζα τον πρόεδρο από τις Κρυπταγενείς, θα ξεκινούσε με μια μαντινάδα. Να μην σε βάλω να πεις ανέκδοτο.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά είναι όλα σόκινγκ τα δικά μου.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλησπέρα, σας ευχαριστώ εδώ που βγήκες στον αέρα του Focus FM 103,6. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτό που θα ζήσουμε 6 του μηνός.
1: Κοίταξε, είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, γιατί θα συνευρεθούν όλες οι μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Mm-hmm.
3: Αυτό αν το συνδέσουμε με το ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη ροπή της νεολαίας ως προς την αναζήτηση της παραδοσιακής μουσικής σε όλο το εύρος της, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί θα συναντήσουν όλοι, κυρίως η νεολαία μας και όχι μόνο, τα ηχοχρώματα, τις εικόνες, τους χυμούς της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής, που αποδεικνύουν με την έρευνά τους και με αυτή την αναζήτησή τους ότι τους λείπουν και ότι γεμίζουν την ψυχή τους, γιατί αυτό είναι η ταυτότητά τους και η ιστορία τους.
0: Συμφωνώ απόλυτα και έπιασε να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν το άκουγες, μαζί με τον Μίλτο. Ότι οι νέοι έχουν επιστρέψει και πραγματικά ψάχνουν να βρουν μέρη ώστε να πάνε να χορέψουν και να διασκεδάσουν παραδοσιακά, ανεξαρτήτου περιοχής, έτσι.
3: Ναι, ναι, τα πανηγύρια διάγουν νομίζω τη μεγαλύτερη ακμή των τελευταίων, κάνοντας μια αναπόλυση. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχαν τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, παλιά, να σου δώσω ένα παράδειγμα, λέγαμε ότι αν ένα πανηγύρι έχει 500 άτομα, είναι επιτυχημένο. Τώρα τα 500 άτομα για ένα πανηγύρι είναι αποτυχία. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες κόσμος. Αυτό.
0: Όντως έτσι είναι. Και γίνεται πανικός. Να και χθες πήγα στο Καΐστρι μια βόλτα που είχε τις εκδηλώσεις. Χαμός. Προχθές πήγα στον άλλο τον Ποντιακό το Σύλλογο. Γενικά είσαι παραδοσιακό. Βλέπεις πάρα πολύ νεολαία. Και πραγματικά αυτό είναι επιτυχία από όλους. Και από σένα προσωπικά, σαν μουσικό. Έτσι,
1: επίσης,
0: γιατί εσύ έχεις το δικό σου.
1: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να πω εδώ, μιας και έχουμε και στη γραμμή τον Αλέξη Μπαχαρίδη, πόσο σημαντικό είναι που θα εγγραφούν οι κουλτούρες, γιατί συναντάμε συχνά εμείς που ασχολούμαστε με την παράδοση και τα γλέντια και τις παραδόσεις, πως πολλοί νέοι, ας πούμε, να δώσω παράδειγμα τους νέους, ότι λένε «Α, εμένα δεν μου αρέσουν τα νησιά, γιατί είναι, ας πούμε, πόντι και ακούνε ατόφια παραδοσιακή μουσική». Και βλέπεις όταν όμως πάνε σε ένα γλέντι και παίζει, ο Αλέξης, ας πούμε, το ξέρει, είναι στις πίστες, το βλέπει καθημερινά, και βλέπεις όταν συναντιούνται δύο διαφορετικές περιοχές, πως ξαφνικά ο νέος λέει «Ρεσί, ας πούμε, δεν υπάρχει μόνο πόντι, υπάρχει και νησιά, τι ωραία και τα νησιά», γιατί δεν είχαν τη γνώση ή δεν το είχαν ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Ναι, συμφωνώ με απόλυτα, και αυτό είπα στην αρχή, ότι ψάχνουν όλα αυτά τα ηχοχρώματα που ουσιαστικά τους υπενθυμίζουν την ταυτότητά τους, την ιστορία τους, την αλήθεια τους, θα έλεγα εγώ. Η δημοτική παραδοσιακή μουσική εξέφρασε συναισθήματα που θα έλεγα ότι όχι ότι δεν τα άγγιξε η σύγχρονη μουσική, τα αγγίζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Η παραδοσιακή μουσική έχει μια γοητεία τεράστια. Ειδικά αν αναφερθώ στον Πόντο που το γνωρίζω καλύτερα, και μέσα από μια γλώσσα η οποία είναι άκρως γοητευτική, νομίζω ότι αλλιώς αγαπάς, αλλιώς λυπάσαι, αλλιώς κλαις, αλλιώς χαίρεσαι. Όλα είναι αλλιώς.
0: Εννοείται και καθαρά όταν τραγουδάς τη γλώσσα την ποντιακή, εννοείται λογικό είναι ότι όλα είναι αλλιώς. Είναι και τελείως διαφορετικό, και εμένας που δεν είμαι πόντιος, έτσι, πολλές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνω τι λέει ένα τραγούδι, αλλά βλέπεις τον κόσμο ότι ειδικά την νεολαία που σηκώνουν τα χέρια, τραγουδάνε, λένε, ας πούμε, το ρεφρέν σε πολύ έντονο ρυθμό που σημαίνει κάτι για αυτούς, επειδή καταλαβαίνουν και τα λόγια φυσικά. Και είναι κάτι, πραγματικά είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, τα κλασικά τραγούδια, έτσι, που τραγουδάνε, ας πούμε, οι νέοι, αλλά εδώ το βλέπεις τελείως διαφορετικά, γιατί όπως είπες νωρίτερα, νιώθουν την ταυτότητά τους. Είμαι πόντιος, λέει, π.χ. μου αρέσει, τραγουδάει ποντιακά και το χαίρεται. Όπως τραγουδάει κριτικά ή τραγουδάει από τις διάφορες περιοχές της Θράκης και οτιδήποτε άλλο.
3: Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ο χορός, παιδιά.
0: Αυτό.
3: Και ειδικά ο κυκλικός χορός που συμβαίνει στα πανηγυρία. Ο οποίος δείχνει μια ενότητα. Καταρχάς δείχνει αγάπη. Mm-hmm. Και άνεση με τον άλλον, ο οποίος μπορεί να είναι ο άγνωστος. Χορεύεις μαζί του, έρχεσαι πιο κοντά. Ειλικρινά βρέθηκα σε κάποιες πίστες μπουζουκιών σύγχρονων, όπου ένιωσα πολύ άβολα, γιατί δεν μπορούσα να χορέψω. Αυτό μου στερούσε το να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου. Ο χορός κάνει αυτό το πράγμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Μα και μόνο που πιάνεις, όπως το είπες, σε κύκλο, έτσι, και πιάνεις το χέρι από τον διπλανό σου ή τη διπλανή σου, καταλαβαίνεις και το πώς αισθάνεται την ώρα που χορεύει ή το αν έχει άγχος την ώρα που χορεύει. Όλα τα καταλαβαίνεις, γιατί τον αισθάνεσαι αυτόν που είναι δίπλα σου. Ενώ όπως είπες λίγο νωρίτερα, στις πίστες είναι κάτι τελείως απρόσωπο. Μίλτο.
2: Γιώργος.
0: Ο Μίλτος, ξέρεις, ήρθε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο. Κάθετε, μιλάτε εσείς, μια χαρά ζάχαρη αυτός.
2: Ήρθα να τα οργανώσω λίγο εδώ. Αλέξη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Μίλτο, γεια σου, Μίλτο.
0: Θέλω να μας πεις, Αλέξη, με έτσι δύο τελευταία λόγια για να πάμε και στις διαφημίσεις για την εκδήλωση καθαρά. Ένα κάλεσμα, να σου πω ό,τι θέλεις.
3: Κοίταξε, εγώ θα παροτρύνω τον κόσμο να έρθει, γιατί τέτοιες συνευρέσεις δεν τις βρίσκεις εύκολα. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπάθησαν να κάνουν κάτι έτσι που φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το να βρεθούν όλα αυτά τα σχήματα μαζί, ξέρουμε και οργανωτικά είναι δύσκολο και οικονομικά είναι δύσκολο. Επομένως τέτοια ευκαιρία δεν θα δύσκολα θα ξαναβρεθεί. Γι' αυτό καλό είναι να έρθει όλος ο κόσμος για να δει όλα αυτά που προείπαμε. Να δει πώς διασκεδάζεις με την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική, σε όλη την ευρύτητά της, σε όλες τις περιοχές. Σίγουρα θα ανακαλύψει πράγματα.
0: Mm-hmm. Και σε ευχαριστώ και πολύ. Και
1: να προσθέσω κάτι πριν κλείσουμε για τις διαφημίσεις.
0: Πες μου.
1: Επειδή συμφωνώ απόλυτα με τον Αλέξη και τον ευχαριστούμε που είναι σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι, το βλέπει και από την άλλη σκοπιά και βλέπει πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί αυτό. Εμάς ο στόχος μας ήταν αυτό, και να μας πει και ο Αλέξη και ο Μίλτος που είναι εκεί πέρα, πόσο δύσκολο είναι να ενώσεις διαφορετικές γενιές και να μπορούν να χορέψουν όλοι σαν να γνωρίζονται χρόνια μεταξύ τους, να ενωθούν στο χορό. Να συγκεντρωθεί όλο αυτό το πράγμα μέσα σε έναν χώρο με τόσα μεγάλα ονόματα, με τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες, και να βρεθεί ο 50χρονος με τον 15χρονο και εκείνη την ώρα να μην τους νοιάζει το ηλικιακό. Γιατί παλιά, ξέρεις, στα κλέτια το λέγαμε αυτό, έτσι. Και εγώ ως πιο νέος, όταν πήγαινα στο κλέτι, λέω δεν θα πάω εκεί, έχει πολύ μεγάλο ηλικιακό κόσμο. Ή αντίστοιχα, οι μεγαλύτεροι λέγανε δεν θα πάμε εκεί πέρα, έχει πολύ νέο. Όλο αυτό είναι ένας στόχος για μας, είναι ένα στοίχημα να το πετύχουμε, να μπορούν όλες οι γενιές να ενωθούν για μία μόνο βραδιά και να περάσουμε όλοι ένα μαγευτικό βράδυ, ενώνοντα και αυτό που θα μας ενώνει να είναι η παράδοση.
0: Και σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, έτσι. Η Μονή Λαζαρεθόν, εξωτερικός χώρος, είναι ένας φανταστικός χώρος, ειδικά για εκδηλώσεις, πόσο δε για τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Και να πούμε κιόλας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μονή, γιατί όταν μιλάγαμε με όλους τους μουσικούς, ήταν δύσκολο η κοινή ημερομηνία. Ξέρεις και ο Αλέξης, ας πούμε, είναι κλεισμένος, νομίζω για τα επόμενα 10 χρόνια ο Αλέξης θα είναι δύσκολο να τον βρεις. Ξέρεις, είναι δύσκολο να βρεις όλους τους μουσικούς την ίδια κοινή ημερομηνία, και σε αυτό πολύ μας βοήθησε η Μονή Λαζαριστών που μας έδωσε πολλές εναλλακτικές ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, να ενώσουμε όλους τους καλλιτέχνες πάνω στην ίδια σκηνή την ίδια ημέρα.
0: Ωραία. Με αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς συνεχίζουμε σε λίγο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Μιλάμε για την εταιρεία τέχνης και πολιτισμού Βάχη, για μια υπέροχη εκδήλωση που θα γίνει 6 του μηνός. Εγώ να επιθυμίσω για άλλη μια φορά σήμερα. Έχει το Καΐστριο εκεί στο πρώην στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκδήλωση. Έχουν στο πρώτο δημοτικό Ευκαρπίας ή Βλάχη της Ευκαρπίας και όποιον άλλον δεν είδα και δεν θυμάμαι. Ψάξτε σήμερα στη γειτονιά σας, κάτι θα ακούσετε. Όπου ακούσετε μουσική, πάντα να περάσετε υπέροχα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παραμένει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Και έχουμε όμως τον φίλο τον Κώστα το Ζώη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Νταουλάκη, αυτός ο γιος.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ό,τι έχει σχέση με την ποντιακή παράδοση.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω και εσύ να μου πεις έτσι δύο λόγια και για σένα προσωπικά και για τη συμμετοχή σου σε αυτή την υπέροχη βραδιά που στείνεται εδώ με το Μίλτο και το Βασίλη.
1: Για μένα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ένας μουσικός, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον Ταούλη. Ασχολούμαι με την παράδοση την ποντιακή γενικότερα, γιατί η ιδιαίτερη μου πατρίδα είναι η Καλαμαριά. Εκεί δραστηριοποιούμε, εκεί έχω την οικογένειά μου, με την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς. Είμαι από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της ως χορευτής μέχρι και σήμερα και κάνουμε τη δική μας προσπάθεια να κρατήσουμε το ποντιακό στοιχείο σε μια αστικοποιημένη πλέον περιοχή με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβει αυτή η κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το live μας, είναι μια σπουδαία και υπέροχη προσπάθεια δύο νέων ανθρώπων που κινούνται παράλληλα με την κατεύθυνση που κινούμαι και εγώ. Έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία εκδήλωση με σπουδαίες μουσικές μπάντες που αφορούν πάντα την παράδοσή μας. Πόντος, Κρήτη, νησιά, Μακεδονία, Ήπειρος, βέβαια, Ήπειρος μας. Πέντε μπάντες που θα βρεθούν στην ίδια βραδιά να καλύψουν αρκετά κομμάτια της ελληνικής παράδοσης, της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για μένα που έχω μια ανάλογη εμπειρία, αυτή η εκδήλωση θεωρείται ως την κορυφαία του καλοκαιριού, θεωρείται, και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα συμμετέχω και εγώ, που μου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχω πάντα με μπροστάρι τον Αλέξο Μπαρχαρίδη και στη λύρα τον Φάνη τον Κουρουκλίδη, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά των άλλων ορχιστρών.
0: Πάντως φάνηκε
1: ότι θεωρώ ότι προσέλευση από τα μηνύματα που έχουμε ως τώρα με βάση τις πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των εισιτηρίων από το more.gr, η παρουσία του κόσμου θα είναι μεγάλη και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε υπέροχα κάποιες ώρες ακούγοντας τις μουσικές που μεγαλώσαμε και αγαπάμε.
2: More.com, όχι gr.
1: More.com, συγγνώμη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Ο Μίλτος είμαι.
1: Έλα Μίλτο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Άλλος είναι ο παρουσιαστής, άλλος μιλάει. Όλα είναι βολικά σε αυτή την εκπομπή. Πάντως, φάνηκε ότι είσαι φίλος. Δεν με έκραξες, δηλαδή, αντί να πεις, έχεις καιρό να φανείς. Στις εκδηλώσεις εννοώ, έτσι, που κάνει ένας Ποντίων Καλαμαριάς.
1: Εντάξει,
0: δεν βολεύει πάντα.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν όμως τη βραδιά θα είμαστε εκεί όλοι. 6 του μηνός, στη Μονή Λαζάρη.
1: Φανταμώσουμε εκεί και όπου αλλού μπορούμε να βρεθούμε.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τα καλοκαίρια μας πλέον ήταν πάντα γεμάτα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια μεγάλη άνοδο μετά την εποχή της πανδημίας. Θεωρώ ότι αν όχι διπλασιάστηκαν, πολλαπλασιάστηκαν κατά μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα καταρχάς, γιατί έλειψε εκείνη τη διετία από τον κόσμο, έλειψαν αυτές οι βραδιές. Και κατά δεύτερον, γιατί ασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι πλέον με την παράδοση, το έχει ανάγκη η κοινωνία. Και το πιο σημαντικό και σπουδαίο μήνυμα είναι ότι η νεολαία έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς τους νέους χρειαζόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει και παράδοση.
0: Και αυτή είναι και το μέλλον.
1: Παραλάβαμε και πρέπει να παραδώσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υπάρχουν νέοι με επίπεδο, πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση στον χώρο. Τα παιδιά είναι μορφωμένα, πιο μορφωμένα από τις προηγούμενες γενιές. Και κοινωνικά και σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σήμερα στις τάξεις της παράδοσης.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Γιώργο, εγώ να σου πω, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι, σου επιτρέπω.
3: Ότι ο Γιώργος, ο Ζώης, εκτός από μουσικός, να πούμε εδώ πέρα να περάσουμε κι άλλο ένα μηνυματάκι προς το εκείνο που μας ακούει, ότι από τα χρόνια που ασχολείται με τους πολιτικούς φορείς, εδώ είναι ένα ωραίο πράγμα να πούμε ότι ο Ζώης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και υποστηρικτικός προς όλο αυτό που κάνουμε. Και αυτό φαίνεται γιατί όταν είναι δύο διαφορετικά σωματεία, διαφορετικοί σύλλογοι κτλ., πώς ενώνουμε την παράδοση όταν πρόκειται για τον πολιτισμό και για την παράδοση. Και αυτό θα πρέπει να ακουστεί. Όταν γίνεται κάτι μεγάλο, πρέπει όλοι οι σύλλογοι, κατ' εμέ, δικιά μου άποψη, να αλληλοστηρίζονται και να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό και για το ΖΟΗ και για όλους τους συλλόγους που βρίσκουν να πάνε καλά. Γιατί, ξαναλέω, η παράδοση μόνο να μας ενώνει μπορεί.
0: Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά η παράδοση μας ενώνει. Είναι το μόνο είδος σε αυτή τη χώρα που μας ενώνει. Οι ομάδες μας χωρίζουν, τα πολιτικά μας χωρίζουν, γενικά τα πάντα μας χωρίζουν, τα οικονομικά μας χωρίζουν, αλλά η παράδοση μας ενώνει. Στην παράδοση δεν περισσεύει κανείς και είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, θα μπεις σε έναν κύκλο και θα χωρίψεις δίπλα-δίπλα. Δεν υπάρχει διαφορά σε τίποτα.
3: Και ο καλύτερος άνθρωπος για να μιλήσει για το ΖΟΗ νομίζω είναι ο φίλος που κάθεται δίπλα σου αυτή τη στιγμή.
1: Και θα είναι χαρά μας να όλοι οι σύλλογοι να έχουν την ανάλογη πορεία. Mm-hmm. Και είμαστε, άσχετα αν υπηρετούμε κάποιο σύλλογο καθένας ξεχωριστά, έχουμε ευθύνη απέναντι και στους άλλους συλλόγους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο δεν πρέπει να εκλείψει. Γιατί τα μηνύματα είναι περισσότερα από αυτά που φαίνονται.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν αφορά μόνο την παράδοση και τον πολιτισμό, αφορά πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ απόλυτα και στο βάθος της σκέψης που κάνεις. Πες, Βασίλη.
3: Όχι τίποτα, συμφωνώ απόλυτα με το ΖΟΗ και εγώ είμαι χαρούμενος για ακόμα μια φορά που γνωρίζω το ΖΟΗ μέσα από τον Μιλτό, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και να του πω και δημόσιο ευχαριστώ που είναι δίπλα μας όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και να είστε σίγουροι ότι και η Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς και η υπόλοιπη Συλλογή Ποντιακή της Καλαμαριάς και όχι μόνο, πολιτιστική, προσφυγική, θα είναι στο event μαζί μας.
3: Ωραία. Ευελπιστούμε να το ευχαριστούμε, Ζώη, ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος, να είναι όλοι εκεί παρόν, ώστε αυτό που προσπαθούμε εμείς να γίνει θεσμός. Θέλουμε πραγματικά να γίνει θεσμός μέσα από την καρδιά μου.
0: Μακάρι να γίνει.
1: Η πείρα μου λέει ότι όταν πρόκειται για κάτι καλό και με ποιότητα και επίπεδο, συνέφεται με επιτυχία. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, παιδιά.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Αυτό που εμείς πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να μάθει όλος ο κόσμος ότι συμβαίνει αυτό το event εκείνη την ημέρα. Τα υπόλοιπα από κοντά.
0: Έτσι ακριβώς και θα περάσουμε και τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι έγινε?
3: Πώς τον πετσόκοψες έτσι?
0: Πώς τον πετσόκοψες, αράτος ο άλλος, είδες. Είσαι στον αέρα, ξέρεις, Βασίλη. Και είπα και εγώ θα κάνουμε σήμερα σοβαρή εκπομπή, οι δυο μας, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται. Και μακριά να είμαι, δεν μπορώ. Πλέον είσαι φίλος και δεν μπορώ να με σε πειράζω.
0: Λοιπόν, δεν τον πετσέκοψα εγώ, να ξέρεις, εδώ, ο καψουράκος, ο υπολείπτης μου. Ο ένας και μοναδικός ο Λεωνίδας. Βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Κοντάρο, τον κύριο Κοντάρο.
3: Γιώργο μου, πριν βάλουμε το τραγουδάκι, εγώ να σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να πάω στην επαγγελματική μου υποχρέωση.
0: Άντε να πας.
3: Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά γιατί είσαι πάντα δίπλα μου. Είτε αυτό σημαίνει ραδιόφωνο, είτε αυτό σημαίνει φιλία. Σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου και σε αφήνω εκεί πέρα με το Μίλτο γιατί του πήρα το λόγο.
0: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λέει 5,5 ώρα εντωμεταξύ. Λέει 5,5 ώρα θα έχω φύγει, λέω καλά.
2: Όχι, όχι, εδώ, μέχρι το τέλος εδώ.
3: Δεν έχει γίνει ποτέ Μίλτο, να ξέρει.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Σε αυτό περνούσε.
1: Λοιπόν, φτάνουμε λίγο έτσι πριν το τέλος της εκπομπής. Στην άλλη άκρη όμως στις τηλεφωνικές γραμμές έχουμε άλλο έναν μουσικό ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, τον κύριο Κονταρό Μανώλη. Καλησπέρα κύριο Κονταρέ. Είμαι ο Γιώργος Οικομινός από Θεσσαλονίκη και από το Focus FM. Ναι, έπεσε. Ξαναπροσπάθησε. Σύνταξη με τη μουσική σου.

0: Λοιπόν,
1: για να δούμε το άμα είναι στην άκρη, την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας ο κύριος Κοντάρος. Κύριε Κοντάρε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
1: Να είστε καλά. Πώς μπήκατε κι εσείς σε αυτή την υπέροχη βραδιά εδώ που διοργανώνει η Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού η Βάκια? Όλοι, Πόντος, Κρήτη, νησιά, Ήπειρος, Μακεδονία, εσείς από ό,τι ξέρω ζείτε στην Κρήτη, έτσι είναι?
2: Είμαι στην Κρήτη και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθω το ερχόμενο Σαββάτο 6 Ιουνίου στον τόπο σας και θα είναι ένα όμορφο πάντρεμα μουσικής. Θα περάσουμε όμορφα.
1: Δεν έχω ακούσει πάντως κριτικό να λέει κακά λόγια όταν θα ανέβει στη Μακεδονία.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερη αγάπη με τους Μακεδόνες. Είστε μερακλείδες και όποτε ερχόμαστε εκεί μας αγκαλιάζετε, παίρνουμε όμορφα.
1: Θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια. Τι πιστεύεις ότι θα απολαύσουμε, ας πούμε, από εκείνο το βράδυ, από εσάς συγκεκριμένα, από τον κύριο Κοντάρο? Τι θα είναι δηλαδή αυτή η βραδιά? Πόσο Κρήτη θα μας δώσεις?
2: Θα υπάρχουν μουσικά σχήματα, ναι, από όλη την Ελλάδα σχεδόν. Ναι. Άρα εγώ θα εκπροσωπήσω την Κρήτη, θα προσπαθήσω να φέρω άρωμα Κρήτη στη Μακεδονία. Θα παίξουμε σματινάτες, θα παίξουμε χορευτικά, θα παίξουμε τα ρεζίδικά μας. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να σας αγκαλιάσω με την κριτική μας μουσική παράδοση.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντική και η δικιά σας παρουσία, όπως και των υπόλοιπων μουσικών. Έτσι, όλοι έχετε ένα, θα πω από πίσω, ένα μεγάλο όνομα. Έτσι, σας συνοδεύει δηλαδή μια ιστορία από πίσω. Και πραγματικά αυτή τη βραδιά όντως δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.
2: Έτσι.
1: Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο και τον Μίλτο Τεντερζόπουλο, ο οποίος...
3: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Είναι και αυτός.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πες, θέλεις να ρωτήσεις κάτι και εσύ?
3: Τίποτα, με τον Μανώλη μιλάμε μέρα παραμέρα.
1: Ναι,
3: άμα τα λέμε στο τηλέφωνο, τα λέμε και στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε να μιλάμε και μετά την εκδήλωση.
3: Αυτό, ό,τι και να, όποια θα είναι και να είναι έκβαση, θα γίνεται, δεν έχει να κάνει.
2: Έτσι.
1: Δεν έχουμε αγχωρήσει με τίποτα.
3: Εννοείται, εννοείται. Και επιτυχία και αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εμείς πολεμάμε πάντα για την επιτυχία.
2: Θα είναι επιτυχία. Θα πάμε ωραία. Θα πάμε καλά. Εγώ ήδη έχω εισπράξει πολλά μηνύματα από φίλους από τη Θεσσαλονίκη και το περιμένουν όλοι.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντάρε, για την παρουσία σας εδώ στο Focus FM 103,6. Να είστε καλά και τι να πω,
3: καλή
1: σας περιμένουμε.
2: Καλή αντάμωση, καλή αντάμωση.
1: Για να γλεντήσουμε, καλή αντάμωση. Να είστε καλά.
2: Σαββάτο 6 Ιουνίου.
1: 6 Ιουνίου.
2: Όλοι έτσι.
3: Μονή Λαζαριστών.
2: Είστε καλά όλοι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Γεια.
1: Αυτό ήταν και ο κύριος Κονταρός Μανώλης, μουσικούλα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ, κουτσά στραβά, φτάσαμε πάλι στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουν μείνει κάνα δύο λεπτά. Μίλτο, θέλω άλλη μια φορά να μου πεις πότε, πού, ώρα,
1: Σάββατο.
0: Που θα δούμε εισιτήρια.
1: 6 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και στο χώρο της Μονής τη μέρα της εκδήλωσης και ηλεκτρονικά από το more.com.
0: 6 Ιουνίου.
1: 6 Ιουνίου.
0: Ώρα είπαμε.
1: Ωραία, είπαμε, ώρα οι πόρτες ανοίγουν 6, 6 και μισή ξεκινάει η συναυλία.
0: Και νωρίς-νωρίς.
1: Νωρίς-νωρίς, για να έχουμε περιθώριο να πάμε μέχρι όσο μας αφήνουν.
0: Ναι, εντάξει, είναι και με πανελλαδικό.
1: Και να το απολαύσουμε όλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα είναι εκεί ο Παχαρίδης, ο Αλέξης, ο Κονταρός, ο Μανώλης, ο Πέτρος, ο Χαλκιάς με τα αδέλφια Κόντι, το Ξέφραγκο Αμπέλη και η Μπρόζα Μπάντα. Παρουσία θα κάνει η κυρία Δήμητρα Καβαλάρη και η κυρία Κλέλια Κλούντζου. Μια παραγωγή της εταιρείας τέχνης και πολιτισμού Βάκχε, τόπος διεξαγωγής, Μονή Λαζαριστών, το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Να είστε όλοι εκεί, να περάσουμε, γι' αυτό λέω να περάσουμε, εγώ μετά την εκπομπή θα πάω κατευθείαν εκεί. Λοιπόν, να περάσουμε μια βραδιά υπέροχη, παραδοσιακή και πάνω απ' όλα ελληνική. Να είστε καλά. Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ και την βοήθεια που μας παρέχετε για την πρόθεση του βραδιάς.
0: Ο σταθμός έχει αποδείξει ότι στηρίζει τον πολιτισμό, γι' αυτό και αυτή η εκπομπή είναι χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Ποτέ δεν μας έχουν πει, στην ουσία διαφήμιση κάνουμε, έτσι. Ποτέ δεν έχουν πει κάτι γιατί στηρίζουν έμπρακτα τον πολιτισμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα. Ελπίζω να απολαύσετε την εκπομπή. Εμείς τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Έως τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο καλοκύριος Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Εδώ και λίγο καιρό σας κρατάμε παρέα στα FM τα Σαββατοκύριακα. Και μαζί μου, όπως είχα προαναγγείλει και την προηγούμενη εκπομπή, είναι σήμερα ο Ιωάννης Θωμαίδης, δικηγόρος, συνάδελφος.
1: Χαίρομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει και αρχίζει η άνοδος της θερμοκρασίας. Το νιώθουμε όλοι πλέον, φαντάζομαι, έτσι, από την ακτινοβολία που πέφτει πάνω στο δόστρωμα των... είσαι στο δρόμο. Ήθελα να αναφέρω στους διαβητικούς μας ακροατές, αυτή τη στιγμή έχω 143 σάκαρο αίματος, έχω διαβήτη τύπου 1. Εντάξει, είμαι σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα.
0: Είμαστε καλά.
1: Και πολύ δυναμική ημέρα, είμαστε πολύ καλά, ευτυχώς. Τι ωραία αίσθηση όταν έρχομαι εδώ πέρα μέσα. Σε αυτόν ο οποίος επιλέγει το φίλτρο και το άρωμα, να τον επιβραβεύσω.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρόμαστε που έρχεσαι και δίνεις έτσι μια πνοή αισιοδοξία στο στούντιο. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε ένα καλό λόγο και ακούμε μόνο από σένα. Οπότε σε ευχαριστούμε.
1: Συγγνώμη, έρχονται άνθρωποι δηλαδή, μου λες και σου λένε αρνητικά πράγματα. Με αρνητική ενέργεια, με ητοπάθεια.
0: Επειδή ο καθένας έχει τα προβλήματά του και είναι τόσο απορροφημένο σε αυτά, δύσκολα έτσι βρίσκεται αυτή η αισιοδοξία που περιγράφεις και αυτή η νότα.
1: Βγάλτε όχι... από το μυαλό σας. Τα δύσκολα περάσανε. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Τα δύσκολα ήταν χθες. Σήμερα είναι μια νέα μέρα. Δροσερή. Όλα τα φυτά και η φύση από την ακτινοβολία παράγουν, ρε παιδί μου, τον νέκταρ. Έρχονται και τα έντομα και έχουμε μια καταπληκτική βιοπικιλότητα.
0: Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν. Ξεκινάμε με το θέμα που κλείσαμε. Γιατί είχα προαναγγείλει για όσοι τυχόν έτυχε να συντονιστούν και την προηγούμενη φορά ότι θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Ξέρω πως σας αρέσουν, ξέρω πως ασχολείσαι. Δεν είμαστε τεχνικοί, είμαστε δικηγόροι όμως και ασχολούμαστε πολύ και με τελωνιακά και τροχαία κλπ. Και χωρίς, αν και εκ πρώτης όψεως δεν το φαντάζεται κανείς, τα αυτοκίνητα είναι μια πηγή πολλών υποθέσεων και διαφορετικών. Από τον εκτελονισμό, το αυτοκίνητο που θα φέρεις δηλαδή απ' έξω στη χώρα μέχρι τη χρήση του, δηλαδή το να είσαι νόμιμος καθόλου, να ακολουθείς το κώδικο κυκλοφορίας και τα λοιπά.
1: Είναι έσοδα
0: και την
1: για
0: ασφάλισή
1: την
0: του και λοιπά. Έχει ένα σωρό ζητήματα νομικά. Την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Λέμε ότι φέρνεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Τι θα κάνεις πρώτα, θα πληρώσεις τους δασμούς και το τέλος ταξινόμησης για να μπορέσεις να το εκτελονίσεις, να έχει ελληνικές πινακίδες και να το οδηγάς, αφού το ασφάλισεις βέβαια και περάσει όλους τους ελέγχους του κτέου.
0: Σιγά τους ελέγχους που περνάνε και στα κτέα τώρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν τόσο εξειδικευμένοι στο εξωτερικό, όσο στη Βουλγαρία. Είμαστε λίγο υποδέστεροι σε αυτό, αλλά έχουν ξεκινήσει τα κτέου και είναι ακόμα πιο αυστηρά. Λέμε ότι το αυτοκίνητό σου βγάζει κάποιον ύπο από το καπνό, δεν θα σε περάσουν, θα σου πούν φτιάξ' το, εάν φτιάχνετε.
0: Σίγουρος είσαι γι' αυτό.
1: Ή θα
0: έπρεπε να είναι έτσι.
1: Ξέρω και, επιπλέον τώρα δεν έχω.
0: Υπάρχει ημερομηνία λήξη στα αυτοκίνητα.
1: Σίγουρα,
0: λήγει κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κάποια ημερομηνία στην οποία όχι η λήξη. Το ότι δεν είναι για καθημερινή χρήση. Δηλαδή ότι θα βγάζει κάποιες εκπομπές αερίων οι οποίες είναι βλαβερές για το κοινωνικό σύνολο που το χρησιμοποιείς.
0: Δηλαδή όμως άμα το αυτοκίνητο περάσει κταίο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Έλαντε, περνάει καμιά φορά κταίο και όντως υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να προκύψουν μετά. Με το περνάς κταίο, να κάψει κάποια φλάτζα, να πάρει κάποιο υγρό μέσα το οποίο δεν πρέπει να έχει το τεπόζιτο του αυτοκινήτου και να βγάλει όλες αυτές τις δηλητηριώδες οσμές και αισθήσεις που βλέπουν όλοι οι οδηγοί, τα αυτοκίνητα από μπροστά τους που βγάζουν κάποιο χρώμα από λήξεις, από τις εξατμίσεις τους. Δεν πρέπει να βγάζουν κανένα χρώμα και δεν πρέπει να αφήνουν και κάποια οσμή.
0: Πάντως, πρακτικά, στον νόμο, δεν υπάρχει με μια λήξη.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: Δεν παίρνεις το αυτοκίνητο όπως παίρνεις κάτι άλλο και σου λέει ότι λύγει τότε.
1: Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης αφού το συντηρείς.
0: Αφού το συντηρείς.
1: Παρ'
0: όλα αυτά, συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει ένα προσδόκιμο ζωής.
1: Για τα ταξί νομίζω υπάρχει
0: για
1: στην 20ª αιτία.
0: Τα ταξί, ναι, είναι άλλη νομοθεσία, ειδική για την επαγγελματικά, αλλά συζητείτε και το σχετικά δημοσιεύματα από Current Moto.gr ότι υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής στα αυτοκίνητα που οι κατασκευαστές το ορίζουν στα 15 έτη και από εκεί και πέρα μπορεί να συζητείτε, δεν λέμε κάτι, ότι από εκεί και πέρα λοιπόν δεν θα μπορεί να υπάρχει καταρχήν κατασκευαστές, δεν θα έχουν πλέον τα ανταλλακτικά διαθέσιμα και όλα αυτά.
1: Μα καλά, εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία ζει, η Ελλάδα ζει από τα αυτοκίνητα. Και τι εννοούμε αυτό, φέρνοντας το από το εξωτερικό στην Ελλάδα, πληρώνεις τελωνίο που καμιά φορά είναι υπέργο, καμιά φορά το 90% των περιπτώσεων. Για ποιο λόγο πληρώνουμε τελωνίο? Δεν πρέπει κάποιος να βγει, κάποιος υπουργός, και να μας πει γιατί το πληρώνουμε? Και παρανομούμε κάθε φορά που το πληρώνουμε, θέλω να ακούσουν και οι ακροατές, και πληρώνουμε πρόστιμο που έχουμε επιπλέον φόρο για την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού αντικειμένου στην Ελλάδα. Και κανείς βέβαια δεν κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί τα έσοδα για την Ελλάδα είναι πάρα πολλά του τελωνίου, φέρνοντας ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό μετά.
0: Επίσης, ναι, για το τελωνίο, δηλαδή έχουν κατακλείσει την αγορά τα κινέζικα αυτοκίνητα. Παίρνουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο κινέζικο, πληρώνω τελωνίο, την Κίνα.
1: Πολύ πόσο, λιγότερο.
0: Πόσο
1: λιγότερο
0: είναι αυτό, όσο είναι, όσο βγει.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο όμως από τη Γερμανία μετά, που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν, αφού είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, εμπορευμάτων, κεφαλαίου κτλ., γιατί υπάρχει τελωνίο?
1: Όχι μόνο τελωνίο, ακόμα πιο αυξημένο. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκές εισαγωγές, οι οποίες ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων είναι πολύ αυξημένο το τελωνίο. Τώρα κάποιος και θα έπρεπε άμεσα να το έχει σταματήσει. Έχουμε κάνει βέβαια αρκετές προσφυγές που αναγνωρίζουν την διαγραφή αυτού του τέλους ταξινόμησης. Και για ποιο λόγο υπάρχει το τέλος ταξινόμησης? Είναι συνεννοημένο το Υπουργείο Μεταφορών με το τελωνίο να πληρώσει αυτό τον ειδικό φόρο που ονομάζεται τέλος ταξινόμησης, με σκοπό να σου δώσουν τις πινακίδες.

0: κατά αυτοκίνητα.
1: Έχει να κάνει μετά και με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Επομένως, ένα μεγάλο βάρος για όλους εμάς, τους Έλληνες, είναι αυτό. Το κράτος έχει έσοδα χωρίς να έχει αυτοκινητοβιομηχανία, καλύτερα που δεν έχει δηλαδή, χωρίς να κάνει τίποτα εισπράτη.
0: Ακριβώς. Πολλά περισσότερα
1: και
0: έσοδα.
1: Τα εισπράτη από εμάς.
0: Από εμάς.
1: Δεν τα εισπράτη από κάποιον έξω για να, πούμε, να μιλήσουμε εδώ για οποιοδήποτε είδους εξαγωγική δραστηριότητα.
0: Γι' αυτό και η στόλη των αυτοκινήτων μας είναι πανάρχια.
1: Είναι πανάρχια.
0: Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο του 2026-27, του, ας πούμε του 25, ή να φέρεις από την Ευρώπη ή από τη Γερμανία στην Ελλάδα, το τέλος ταξινόμησης, εάν δεν είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό, κάτω από 75 χιλιογραμμάρια εκπομπές του ρήπων του διοξείδιου του άνθρακα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπέρογκο το ποσό που πρέπει να πληρώσεις για να το εκτελονίσεις.
1: Ναι. Και έχουμε προσφύγει σε τέτοιες περιπτώσεις στα δικαστήρια, στα διοικητικά πρωτοδικεία, και έχουμε συμμετέχει σε δίκες που εκδόθηκαν αποφάσεις που παραπέμπουν και σε δίκαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες από αυτές ανατιμένες και στο site thomaskalokiris.com σχετικά με το τι είπαν τα δικαστήρια και για ποιο λόγο.
0: Έτσι.
1: Γίνονται εφέσεις παρόλα αυτά από το δημόσιο, δεν τα αφήνει έτσι, και μάλιστα κάποιες προσδιορίστηκαν.
0: Ασταμάτητες εφέσεις, ασταμάτητες. Έφερες αυτοκίνητο με ηλεκτρικά παράθυρα και δεν δήλωσες στο τελωνείο ότι έχει και ηλεκτρικά παράθυρα. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο μετά από 3 έτη θα σου έρθει καταλογιστική πράξη από το τελωνείο ότι δεν έχει πληρωθεί αυτό εδώ το έξτρα. Μα καλά, είστε με τα καλά σας. Είναι δυνατόν να έχω εκτελονίσει το αυτοκίνητό μου 3 χρόνια πριν, να το έχω τρακάρει, να το έχω πουλήσει, να έχει πάθει 1000 δυο βλάβες και να μου ζητάει το τελωνείο επιπλέον να πληρώσω ένα έσοδο το οποίο δεν το επιμέτρησε,
1: ναι,
0: αυτό το ίδιο.
1: Το
0: με ποιο δικαίωμα.
1: Το τελωνιακό δίκαιο, τρόπος ίσπραξης μέσω του ΚΕΒΙΣ, είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τις πληρωμές μέχρι να δικαιωθείς και να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Συν το γεγονός ότι ο πολίτης πρέπει να τα έχει στα δικαστήρια μόνος του και να πολεμήσει όλο αυτό το μηχανισμό. Από εκεί και πέρα, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, το εκτελονίζουμε με 1000 ζόγια, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, έχετε το αυτοκίνητο εδώ, το ασφαλίζουμε. Παίρναμε κταίο, προφανώς. Έχουμε στα ομάξι μας όλα τα απαραίτητα κτλ. Ακολουθούμε τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, 1000 ζητήματα μπορεί να προκύψουν. Για παράδειγμα, οτιδήποτε που έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα, ιδίως αυτά που τα αυτοκίνητα που παίρνουμε μεταχειρισμένα, θέλει προσοχή. Αν διαπιστωθεί ανά πάση στιγμή ότι υπάρχει κάποια παραβίαση στο χιλιόμετρα, επίσης είναι ένα ζήτημα που θέλει προσοχή, θέλει μήνυση, θέλει καταγγελία.
0: Απάτη. Είναι,
1: είναι απάτη και πρέπει να το καταγγείλουμε για να μην θεωρηθούμε και εμείς συνυπεύθυνοι στην απάτη. Και εδώ ανοίγουν και αστικές αξιώσεις αυτών που το πούλησε το όχημα, γιατί προφανώς δεν είναι η ίδια αξία, αν τα χιλιόμετρα δεν είναι αυτά που είναι, συν το γεγονός ότι από μόνο του είναι ποινικό αδίκημα αυτό.
0: Είναι ποινικό δίκημα. Πλέον είναι απάτη και ευρωπαϊκά διώκεται παντού. Διότι άμα δεν κάνει σέρβις ανάλογα με τα χιλιόμετρά σου, έτσι, και δεν αλλάξει κάποιο ανταλλακτικό το οποίο πρέπει να αλλάχθει σε κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα, θα έχεις κάποιες σοβαρές βλάβες και ενδεχομένως κίνδυνο της υγείας σου και εάν σε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό σου.
1: Παρά το γεγονός ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ακόμα και σήμερα διαπιστώνουμε περιπτώσεις που τα χιλιόμετρα είναι πειραγμένα. Δηλαδή, όσο εξελίσσονται οι έλεγχοι, εξελίσσονται και οι απατεώνες.
0: Σίγουρα.
1: Πάνε παράλληλα αυτά. Οπότε θέλει προσοχή. Από εκεί και πέρα και άλλα ζητήματα, έτσι απλά tips νομικά. Μεταβίβαση αυτοκινήτου. Μεταβιβάζω αυτοκίνητο. Ή παίρνω ή δίνω. Πάντα προσέχουμε η άδεια να μεταβιβαστεί, να γίνει διαδικασία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών που πρέπει τέλος πάντων, για να αλλάξει άδεια. Γιατί επίσης το βλέπουμε. Αν μεταβιβάσω ένα αυτοκίνητο, πουλήσω και δεν φροντίσω να γίνει μεταβίβαση άδειας, μπορεί να το αμελήσει ο αγοραστής, αύριο μεθαύριο να εμπλακεί σε ένα τροχαίο.
0: Και να είμαι υπαίτιος.
1: Και να είμαι εγώ υπαίτιος.
0: Χώρια ότι θα πρέπει να πληρώνω τα τέλη
1: και όλα αυτά
0: του αυτοκινήτου, αλλά και καμία κλίση. Οπ, σας έπιασε με κινητό.
1: Κλίση.
0: Θα έρθει στο όνομα του πρώην ιδιοκτήτη.
1: Άμα το αυτοκίνητο χρησιμοποιηθεί και ως μέσο τέλεσης εγκληματικών ενεργειών, θα βρεθώ και σε μια ποινική δικογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά γίνονται και αυτό θέλει προσοχή. Και το βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις τελών που άνθρωποι επιβαρύνονται με τέλη για αυτοκίνητα που δεν έχουν πλέον. Και εκεί, ανάλογα με το λόγο, υπάρχουν λύσεις. Το τι έχει γίνει με το αμάξι, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Αλλά για να τα προλάβουμε αυτά στη μεταβίβαση. Πολύ προσοχή όταν μεταβιβάζουμε το αυτοκίνητο να γίνει διαδικασία ολοκληρωμένα. Από εκεί και πέρα, τα αυτοκίνητα.

0: Αυτό είναι μια πηγή διακινδύνευσης. Από τη στιγμή που παίρνω το όχημά μου και βγαίνω στο δρόμο, διακινδυνεύω δυνητικά. Ανά πάσα στιγμή κάτι να συμβεί, πρέπει να έχω τα μάτια μου 14, να τηρώ τον κώδικα κτλ. Δεν θα μείνω πολύ στα τροχαία. Θέλω να πω μόνο ότι και εδώ θέλει. Τρομερά εξειδικευμένο αντικείμενο τα τροχαία. Τρομερά εξειδικευμένο.
1: Είναι κλάδος αστικολογίας. Είναι πολύ δύσκολες διαδικασίες, ειδικά να αποζημιωθείς μετά από ένα τροχείο το οποίο θα έχεις και πλοκές, θα είσαι και πολυτραυματίας συνήθως τις περισσότερες φορές. Στον ίδιο αυτό κλάδο έχουν και τα πατίνια, όπου τοποθετούνται. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να κατέβει κάτω στο κέντρο Αθήνας Θεσσαλονίκης, να βγάλει μια φωτογραφία, μια εφαρμογή, να σκανάρει ένα QR code και να είναι οδηγός σε ένα πατίνι. Τόσα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε κάτσει να νομολογήσει, να βγάλει μια νομολογία για τι θα πρέπει να. Πού θα πρέπει τα πατίνια αυτά να πατάνε. Επιτρέπεται να είναι στο πεζοδρόμιο, επιτρέπεται να είναι στενοδρόμο. Με τι ταχύτητα πρέπει να κινούνται. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μέχρι και τώρα στον αέρα. Σίγουρα θα πρέπει να κινούνται με τα όρια που έχουν στην πόλη, αλλά. Υπάρχει και το δίλε ερώτημα, επιτρέπονται να βρίσκονται στο δρόμο ή πρέπει να είναι στα πεζοδρόμια? Ναι. Από τη μία πλευρά τα πεζοδρόμια είναι για τους ανθρώπους, για τους πεζούς, και βλέπεις ότι περνάνε με ζίγζα και με λιγμούς κάποια παιδιά, τα οποία και εκεί πέρα μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο και πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν από τέτοιες.
0: Αυτά τα βλέπουμε και εμείς στα δικαστήρια που γίνονται, όταν ζητάμε αποζημίωση, εμφανίζεται ασφαλιστική, έχοντας καταθέσει την αγωγή μας κατά της ασφαλιστικής ζητώντας αποζημίωση, και θέτουν ένα σωρό ενστάσεις και ισχυρισμούς, μεταξύ άλλων τη συνυπετιότητα και πολλά άλλα. Οπότε αποδεικνύεται μετά στο δικαστήριο ποιος φταίει, και όχι μόνο ποιος φταίει, σε τι ποσοστό φταίει, για να μπορέσει να προσδιοριστεί και η αξία της αποζημίωσης. Η ιδέα αποζημίωση δυστυχώς στην Ελλάδα, παρά το ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή σαν ποσοστά. Δηλαδή τα ποσά αποζημίωσης είναι χαμηλά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, δυστυχώς.
1: Και αυτό βολεύει τις... Για ποιο λόγο αυτό είναι τόσο μεγάλη συζήτηση? Γιατί μας έχουν οι πρόεδροι, οι οποίοι και καλά έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, έχουν βγει στο εξωτερικό, έχουν ενημερωθεί από αποφάσεις που γίνονται στην Ευρώπη, έχουν τόσο πολύ χαμηλή την ηθική βλάβη, το ποσό δηλαδή, ναι, της δυσκολίας μετά από ένα τροχαίο, από έναν άνθρωπο που έχει χάσει το αυτοκίνητό του ή έχει τραυματιστεί και έχει επιβαρυνθεί από το σοκ του τροχαίου, ναι. Γιατί να έχουμε τόσο χαμηλές? Δεν θα έπρεπε έστω να είναι παρόμοιες ή είσαι εσύ μεγαλύτερες από τις γειτονικές μας χώρες? Για ποιο λόγο, από πού παίρνουν αυτές τις...
0: Τα νούμερα, τα ποσά.
1: Αυτά τα ποσά, τα οποία ξαφνικά τα δημιουργούν μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή, αν μία απόδειξη δεν την έχει κόψει, θα φας ένα τεράστιο πρόστιμο. Ενώ αν σπάσεις τα πόδια σου και τα χέρια σου από ένα τροχαίο, η ηθική σου βλάβη θα είναι,
0: ναι,
1: πολύ χαμηλή.
0: Και η νομολογία έχει μείνει σταθερή εδώ και πάρα πολλά έτη και θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, θα πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι μεγαλύτερες. Γιατί, δηλαδή, στην Ελλάδα, σε ό,τι η ηθική βλάβη να μην κοστολογείται. Και η ηθική βλάβη στα αναχώρια.
1: Μόνο στα αναχώρια. Διαφυγόντα κέρδη από τα οποία, εντάξει, βέβαια πρέπει να αποδείξεις, πρέπει να τα αποδείξεις, όχι μόνο με αποδείξεις και με βίντεο και με μαρτυρίες, θα πρέπει να κάνεις χίλια δυο για να αποδείξεις έναν πρόεδρο ότι έχεις καταστραφεί. Η αλήθεια είναι ότι ένα τροχείο είναι πάρα πολύ τραυματική εμπειρία, ναι, δεν το εύχομαι σε κανέναν, και έχει πάρα πολλά διαφυγόντα κέρδη. Πρέπει να είσαι ειδικός, να τα παριθμίσεις όλα, να τα μαζέψεις και να κάνεις μια πολύ δυναμική αγωγή. Έτσι, για να
0: και θέλει προσοχή. Καταρχήν, μακάρι να μην συμβεί ποτέ ξανά κανένα τροχαίο, αλλά δυστυχώς τα τροχαία έχουν χτυπήσει κόκκινο. Συνεχίζουν μάλλον.
1: Κάθε μέρα. Μα δεν βλέπετε το οδόστρωμα μέσα στις λακκούβες είναι, μέσα στις τρύπες γυαλίζει ο δρόμος.
0: Και όσο και να αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο, δεν μειώνονται τα τροχαία. Δεν φταίνε δηλαδή μόνο ότι είναι ο νόμος χαλαρός, οπότε άλλο σκέφτεται, εντάξει, δεν θα πάθω και τίποτα, σπανατεακάρω. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν λειτουργεί αποφευκτικά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια μπορούσες να πατήσεις κάποιον με το αυτοκίνητό σου και να σου βγει μια φυλάκιση 1-2 έτη. Έτσι,
0: ναι,
1: το
0: λόγω
1: πολύ
0: της αμελίας. Okay. Και σίγουρα κάποια πράγματα όπως το αλκοόλ και τα λοιπά είναι απαγορευτικά. Αλλά φαίνεται ότι τα νούμερα δεν μειώνονται, εν πάση περιπτώσει, παρά τα μέτρα τα ποινικά. Δηλαδή δεν φτάνει, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε πιο αυστηρό τον νόμο και τελειώσαμε.
1: Τι
0: δεν
1: θα
0: είναι
1: κάνει,
0: τόσο απλό.
1: Έτσι.
0: Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει οδική παιδεία, θέλει καλύτερους δρόμους, θέλει καλύτερες συγκοινωνίες. Να δούμε τα επικίνδυνα σημεία, να τα φτιάξουμε σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις. Ο κάθε Δήμος ξέρει που γίνεται οχεία.
1: Πολύ σωστά.
0: Απλά
1: πράγματα. Μα πολύ σωστά έκατσε και αυτός ο νομοθέτης. Μα είναι δυνατόν να απευθυνόμαστε στον νομοθέτη, ενώ θέλουμε κάποιον να πράξει άμεσα? Η παιδεία, η οδηγική μας πρέπει να αλλάξει, ναι, και να εξυγχρονιστεί.
0: Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς ομιγέννητο, ακολουθούμε τον νόμο. Περάττουμε τα σύνομα. Αν κάποιος τερματιστεί, δεν το συζητώ. Το πρώτο που κάνουμε να φωνάζουμε στενοφόρο, ενημερώνουμε την τροχέα. Και μετά κοιτάμε και τι θα γίνει με τον ασφαλιστή μας και τον δικηγόρο μας. Γιατί...
1: Πάρτε το δικηγόρο πρώτα.
0: Ναι.
1: Πετάχτηκα. Πάρτε το δικηγόρο σας πρώτα.
0: Δικηγόρο πρώτα, φυσικά.
1: Είτε αλλά... το ασθενοφόρο καλύτερα πάρτε πρώτα.
0: Προφανώς το ασθενοφόρο πρώτα και αστυνομία επίσης. Γιατί μην ξεχνάμε για κάποια αδικήματα που γίνονται με έκθεση. Εκεί είναι 10 φορές χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή το να χτυπήσεις και να φύγεις. Η έκθεση δηλαδή, αν μη τι άλλο, είναι ένα ποινικό αδίκημα βαρύτατο, πολύ πιο σοβαρό από το να χτυπήσεις. Γιατί το κάνεις με δόλο, αφήνεις τον άλλο να βοηθεί και φεύγεις. Εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να πεις και κανείς μα κανείς να καταλάβει γιατί έγινε.
1: Στην Ελλάδα έχουμε θανατηφόρα.
0: Στοιχεία της Ελστάτ θα δώσουμε, για το 2025, όπου έχουμε 517 θανάτους. Αυτό είναι για το 24 όμως συγκεκριμένο πίνακα που βλέπουμε. 517 θανάτους και έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους επομένως να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, στην Ελλάδα μόνο έτσι. Είμαστε πολύ χαμηλά και παραμένουμε στην κατάταξη οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις χώρες στον πάτο, στην ασφάλεια. Και έχουμε και δυσανάλογα ποσοστά στους νέους 18-24 ετών, που πραγματικά και αυτό είναι στενάχωρο. Είχαμε στα τροχαία, στα στατιστικά, που τη Ελστάτ για το 24 έβγαλε τα στατιστικά αυτά. Δείχνουν ότι πολύ συχνά τα τροχαία έχουν να κάνουν με μηχανές χωρίς κράνος. Και αυτό θλιβερό σημείο.
1: Και με νεαρές ηλικίες.
0: Νεαρές ηλικίες με τοπικές συγκρούσεις σε επαρχιακούς δρόμους, παρασύσεις πεζών, νυχτερινά δυστυχήματα μετά από διασκέδαση. Επομένως, βλέπουμε εδώ μεταξύ άλλων και τους επαρχιακούς δρόμους πόσο επικίνδυνοι είναι. Και πώς.
1: Μα αυτό είναι το.
0: Ξέρουν, δηλαδή σε κάθε μέρος οι κάτοικοι ξέρουν ποιοι δρόμοι είναι επικίνδυνοι κτλ. Παρ' όλα αυτά, απλά μένει έτσι το πράγμα.
1: Πιο...
0: Δεν δίνεται προτεραιότητα σε αυτό. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν πεθαίνουμε εύκολα σήμερα που είμαστε εν ειρήνη σε τόσο μεγάλους αριθμούς όσο από τα τροχαία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά στις επαρχίες, τα τροχιά που μας έχουν έρθει είναι τραγικά και πάρα πολύ δύσκολα και έχουν κοινό παρονομαστεί το θάνατο.
0: Να.
1: Κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και τι σκέφτεται η κυβέρνηση? Να πάμε να αυστηροποιήσουμε τους νόμους. Μα καλά, είναι δυνατόν να μην κάνει ένα ειδικό μάθημα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο σχολείο, να ξέρει πότε να σταματάει, πότε να ξεκινάει ο άλλος, τι να προσέξει? Τα περισσότερα επίσης αυτοκίνητα δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους ότι πρέπει να τα κάνουν σχολαστικά σέρβις. Είναι αμέλεια εάν εκεί που οδηγάς ξαφνικά να πάθει μια βλάβη το αυτοκίνητό σου, να γεμίσεις λάδια ή οτιδήποτε υγρά στον δρόμο, να τα πατήσει κάποιος άλλος και να πέσει.
0: Έτσι.
1: Είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα αυτοκίνητά τους. Αλλά τι να εδώ οι δρόμοι, έτσι. Μιλάμε, πληρώνουμε τεράστια τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνουμε πάρα πολλούς μεγάλους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων σε μια χώρα που δεν έχει οδικό δίκτυο για να μπορέσει να υποστηρίξει και ταχύτητες. Υποχρεωτικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας το όριο είναι 30, σε άλλα μέρη είναι 20. Σε άλλα μέρη, βγαίνοντας λίγο πιο έξω από τα κεντρικά, είναι 50.
0: Και ότι η παράση πεζών, για παράδειγμα, είναι ψηλά στατιστικά, δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι το δικό δίκτυο σε πολλά σημεία και μέσα στις πόλεις. Φυσικά και μέσα στις πόλεις κυρίως συμβαίνουν αυτά. Θέλει λοιπόν ολόκληρη μελέτη.
1: Και πάλι, αν είστε θύμα σε τέτοιο τροχαίο, αμέσως να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Το δικηγορικό γραφείο, κύριε Θωμά, καλοκαίρι κατευθείαν, μπαπ, και θα τα βελτιώσετε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήδη τους προσέχουμε τους ανθρώπους από τα ταλαιονία, από τις δυσκολίες, από τα πρόστιμα. Και στα τροχαία.
0: Ναι. Αλλάζουμε λίγο θέμα. Συνδεόμαστε πάλι με προηγούμενη θεματολογία για να πούμε μετά σε καινούργια. Χρηματοοικονομικές απάτες για δικτυακές έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και συγκεκριμένα έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, από 21 Μαΐου του 26 συγκεκριμένο, 29 ενός καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμμετέχει και εκπιζώ η ελληνική αυτή οργάνωση καταναλωτών, υπέβαλαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά Meta, Facebook δηλαδή, TikTok και Google, για το γεγονός ότι έχουν αποτύχει να αποτρέψουν την αύξηση των ψευδών διαφημίσεων που σχετίζονται με οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα, απαγορευμένες υπηρεσίες σε πλατφόρμες τους. Το συζητούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το γεγονός ότι μέσω από το Facebook, Google και TikTok και όλα αυτά γίνονται περισσότερες απάτες και δεν έχεις πολλά περιθώρια, δηλαδή η πλατφόρμα δεν σε προστατεύει επαρκώς. Δεν σε προστατεύει. Έχονται μηνύματα, ένα σωρό μηνύματα, είναι με link όλα με απάτες. Και εμείς που να είμαστε detective, να δούμε τώρα εδώ πώς θα αποφύγουμε το να μας κλέψουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Ευρήματα μεγάλης κλίμακας λοιπόν έρευνας διεξήχθη από τη χρονική περίοδο από τον Δεκέμβριο του 25 στο Μάρτιο του 26 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και διαπιστώθηκε ότι περίπου 900 διαφημίσεις παραβίασαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 900. Οι πλατφόρμες από αυτές αφαίρεσαν μόνο το 27% με βάση αναφορές που έλαβαν, ενώ το 52% παρέμενε ενεργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για το 27% οι διαφημίσεις γίνανε αναφορές, πώς γίνονται μέσα στις πλατφόρμες, ότι πρόκειται για spam κτλ. Και έπεσαν. Δηλαδή πόσες? Μία στις τρεις. Τι μία στις τρεις, λιγότερο. Μία στις τέσσερις. Οι τρεις στις τέσσερις παρέμειναν ενεργές και να πέφτουν τα θύματα πάνω. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκατοντάδες διαφημίσεις οικονομικής απάτησης εξακολουθούν να είναι ενεργές και περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές κάθε μήνα, 200 εκατομμύρια, πέφτουν θύματα με κίνδυνο απώλειες και ζημιές. Είναι το 300 εκατομμύρια είναι αυτοί στους οποίους έχουν εκτεθεί στις διαφημίσεις, δεν σημαίνει ότι είναι όλα θύματα, αλλά έχουν δει τη διαφήμιση.
1: Έχουν πατήσει το κλικ.
0: Ή μπορεί να τους εμφανίστηκε και να μην το πάτησαν τελικά. Και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτά τα νούμερα, έτσι. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά δείχνουν ότι οι πλατφόρμες δεν χειρίζονται τις διαδικτυακές απάτες με ικανοποιητικό τρόπο. Και εδώ υπενθυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει εύκολα τις πλατφόρμες. Πρέπει οι πλατφόρμες να ελέγχουν τις καταγγελίες, δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν...
1: Να ελέγχουν, είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν ποιος διαφημίζει και τι ακριβώς διαφημίζει. Είναι δυνατόν η ίδια η πλατφόρμα να σε ανεβάζει μια διαφήμιση η οποία προκαλεί κακό και είναι προϊόν απάτης? Άρα είναι συνεργάτες, άρα είναι μήπως καμιά οργάνωση.
0: Δεν μπορούμε μετά να κάνουμε αγωγή αποζημίωση αν έχουμε εξαπατηθεί από τέτοια διαφήμιση? Φυσικά και μπορούμε.
1: Κατευθείαν στη διαφήμιση και στον ιστότοπο.
0: Στη Meta, στο Google, όποιος είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα. Οι καταναλωτές λοιπόν, συνεχίζει έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, των καταναλωτές, είτε παρακολουθούν βίντεο, ακολουθούν φίλους, διαβάζουν ειδήσεις κτλ., εκτίθενται σε πιο εξελιγμένα συστήματα απάτης. Το 2024 μόνο, οι καταναλωτές υπέστησαν οικονομικές απώλειες έως και 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μα καλά, τόσο μεγάλο...
0: Τόσο μεγάλο νούμερο. Τι λέει ο νόμος τώρα?
1: Προκαλεί... Μα πώς δεν υπάρχει μια ειδική κυβερνοασφάλεια για να τα μπλοκάρει όλα αυτά?
0: Ναι, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι υπάρχει λοιπόν? Υπάρχει μια πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράξη για ψηφιακές υπηρεσίες είναι γνωστή. Εκεί λέει τι πρέπει να κάνουν οι πλατφόρμες, δηλαδή νομοθεσία υπάρχει. Διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα, λέει η πράξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό του παράνομου περιεχομένου και να τηρούν κανόνες διαφάνειας για διαφημίσεις, διαφημιζόμενους κλπ. Και να παρέχουν εργαλεία στους χρήστες για αναφορά παράνομου περιεχομένου και να αφαιρούν το περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή, να μπορούμε εμείς να καταγγέλουμε και να αφαιρούν το περιεχόμενο. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν μηχανισμούς κατά πολέμηση των ψευδών διαφημίσεων και μείωση κινδύνων κτλ. Αλλά η έρευνα αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστό των ελέγχων μεταξύ αυτών που ισχυρίζονται ότι έχουν προβεί πλατφόρμες και της πραγματικότητας. Δηλαδή, τα ποσοστά που λένε ότι έλεγξαν οι πλατφόρμες είναι ψευδή. Στην πραγματικότητα, η έλεγχη είναι πολύ λιγότερη. Έχει αποδειχθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όχι μόνο έχουν αποτύχει να αφαιρέσουν ψευδείς διαφημίσεις, αλλά πράττουν ελάχιστα όταν ενημερώνονται για τις απάντες. Και αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ ως χρήστης, δηλαδή κάνω σε αναφορά και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όσες και αναφορές να κάνουμε, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και επανέλεγχος και επανέλεγχος για να κατέβει κάτι.
0: Για τις απάτες λέμε τώρα, είναι δυνατόν. Οπότε ενός καταναλωτών έχουν έτσι υποβάλει τα παράπονά τους με βάση αυτή την έρευνα για να επιβληθούν πρόστιμα στις εταιρείες αυτές. Και υπενθυμίζω εδώ και το εξής, ότι τα πρόστιμα σε Google, Meta και τα λοιπά κάθε φορά που επιβάλλονται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πολλές φορές μεγάλα πρόστιμα, σηκώνουν θύελλα διπλωματικών εντάσσεων με τη ΣΥΠΑ. Γιατί παραπονιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατά κάποιον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, τιμωρούμε τις εταιρείες αυτές. Γιατί αυτοί δεν έχουν τέτοια νομοθεσία. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τόσο αυστηρή εποπτεία, είναι ό,τι να είναι σε αυτά κομμάτια. Οπότε δημιουργεί και διπλωματικό ζήτημα και ο λόγος που έχουν λίγο σταματήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέζει τόσο επί Τραμπ είναι ακριβώς επειδή βάλανε μια κόκκινη γραμμή και είπανε φτάνει.
1: Αυτές οι τεράστιες εταιρείες που των μέσων μαζικής, πώς να το πω,
0: επικοινωνίας,
1: κοινωνικής δικτύωσης είναι για πάρα πολλές, έχουν και άλλες ευθύνες, όπως και για τον εθισμό, όπως και για την προώθηση προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους ή από κοινούς χρήστες. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι τη στιγμή που ανεβάζουμε ένα βίντεο, μια φωτογραφία ή τα προσωπικά μας στοιχεία σε ένα ηλεκτρονικό ιστότοπο. Είμαστε εκτεθειμένοι στο να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας ή και σε εμάς τους ίδιους και να μας προσπαθήσει να μας δημιουργήσει κακό. Να μας πάρει χρήματα μέσα από την ίδια την τράπεζα. Έλα όμως θα προλάβεις να κάνεις screenshot για να το αποδείξει μετά αυτό το περιστατικό απάτης που έπαθες και να το στείλουμε στην ηλεκτρονική.
0: Πολλά πρέπει να γίνουν. Τέλος πάντων, εγώ εξέθεσα και ένα την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στοιχεία που δείχνουν πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και άλλα θέματα πολλά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα όμως για να έχουμε το χρόνο έτσι να αναπτύξουμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης στα FM. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος νομικός, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε πριν μπούμε και σε άλλα θέματα, έτσι κάποια, αν και συνήθως δεν βλέπω μεμονωμένα πορείες και τα λοιπά, αλλά έχει ενδιαφέρον κάτι, μια ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος ακροατής μας δέχεται πιέσεις τηλεφωνικές και από μια διαφημιστική εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πολλές φορές στη βούλησή του να μην τις δέχεται αυτές τις εκκλήσεις. Και τον ενοχλούν, τον καλούν όλη μέρα για διαφημιστικούς σκοπούς. Τον καλούν λοιπόν, δεν κοιμάται, στην εργασία του τον καλούν, τον ξυπνά το βράδυ και έχει ταραχθεί πολύ λοιπόν και θέλει να ασκήσει, αγωγή, να ζήσει αποζημίωση.
5: Και σε παίρνουν και τις χειρότερες ώρες, τις ώρες που είσαι πραγματικά παράγεις έργο. Οι ώρες αυτές που σε παίρνουν έχουν τρομερό αντίκτυπο αυτές οι κλήσεις στην ψυχοσύνθεση του ενός ανθρώπου. Κάθε μέρα μπορεί να είναι 3, 5, 10 φορές.
4: Ναι, και σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, λίγο διαφορετικό, ας πούμε, και για τις πρακτικές πώς μπορεί να λειτουργούν, που να παραβαίνουν τα εσκαμμένα ή τα νόμιμα και να καλούν πολλές φορές, να καλούν συνεργασία, να καλούν ακατάλληλες ώρες κτλ. Ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ έχεις δηλώσει ότι δεν θέλεις, ή να καλούν για το δάνειό σου ενώ το πληρώνεις κανονικά, ή για οποιοδήποτε λόγο να σε ενοχλούν παράνομα. Μπορείς λοιπόν να απευθυνθείς στα δικαστήρια να ζητήσεις αποζημίωση.
5: Και βέβαια μπορούμε να απευθυνθούμε. Κατευθείαν καταρχήν καλούμε την εταιρεία που έχουμε, την τηλεφωνική, και αναφέρουμε ότι θα θέλαμε, παρακαλούμε να προστατευτούμε και να κάνουμε τη διαδικασία έτσι ώστε να ηχογραφείται οι κλήσεις που έχουμε στο κινητό μας. Κάθε φορά οπότε που θα μας καλεί ο ανεπιθύμητος, ο άγνωστος, ούτε καν που ξέρω ποιος με πήρε τηλέφωνο 12:40. 12:40 το πρωί είναι δυνατόν κάποιος να καλεί και να ζητάει από
4: ανθρώπους χρήματα. Να ξυπνάει το παιδί σου να κλαίει, αν το ξανακοιμήσει μετά.
5: Να μας κάνει και καμιά παλινδρόμηση εκεί πέρα και να ξαναέχουμε να σκουπίζουμε.
4: Γίνεται επομένως. Το θέμα είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά. Οι αγωγές αποζημίωση, κάτι που πρέπει να καταλάβουν ότι η στοιχειοθέτησή τους είναι το Α και το Ω και απαιτεί πολλή δουλειά από πίσω. Δεν είναι καθόλου απλό. Δηλαδή, εν προκειμένου συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει καταρχήν να συλλέξουμε τα στοιχεία. Τι στοιχεία να συλλέξουμε? Την καταγραφή των κλήσεων, okay. Το γεγονός ότι εξέφρασα τη βούλησή μου ότι δεν θέλω άλλο διαφημιστικούς λόγους. Να ζητήσω τις ηχογραφημένες κλήσεις, εφόσον υπάρχουν. Έχω δικαίωμα να τα ζητάω. Εφόσον σου λέει κανείς, κάποιος στο τηλέφωνο, η κλήση σου, η κλήση μας, ηχογραφείται κτλ., έχω δικαίωμα να ζητήσω αντίγραφο. Πρέπει επίσης να σιωθετήσω τη ζημία. Δηλαδή, να βάλω μάρτυρες αργότερα να πούνε.
5: Δεν θα βάλουμε μάρτυρες. Όλοι οι μάρτυρες αυτοί Έρχονται με την οικειοθέλειά τους. Έρχονται ήδη και σου λένε: Πω, μου φαίνεσαι ότι έχεις διαφυγόντα κέρδη, ρε εσύ. Είναι από τις
4: κλήσεις. Μου φαίνεσαι.
5: Με πήρε τηλέφωνο αυτός για το δάνειο, με πήρε για τη ΔΕΗ.
4: Στεναχωρημένος. Λοιπόν, να αποδείξουμε την ηθική βλάβη, να συλλέξουμε στοιχεία, να κάνουμε κάποια καταγγελία κάπου, ίσως ενδεχομένως σε κάποια γενική γραμματεία εμπόριο, γενική γραμματεία καταναλωτή, να έχουμε και την καταγγελία, να έχουμε την απάντηση καταγγελίας. Ένα σωρό πράγματα. Και μόλις φτάσουμε και συλλέξουμε τα αποδεικτικά, πάμε στο άλλο δύσκολο κομμάτι. Πώς αναζητήσουμε ηθική βλάβη? Ωραία, στεναχωρήθηκες. Πώς θα τα αποδείξεις? Δηλαδή, δεν φτάνει να πει κανείς στο δικαστήριο στεναχωρήθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
5: Στεναχωρήθηκα και ξεκίνησα να πηγαίνω σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο. Έπρεπε να κάνω κάποιες επιπλέον τοποθετήσεις, βελονισμό, ηχοθεραπεία, να κάνω κάποιες γαστρονομικές επενδύσεις.
4: Ηχοθεραπεία.
5: Ηχοθεραπεία. Αυτό είναι από τα πιο. Αυτό είναι πανδύσκολο να το πετύχεις. Εννοείται. Πήγαινε σε ένα απομονωμένο ήχο και από το πάλετε ένα μέταλλο το οποίο σου δημιουργεί και ξεχνάς το στρες, αν καταφέρουν ποτέ και στο
4: δεν παιδί. Το ήξερα, θα το συζητήσω μετά την εκπομπή να μου πεις. Πάντως, αυτό που θέλουμε να πούμε λίγα λόγια είναι ότι είναι δύσκολο και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις πολλές και όμως χειριστεί φυσικά και τες, που πραγματικά το στρες είναι τόσο έντονο, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα υγείας, θα έχει την καρδιά του και να τον παίρνουμε στη νύχτα και να πραγματικά να αποκτά ταχυπαλμία και χίλια δυο, να αναγκάζεται ακόμα και να πάει στο γιατρό του. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει, και είναι πραγματικά αυτά, κρίσης άγχους, πανικού, γιατί του λένε θα σε πάμε το σπίτι, θα σε κάνουμε αυτό, θα σε κάνουμε εκείνο, και να αναγκαστεί να πάει σε ειδικό, να πάει αγωγή κτλ. Πολλά μπορεί να γίνουν, πολλά μπορεί να συμβούν, πρέπει να τα αποδείξουμε. Και πάλι λοιπόν, αφού στοιχειοθετηθεί αυτή όλη η αγωγή και αυτή ακριβώς όπως πρέπει να γίνει, με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, πλήρως ορισμένη, για τα δικαστήρια δεν αστειεύονται με τα όριστο, και αποδεδειγμένη με όλα τα στοιχεία, να κατατεθεί και να ακολουθεί στο δρόμο της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο που θα πω για αυτές τις αγωγές αποζημίωσης είναι ότι φυσικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Η κάθε περίπτωση έχει άλλα ποσά για να ζητήσει κανείς, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στην ελληνική πραγματικότητα. Τα ποσά που δίνουν τα δικαστήρια δεν είναι αυτά που βλέπουμε και ακούμε να συμβαίνουν στην Αμερική, είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερα.
5: Επομένως, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά, εντάξει.
4: Είναι κάτι στο οποίο δεν μπαίνει κάποιος εύκολα στη διαδικασία, εκτός αν ή θέλει να το κάνει για δικαίωση ηθική ή γιατί πράγματα έχει μεγάλη ζημιά.
5: Έχουν επιτυχία όμως αρκετές αγωγές.
4: Έχουν επιτυχία.
5: Σε αυτό το...
4: Φυσικά και έχουν επιτυχία. Απλά θέλει πολλή δουλειά από πίσω.
5: Θέλει πολλή δουλειά.
4: Και καταγγελίες. Ίσως ενδεχομένως καταγγελίες. Υπάρχει και μια Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το ξαναπώ και στον αέρα. Γενική Γραμματεία Εμπορίου δέχεται καταγγελίες και για ασπεκτικές συμπεριφορές, κακόπιση, καταχρηστικές κτλ. Και για όποιον δυσκολεύεται με τα ηλεκτρονικά, γιατί πραγματικά έχουν κάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα δύσκολο, υπάρχει και μια γραμμή, το 1520. Ένα τετραψήφιο λοιπόν για καταγγελίες, για παράνομες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές πρακτικών κτλ. Να μπορεί ένας πολίτης να απευθυνθεί εκεί σε πρώτη φάση, έστω για να.
5: Και αυτή την καταγγελία. Και αυτή την καταγγελία τη θέλουμε. Ναι, για να τη βάλουμε μέσα στην αγωγή.
4: Και χίλια δυο, όχι μόνο αυτό. Σύνθετες είναι οι αστικές δίκες.
5: Δεν ξέρουν πώς να θωρακιστούν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι πέφτουν. Θύματα από τέτοιες κακόβουλες κλήσεις. Θα έπρεπε κάπως να προστατευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Εδώ μπορεί και η κλήση να γίνεται από κάποιο φαντ, από το εξωτερικό. Ή και να προσποιηθούν ότι είναι κάποιος και ποιος άλλος. Κάθε φορά που δέχεις τέτοια κλήση πρέπει να καταγράφεται και να κάνουμε τα νόμιμα σε... Υπάρχει το ποσοστό της πετυχημένης αποζημίωσης, απλά συνήθως θέλει αρκετή δουλειά για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
4: Ναι.
5: Πολλοί ακριβώς προσπαθούν και το κάνουν αυτό πλέον, έχουν εμπουκτήσει. Δεν μιλάμε για κλήσεις που να είναι μίας εβδομάδας ή ενός εξαμήνου. Μιλάμε για πολυετές κλήσεις. Αρκετά χρόνια να σε καλούν, να προσπαθούν να σε βρουν, να σου ζητάνε στοιχεία, να σου μιλάνε κιόλας άσχημα, έτσι, γιατί υπάρχει διαφορά σε κάθε κλίση. Μπορεί ο άλλος να σε βρει. Με πήρε το τηλέφωνό μου και με έβρισε. Με συκοφάντης μου χάλασε όλη την ημέρα. Τώρα θα το καταγράψω και θα σε καταγγείλω. Όχι, θα το καταγράψω. Αφού ήδη έχω κάνει την καταγγελία στον αρμόδιο πάροχό μου, δεν δέχομαι διαφημίσεις. Τότε μπορώ να ζητήσω και μια αποζημίωση. Έτσι,
4: και ένα δηλώσει στον πάγο, δύο έχουμε διαφημίσεις και με πολλούς τρόπους μπορεί να σου διαφήμιση. Καταρχήν σε καλούν ένα σωρό εταιρείες από ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μέσω email ακόμα. Έχονται συνεχώς μηνύματα διαφημιστικά και έχεις δικαίωμα να πατήσεις απεγγραφή.
5: Όχι, εντάξει.
4: Να απεγγραφείς.
5: Εγώ δεν πατάω τίποτα πλέον, έχει γεμίσει.
4: Ναι, και γεμίσει,
5: έχει γεμίσει το email.
4: Δεν έχει χώρο.
5: Μα δεν έχει χώρο, σου στέλνουν συνεχόμενα το
4: φίλο.
5: Το ξέρετε ότι δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ να διαγραφεί. Σου στέλνουν.
4: Έχει απεγγραφή. Σε όλα τα mail γράφει απεγγραφή. Πατάς απεγγραφή λοιπόν, απεγγραφή και σταματάς να λαμβάνεις μηνύματα.
5: Είναι και κάποια mail που πάλι δεν έχουν απεγγραφή. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν έχουν. θα σου τα δείξω. Αυτά είναι απίστευτα.
4: Πραγματικά,
5: τα οποία συνεχίζουν οι ΣΑΗ.
4: ΣΑΗ δεν σταματάει ποτέ. Πραγματικά το σκέφτομαι στο mail μου πρέπει να έχω κάποια τέτοια. Απεγγραφή, ναι, απεγγραφή.
5: Λέει μετά μπες στον ιστότοπο. Εντάξει, και μετά θέλει να δώσω το email μου και τα προσωπικά μου στοιχεία.
4: Στην Amazon μπήκες και εσύ, εδώ πρέπει να έχει συνδεμένο λογαριασμό αυτό. Κανονικά θα έπρεπε απεγγραφή να βγαίνει όμως.
5: Μα το ξέρω αυτό, μόλις σου έδειξα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και το ακούσαν οι ακροατές ότι δεν μπορείς με την απεγγραφή να
4: γλιτώσεις.
5: Ακούς τα ακροατές μου μόλις τώρα έγινε.
4: Έχεις κάνει εγγραφή κάποια στιγμή όταν είσαι 10 χρονών, αγόρασες κάτι. Και συνεχίζουν επί 20 χρόνια, βλέπεις κάθε μέρα στο κινητό σου να έχετε το ίδιο mail.
5: Εδώ τώρα μόλις τώρα είδες, μου λέει
4: δεν
5: απεγγραφή.
4: Μπορείς χωρίς αυτό.
5: Δεν μπορείς. Θα νιώθεις μόνος σου.
4: Ναι, ναι.
5: Μου ζητάει απεγγραφή και μου λέει στείλτε μου το email σας και από κάτω το τηλέφωνό σας. Ναι. Και τους λόγους που θέλει να απεγγραφεί. Μα καλά είναι δυνατόν. Ζήτησα εγώ ποτέ να εγγραφώ. Σας ενημερώσαμε τώρα πιο θωρακισμένοι σε τέτοιες κλήσεις,
4: ναι,
5: σε τέτοιες
4: ναι,
5: επιθέσεις
4: ναι.
5: Ελεκτικές και είσαστε έτοιμοι. Οπότε. Θα φταίτε εσείς αν δεν κάνετε την άμυνά σας.
4: Πραγματικά, δηλαδή αυτό με τα διαφημιστικά τηλέφωνα και τα email δεν σταματάει. Και εντωμεταξύ τα λέμε όλα αυτά εμείς για προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να σε καλούν για μισούς σκοπούς κλπ. Εκλογές έρχονται. Εκεί τι γίνεται.
5: Θα μας πάρει τηλέφωνο. Διαφήμιση. Θα μας πάρουν τηλέφωνο όλοι τώρα.
4: Δεν γίνεται σπάνω τηλέφωνο. Πολιτική διαφήμιση βγαίνουν. Θα βγουν πάλι από την αρχή προστασίας δεδομένων κατευθυντήριες που απευθύνονται στα κόμματα, στους νομικούς τους αλλά και στους πολίτες κλπ. Και τις κατευθυντήριες στις τελευταίες εκλογές που βγήκαν με αποδέκτες στα κόμματα, μεταξύ άλλων έλεγαν ότι η πολιτική επικοινωνία για να γίνει θέλει συγκατάθεση. Δηλαδή, είμαι γραμμένο σε ένα κόμμα, έχω πάει σε ένα κόμμα και έχω γραφτεί. Μπορεί το κόμμα να μου στέλνει κανονικά, γιατί έχω επιλέξει εκεί όταν γράφτηκα, έχω υπογράψει ότι δέχομαι να λαμβάνω μηνύματα και κλήσεις. Okay. Αλλά άμα δεν έχω γραφτεί πουθενά, καμία σχέση με κανέναν δεν έχω. Και ξαφνικά ένας άγνωστος με καλεί και μου λέει ψήφισε εκείνον, ή με στέλνουν ένα mail, άσχετο, καλή ώρα. Επειδή έχουν πάρει από υπουργείο εξωτερικών τα τηλέφωνα και τα mail των αποδήμων, πού σε ποια χώρα ζούμε, απίστευτο. Και μου στέλνουν ενημερωτικό πολιτικό email, και αυτό δεν είναι νόμιμο.
5: Τίποτα δεν είναι νόμιμο σε όλα αυτά. Είναι παράνομες τακτικές τις οποίες τις κάνουν πολλοί υποψήφοι.
4: Παλιά γινόταν πολύ.
5: Της αντιπολίτευσης. Μα γιατί τώρα εσύ θεωρείς ότι δεν θα λάβεις.
4: Η κυβέρνηση είναι που έχει τις λίστες.
5: Πώς μου ξέφυγε αυτό και το είπα.
4: Δηλαδή.
5: Μόνο η κυβέρνηση το κάνει αυτό.
4: Όχι ότι και αντιπολίτευση μπορεί να βρει λίστες και τα λοιπά. Αλλά η κυβέρνηση έχει πρόσβαση στα πάντα.
5: Πώς η κυβέρνηση έχει πρόσβαση.
4: Είδαμε το Υπουργείο Εξωτερικών φύγανε σε μια βουλευτή της Δημοκρατίας που έγιναν αυτά και μπήκανε και πρόστιμα κτλ. Τα mail.
5: Μπήκανε
4: τα στοιχεία.
5: Μπήκανε πρόστιμα, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο το κόμμα. Το κόμμα εννοείς της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν τα πρόστιμα, όχι στην ίδια.
4: Μπήκαν και στην ίδια, μπήκαν και στο κόμμα και εκκρεμούν και αγωγές.
5: Μακάρι να δούμε. Θα δούμε κάποια δικαίωση, κάποια αλλαγή.
4: Τι αλλαγή να δούμε. Τα προσωπικά μας δεδομένα που έχει είτε το κράτος δεν προστατεύονται. Τώρα τι συζητάμε, λέει.
5: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
4: Και συζητάμε μετά αν η κλίση που θα δεχτώ και μια εταιρεία ενέργειας είναι νόμιμη ή όχι.
5: Και αν προστατευτούν, θα είναι για τους λάθος λόγους. Θα προστατευτούν και μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουμε σε επαφή μέχρι και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι που πλέον μπορεί να σου αρνηθούν και την δικογραφία. Να την παραλάβεις εάν δεν έχεις άμεσο και ένομο συμφέρον για να δεις ακριβώς τι συμβαίνει σε ένα ατύχημα, πόσο περισσότερο θα δυσκολέψει.
4: Ναι, έτσι
5: δεν το συζητάω.
4: Λοιπόν, δικό σου, έχουμε διάφορα αλλά όχι άπειρο χρόνο.
5: Όχι άπειρο χρόνο. Εννοείται, είμαστε περιορισμένοι. Ο χρόνος μας όλος αυτός
4: να περιοριστούμε σε λιγότερα ζητήματα από αυτά τα πολλά που έχουμε στην άκρη.
5: Να μιλήσουμε...
4: Να αφήσουμε τα πιο νομικά, λοιπόν, που έχω εδώ νομικές... τα αφήνουμε τα πολύ νομικά, πάμε σε κάτι πιο επικαιρότητας. Πάμε σε κάτι επικαιρότητας.
5: Σε επικαιρότητας, να πούμε, ας πούμε, για κάποιους... βασικά αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά μας με κάποιους μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν και να εγκλιματιστούν και έχουν διαφορετικά ηθή, έθιμα και ξεσπάνε με έναν περίεργο τρόπο όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, να πω.
4: Το ενδιαφέρον τους, χαζομάρες.
5: Στις γυναίκες, στους άντρες.
4: Πολλά περιστατικά. newzitiidisi.gr. Η είδηση είναι κατά κρυβολογία από το 26 Μαΐου του 26. Στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρο το περιστατικό. Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει, λέει 52χρονη, που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της. Μέσα στο μαγαζί της.
5: Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Εγώ που είμαι και στη νομική.
4: Πολλά περιστατικά. Δραματικές στιγμές εδώ έζησε μια 52χρονη γυναίκα όταν ένας 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο κατάστημά της και αφού της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου από το κινητό του. Την ακινητοποίησε, τη χτύπησε, την έριξε στο πάτωμα και την τραυμάτισαν και όλα αυτά γίνανε μεσημέρι. Μεσημέρι Τρίτης.
5: Ναι.
4: Το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα περιγράφει το τι συνέβη πραγματικά όλο αυτό. Ότι είχε και σουγιά, την απείλησε, την έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την χτύπησε, άρχισε να την πνίγει. Και ευτυχώς σε 6 λεπτά έφτασε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας. Του σταμάτησε, τον έβγαλε έξω στο μαγαζί. Και ευτυχώς έτυχε να είναι εκεί, γιατί διαφορετικά μπορεί αυτή η γυναίκα να μην ζούσε καν. Και εδώ τώρα πραγματικά ερωτηματικά πολλά.
5: Τραγικό περιστατικό. Αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να ξανασυνέλθει από αυτή την τρομερή επίθεση. Μπόσοι είναι που έχουν μείνει μάρκετ ή μικρές επιχειρήσεις, όπου καθένας μπαίνει μέσα και δημιουργεί αυτές τις άσχημες αισθήσεις.
4: Για την επίθεση σχηματίστηκε δικογραφία, πείμα δίωξης. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προφανώς πήγε να την πνίξει, προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, αφού την προσέβαλε με το βίντεο ερωτικού περιεχομένου κτλ. Επικίνδυνο σωματική βλάβη, γιατί τη χτύπησε άσχημα με κίνδυνο τη ζωή τη, και για παράβαση του νόμου περιόπλων, γιατί οπλοφορούσε. Όλα αυτά. Και ποιο είναι το πιο 38, ότι ο 25χρονος κρατείται στις φυλακές ήδη για ληστεία που διέπρεξε 5 μέρες μετά. Δηλαδή καταγγέλθηκε το γεγονός.
5: Εντάξει, μία ληστεία έχει.
4: Αυτός έκανε μία άλλη ληστεία.
5: Δεν έχει καμιά 50-60 ληστείες. Στις 30 ληστείες και επιθέσεις, εντάξει, σε μαζεύουνε, ναι, κάπως, σε περιορίζουν. Τώρα έχει κάνει μόνο μία. Μόνο μία. Πήγε, εξετάστηκε από έναν εισαγγελέα, τον είδε και είπε συνεχίστε έξω τη ζωή σας.
4: Ναι, όχι. Βασικά όταν έκανε τη ληστεία κρατήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν μία και δυο. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο κίνδυνο για την κοινωνία μας, διότι είναι κάτι εντελώς ξένο αυτό που ζούμε. Και το ερώτημα είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος, όποιος και να είναι, είχε νόμιμη άδεια να μένει εδώ. Αν ναι, ποιος του την έδωσε και γιατί και πώς. Τι είναι και αυτός, πρόσφυγας. Από την Αίγυπτο.
5: Για να μην γράφει τα στοιχεία του και να τα αναφέρει έτσι, σίγουρα θα είναι κάποιος ο οποίος έχει έρθει.
4: Ναι, δεύτερον, αν δεν έχει νόμιμα χαρτιά. Γιατί δεν απελάβνεται. Αυτό το εδώ, λόγω κακού ηγήματος, θα πρέπει να κάτσει να δικαστεί. Άρα θα κάτσουμε εδώ 1,5 χρόνο μέσα στη φυλακή να τον ελληνικό κράτος να επιμονίζεται όλο το κόστος για αυτό. Να δικαστεί και μετά, αν και εφόσον, όταν έρθει η ώρα του εφετείου, δημιουργηθεί μια απέλαση, αν και εφόσον, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή να απελαθεί.
5: Και μετά από 7 χρόνια που κάθεται μέσα στην φυλακή ή εκτός, δεν ξέρουμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Έτσι, δεν ξέρουμε
4: μπορεί να
5: αυτό.
4: Αυτός δεν μπορεί να μείνει εκτός.
5: Μακάρι δεν μπορεί υπάρχουν και.
4: Μιλάμε για τεταμένο περιστατικό, αλλά γενικότερα ερωτηματικά θέτουμε, διότι εδώ σκεφτείτε στην ίδια φυλακή που θα είναι ο συγκεκριμένος τώρα εδώ με αυτά τα στιγνά εγκλήματα, πόσο επικίνδυνος είναι, που μπορεί να μην έχει χατιά και τίποτα, θα μπει και ο.
5: Αυτό που χρωστά εφορία 130.000.
4: Που χρωστά εφορία 101.000 ευρώ.
5: Εντάξει, όλοι.
4: Και θα κάνουμε παρέα.
5: Όλοι μαζί.
4: Μαζί. Και είναι όλα τα ίδια και όμοια. Όλα ίσα και όμοια. Και κατά λοιπά, αυστηροποιούμε τους νόμους και τι καλά και τι ωραία. Εδώ τώρα τι να πεις, τι να κάνει αστυνομία καταρχήν. Οκ, okay, αστυνομία προφανώς πρέπει να φυλάει τους. Τι να κάνει, να κάτσει από κάθε μαγαζί να δει πότε θα μπει ο κάθε Αιγύπτιος. που τυχαία το Αίγυπτος.
5: Δεν ξεκινάει μόνο από την...
4: Δεν μας ενδιαφέρει την Αίγυπτος.
5: Δεν ξεκινάει μόνο από την εκτέλεση στο πόσο η αστυνομία είναι ενεργή, αλλά και από, και από την εισαγγελία, η οποία πέρασε ο άνθρωπος αυτός, δεν ελέγχθηκε, δεν είδαν αν πρέπει να μείνει εδώ ή να σηκωθεί να φύγει, να πάει πίσω από τον τόπο που ήρθε, και τον αφήσανε πάλι ελεύθερο εδώ πέρα. Αυτός τώρα όλο αυτό το έκανε με σκοπό να δείξει τι θέλει, να επιστρέψει πίσω ο άνθρωπος. Θέλει να επιστρέψει πίσω, έτσι, αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε τώρα μόλις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να είναι.
4: Καλά,
5: στα...
4: προφανώς όχι μόνο δεν μπορεί να εγκληματιστεί
5: στην Ελλάδα.
4: Εδώ μιλάμε για ένα κακοποιό στοιχείο που απλά κυκλοφορούσε έτσι και μπορεί, ποιος ξέρει τι χατιά θα είχε, αν είχε.
5: Αυτά εδώ τώρα που όλα έκανε στην οικογραφία θα πάνε στα αυτιά κάποιου εισαγγελία με σκοπό να πελαθεί αυτός να μην ξανάρθει εδώ πέρα.
4: Θα κακουγήματα. Τώρα είναι με παλιά κακουγήματα, θα κρατήσουν το δικάσουμε, να το δικάσουμε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Να μην χρειάζεται να δικάζουμε κακουγήματα από όλους αυτούς που δεν έχουν καν χατιά. Δηλαδή, εμείς γιατί να πρέπει να είμαστε θύματα. Κάτι, μια παρένθεση, επειδή διαβάζω μια είδηση πάλι στο news.gr και το είχαμε αναφέρει, για ότι διαγωνισμό για τις χίλιες κάμερες στους δρόμους μπαίνει φρένο, λέει η είδηση, και επανεκκίνηση, συγχωρείτε, με νέους όρους σχεδιάζεται Υπουργείο. Αυτό που λέγαμε για τις κάμερες στους δρόμους και τα λοιπά, φρένο τελικά στο διαγωνισμό, νέος διαγωνισμός, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στο ποιος θα πάει τι, από ό,τι φαίνεται.
5: Ναι, και αυτές τις κάμερες που τοποθετηθήκαν. Πόσες κάμερες έχουν τοποθετηθεί εδώ πέρα μέσα από αυτό το διαγωνισμό.
4: Είναι σαν γίνει αυτά τα...
5: Τι θα γίνει, θα δούμε, θα βρούνε και εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρουν, έχει αποζημιωθεί. Μπαίνοντας σε έναν διαγωνισμό υπάρχουν ένας δύο τρόποι πληρωμής. Παίρνεις μια προκαταβολή, μια ένα μέση και μια τέλος. Τώρα εδώ πέρα για τις ήδη υπάρχουσες δεν ξέρω εάν έχουν αποζημιωθεί οι τεχνικοί οι οποίοι έχουν κερδίσει στον πληστηριασμό αυτόν για να βάλουν αυτές τις κάμερες. Εντάξει.
4: Εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί πάλι έχουμε αυτό με τις κάμερες γίνει κωμωδία, αστείο. Είναι, δεν είναι, έχει, δεν έχει, και διαγωνισμοί αυτοί είναι περίεργοι. Τουλάχιστον περίεργοι.
5: Μπορεί κάτι να είδανε, να έχουν κάποια οικογενειακή σχέση ή κάποια εταιρική σχέση με κάποιον βουλευτή.
4: Πάμε σε άλλο θέμα που έχει επίσης 20 αντιδράσεις για τα ακίνητα. Μέσω ενός νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπονται δύο νέα τέλη, τα οποία θα εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Το αγαπημένο μας. Βάλτε στη ΔΕΗ τα πάντα. Ό,τι θέλετε, βάλτε το εκεί μέσα, να πληρώνουμε. Και οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 150 ευρώ το χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει ήδη σηκώσει τη δράση στο σχέδιο αυτό. Το πλαίσιο αναμένεται, εφόσον ψηφιστεί χωρίς αλλαγές, να δεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2027. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες και φορείς αγοράς ακινήτων, γιατί εισάγει δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Προσέξτε, τέλος τοπικής ανάπτυξης.
5: Ναι, δηλαδή, ναι.
4: Ναι, καταλάβατε τώρα που θα πάνε τα λεφτά αυτά. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί θέλουμε και να αναπτύξουμε και την περιφέρεια. Λοιπόν, τα δύο αυτά θα υπολογίζονται με βάση τα αγωνικά μέτρα της μη ζώνης και παλαιότερα του κινήτου και θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή, μας βάζουν νέα χαράτσια με λίγα λόγια.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Το 2026, ενώ υποτίθεται έχουμε περάσει τα μνημόνια, υποτίθεται έχουμε ανάψει και αυτά. Ξανά, στο λογαριασμό ρεύματος, φόρη πετρίτων. Ξανά. Πολύ καλά. Λοιπόν, το τέλος τοπικής ανάπτυξης έχετε να αντικαταστήσει το TAP. Το θυμάστε το TAP, τι περνούσαμε.
5: Καλά για να το πάρεις αυτό και θα είναι τώρα και προσαυξημένο.
4: Ωστόσο, οι συντελεστές είναι αυξημένοι. Δηλαδή δεν αντικαθιστά απλά το TAP, το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ήταν τέλος ακίνητης περιουσίας, αλλά αυξάνεται και ο συντελεστής. Δηλαδή διαμορφώνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλής, ενώ σήμερα είναι 0,25-0,35. Ενδεικτικό παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, να πω κιόλας. Πού είναι αυτό, λίφο.gr το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αλλά είναι και γενικά στο διαδίκτυο θα το
5: παντού
4: βρείτε.
5: Είναι, παντού είναι, παντού είναι. Όλοι έχουν ενημερωθεί με αυτό εδώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικό μέτρο στην Κυψέλη, λοιπόν, με τιμή ζώνης 1500 ευρώ τετραγωνικό, επιβαρύνεται ετησίως 45-105 ευρώ μόνο για το συγκεκριμένο τέλος, ανάλογα με τον συντελεστή. Έχουμε και σε άλλο τέλος. Έχουμε και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης τώρα. Πέρασαν από αυτό. Θα αποτελέσει, λέει, πηγή χρηματοδότηση για τις περιφέρειες. Δηλαδή, το πρόβλημα της περιφέρειας δεν είναι οι απευθείας αναθέσεις που μέχρι 30.000 ευρώ δίνουν έτσι τα λεφτά, τα πετάνε δεξιά-αριστερά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρόβλημα το ότι πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν και άλλο για να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις αυτό, τους κόβουν το αίμα.
5: Μέσα από την.
4: Τα έσοδα θα κατευθύνονται, λέει εδώ το σχέδιο νόμου, σε έργα υποδομής, αναπλάσεις κλπ. Οι συντελεστές, ναι, ο τέλος δεν υπήρχε αυτό. Συντελεστές από 0,15 έως 0,35. Επομένως, εδώ για το ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, μια απλώς επιβάρυνση είναι μεταξύ 22 και 52 ευρώ. Άρα, οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν 150 ευρώ το χρόνο για ένα διαμέρισμα αντίστοιχης αξίας. Τριπλάσια χρέωση σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα για το ΤΑΠ.
5: Πέφτω από τα σύννεφα.
4: Επίσης, άλλο ζήτημα που γενικά είναι ζήτημα αυτό, απλά δεν δίνουμε τόσο βάση. Τι γίνεται με τις μισθώσεις? Δηλαδή, εκεί τα τέλη εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Νοικιάζουμε, νοικιάζω σπίτια, νοικιάζω γραφεία, στα γραφεία μου κτλ. Εκεί πληρώνω και όλα αυτά τα πράγματα. Πληρώνω δηλαδή το τέλος ακίνητης περιουσίας σήμερα, μετά θα πληρώνω το τέλος όλα αυτά που βαρύνουν όμως τον ιδιοκτήτη. Επομένως, τι θα γίνει, το ενοικιαστής θα πληρώνει αυτό το τέλος, αλλά αυτό το τέλος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Και αυτό υπάρχει το πρόβλημα ήδη. Απλά στην πράξη τα πληρώνει ο ενοικιαστής αυτά. Συνήθως. Οπότε μετακυλίεται το βάρος από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.
5: Ποιος
4: σε ήδη ακριβά ενίκεια.
5: Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά, αυτό το καινούργιο το φόρο? Που, τι σκέψη είναι αυτή?
4: Ναι, έχει σηκώσει μεγάλες ενδιάσεις.
5: Τι πάνε να μιμηθούν?
4: Αποέτεινε το ρεπορτάζ βασικά το συγκεκριμένο να πω. Και διευκρινίζουμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
5: Μα εδώ δεν έχουμε.
4: Αλλά είναι δυνατόν.
5: Εδώ είναι όλα άναρχα. Πέφτουν μπαλκόνια σε κεφάλια. Και, και σκέφτονται αντί να σκεφτούν να μαζέψουν την πολυδομήνη Αθήνα, πάει και να χτίσει αυτά που είναι να γκρεμιστούν. Σκέφτονται να μας φορολογήσουν και άλλο τα κινητά. Όχι πως. Ναι. Δεν μιλάει κανένας που έχει ακίνητο, έτσι. Μάλλον, και με συγχωρείτε, μην νομίζετε ότι.
4: Αυτό εξηγούσε. Ο νοικιαστής θα επιβαρυνθεί στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να μην έχει κανένα κίνητο.
5: Θα το πληρώνει αυτός που είναι εκεί.
4: Α, η οικογένεια που έχει ένα ενίκιο και δεν έχει τίποτα, μια στέγη πάνω κεφάλι, πληρώνει ένα ενίκιο με 1.000 ζώα, αυτή θα το επιβαρυνθεί. Δεν το επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης κάτω από ένα κίνητο.
5: Λες και έχουμε την απόλυτη κοινωνία. Λες και ζούμε σε ένα απίστευτο πολυδομικό σύστημα με πισίνες. Να μας βάλει και έναν φόρο 3%, 0,3 και 0,7%.
4: Ναι. Απλά είναι όλο αυτό παράλογο. Δηλαδή, εκεί που μας γίνουν και μας λένε τι καλά πάνε τα πράγματα, ανάπτυξη κτλ., επιβάλλουν στους Έλληνες πολίτες συνεχώς χαράτσια. Για να αναπτυχθεί, λέει, η τοπική κοινότητα και η περιφέρεια, πρέπει να πληρώσουμε εμείς λογαριασμούς ρεύματος περισσότερο. Αυτή είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, μόνο με αυτόν τον τρόπο έχετε ανάπτυξη, με το να γίνεται και άλλη φοροεπιδρομή στα αδύναμα νοικοκυριά, γιατί αυτή η συγκεκριμένη φοροεπιδρομή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους αδύναμους. Σε αυτούς που τα 150 ευρώ που θα δώσουν παραπάνω τον ενοικιαστή ή τον ιδιοκτήτη θα τον πραγματικά θα τον επιβαρύνουν. Και είναι το ρεύμα. Πόσο δηλαδή πια?
5: Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να προστατέψει οι ανθρώπους στα μεσαία εισοδήματα και φαίνεται περίτρανα κάθε φορά με αυτές τις παράλογες νομολογίες που βγάζει. Μήπως αυξήθηκε καμιά δόση που δίνουν σε κανένα δάνειο και λένε να πώς θα τα μαζέψουμε, θα κάνουμε και αυτό εδώ τώρα το τουτουά. Ναι. Γιατί πώς θα το λένε, εμείς το λέγαμε ΤΑΠ, τώρα είναι ΤΑΦ, ΤΑΦ, ΑΛΦΑ. Ναι.
4: Το ΤΑΠ, τι περνούσαμε με αυτό το ΤΑΠ κάποια στιγμή?
5: Καλά τώρα θα...
4: Τι περνούσαμε για να κάνουμε συμβόλαιο που να πάμε βεβαίως okay, ΤΑΠ τώρα, και οι δήμοι κάναν μήνες.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάλι έτσι αργή, δεν έχει βελτιωθεί κάτι.
4: Αργή, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
5: Δεν είναι απαραίτητο για να γίνει το συμβόλαιο. Ναι, ο άλλος όμως θα πάρει το ακίνητο χωρίς να έχει πληρωθεί αυτός ο φόρος ο οποίος μεταβιβάζεται σε αυτόν που παίρνει το ακίνητο. Είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Με τους φόρους τους. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή για να τους πληρώνουμε αυτούς τους φόρους και να νιώθουμε άνετα να υπάρχει και μια βελτίωση. Και μία ασφάλεια και μία νοικοδόμηση και μία πολυοδομία δυναμική στη χώρα μας για να έστω να δικαιολογηθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γκρεμίζονται τα πάντα γύρω μας και να βάζουν και άλλους δύο φόρους καινούριους. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αλλά τι θα κάνουμε, δεν θα βγουν αυτά σε διαβούλευση? Ή έχουν ήδη βγει, έχει περάσει αυτή η διορία για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε από κάτω, να γράψουμε την παραγραφούλα μας? Ό,τι θέλουν δηλαδή, ότι βρίσκουν ευκαιρία για να μας χρεώνουν το χαράτσι τους.
4: Πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά αποφασίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο αντί να μειώσει τους φόρους πετρελαίου κτλ., να βάλει καινούριους.
5: Είναι πολύ δυναμική.
4: Έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και το ζήτημα των.
5: Να τραβάνε φόρους.
4: Των εκπρόθεσμων πληρωμής κτλ. Και αυτό έχει σηκώσει αντιδράσεις. Γιατί προβλέπεται, σου λέει, κάποια καλύτερη, μια μικρή έκπτωση αν πληρώνεις την ώρα σου. Και αν το αίμα το καθυστερείς μια-δυο μέρες, η επιβάρηση είναι τεράστια. Λες και πήρα δάνειο με τελό επιτόκιο, δεν ξέρω εγώ τι. Άσε που θα περνάνε και σε Μητρώα τώρα και απειλούν με διακοπές. Έχω δει περιπτώσεις από πελάτες μου μετά, που και αγωγή θα τους κάνουμε. Πραγματικά δηλαδή, εκεί θέλουν τα δικαστήρια, χρειάζονται και τις αγωγές. Που μια επιχείρηση να καθυστερεί για λίγο και να τους κλείνουν το ρεύμα.
5: Το κλείνουν το ρεύμα.
4: Κατευθείαν.
5: Το ρεύμα το κλείνει.
4: Κατευθείαν.
5: Στέλνουν, εξαρτάται τι, τι πάροχο έχεις. Είναι κάποιοι πάροχοι, άμα το αργήσεις ένα μήνα ή ένα δίμηνο, σου το έχει κλείσει το ρεύμα. Και πες ότι έχεις πάνω τον καταψύκτη σου, ο οποίος είναι γεμάτος μέσα με πάγο. Και γυρνάς το ακίνητό σου μετά από ένα-δύο μήνες που έχεις ξεχάσει να πληρώσεις και έχει γεμίσει νερό το διαμέρισμα. Και έχουν χαλάσει όλα τα πάντα μέσα στο ακίνητό σου. Τι κάνεις εκεί πέρα? Καταγράφεις το περιστατικό. Μπορείς και να καλέσεις την αστυνομία να έρθει και την υγρασία που έχει περάσει μέσα στα πλακάκια και τα πλακάκια όλα επιπλέον και γίνεται ένας χαμός και κάνεις μια αγωγή στον πάροχό σου. Όπως
4: αγωγή
5: ζητάς.
4: Στον πάροχο, Πάντως και η σύνδεση δεν είναι και το εύκολο πράγμα.
5: Μα η σύνδεση δεν υπάρχει πλέον. Για να έρθει η ΔΔΕ και για να έρθει η ΕΙΑΔ να σου βάλει ρολόγια για νερό και για ηλεκτρισμό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο. Θέμα το οποίο θα το πρέπει και να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Γιατί
4: λίγο περαιτέρω και το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι επιλογές έχει νομικές. Όμως έχουμε εξαντλήσει το χρόνο. Εγώ φταίω λίγο, παρασυρθήκαμε, δεν το ρυθμίσαμε καλά γιατί θέλαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές και για αυτό το θέμα. Αλλά θα επανέλθουμε, το κρατάμε. Το κρατάμε, πρόσκληση ανοιχτή και για την επόμενη φορά, κύριε Θωμαίδη.
5: Ευχαριστώ.
4: Καλώς ήρθατε μαζί στο μικρόφωνο. Μαζί μου Ιωάννης Θωμαίδης. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μας κρατήσατε παρέα. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδή.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι υγιή σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην υγεία. Την εκπομπή συντονίζω εγώ, Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης. Καλεσμένος συντονιστής μας είναι ο οτορινολαριγκολόγος Αθανάσιος Ελευθεράκης. Δεν τον βλέπουμε συχνά γιατί είναι πολύ έτσι απασχολημένος. 66 εκπομπές έχουμε φτάσει εδώ στον Focus FM. Ευχαριστούμε τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού για τη φιλοξενία της εκπομπής. Πριν σας παρουσιάσω τη σημερινή μας ομιλήτρια, να σας πω λίγο τα τηλέφωνα. Είναι το 6907-483 και 484 το Viber και 2310-500-676 ή 677, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα και να κάνετε ερωτήσεις στην καλεσμένη μας ομιλήτρια. Σήμερα λοιπόν μαζί μας είναι η κυρία Χρύσα Βαρδαξή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι οτορινολαριγκολόγος εδώ στη Θεσσαλονίκη, επικουρική επιμελήτρια στην οτορινολαριγκολογική κλινική, το είπα πολύ γρήγορα και πολύ καλά, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου. Και θα συζητήσουμε ένα θέμα αρκετά δύσκολο, το οποίο εμπλέκει το κάπνισμα, είναι το αγαπημένο μου θέμα αυτό, και αφορά τον καρκίνο του λάριγκα και όταν η βραχνάδα δεν πρέπει να αγνοείται. Ας πω δύο πραγματάκια όμως για την καλεσμένη μας ομιλήτρια. Κυρία Βαρδαξή, είπαμε, είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου, καθώς και ιδιωτεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει τελειώσει την ειδικότητά της στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη χειρουργική του θηροειδούς και των παρθυροειδών αδένων. Και το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται σε παθήσεις του τραχύλου και του θυροειδούς αδένα, καθώς και διαταραχές κατάπωσης και εμφωνητικών χορδών. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ας πούμε λίγο έτσι απλά πραγματάκια. Αρχικά να πούμε τι είναι ο λάριγκας και ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ανατομικής δομής.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαστε εδώ σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό κιόλας.
1: Βεβαίως. Να πούμε δύο λόγια για το λάριγκα, βεβαίως. Ο λάριγκας είναι ένα όργανο

0: καθώς ότι διευκολύνει τη διέλευση προς τον ισοφάγο και φυσικά προστατεύει τα πνευμόνια μας από τις τροφές.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι έχει πολλαπλές λειτουργίες και ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ποιότητα της ζωής μας.
1: Κατάλαβα.
0: Χωρίζεται σε τρία μέρη, ναι. Την γλωτίδα που αφορά τις φωνητικές χορδές.
1: Που με απλά λόγια η γλωτίδα είναι ένα καπάκι το οποίο κλείνει ουσιαστικά την τραχή. Όχι,
0: η γλωτίδα είναι,
1: ναι, μπράβο,
0: το καπάκι.
1: Έτσι, μπράβο,
0: η γλωτίδα,
1: ναι,
0: είναι το επίπεδο των φωνητικών χορδών.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Έχουμε το υπεργλωτιδικό επίπεδο που είναι από πάνω και, ναι, το υπογλωτιδικό επίπεδο που είναι από κάτω.
1: Πολύ σωστά. Τι είναι ο καρκίνος του Λάριγκα? Είναι καταρχάς είναι ένας καρκίνος ή είναι μια ομπρέλα καρκίνων που είναι κάτω από τον καρκίνο του Λάριγκα, όπως και σε άλλους καρκίνους, όπως τον καρκίνο του μαστού που αφορά εμάς τους γενικούς χειρουργούς?
0: Ο καρκίνος του Λάριγκα σαν έννοια είναι μια κακοήθεια, αλλά δεν είναι μία.
1: Έτσι,
0: είναι,
1: βέβαια, ναι,
0: πολλές μορφές. Mm. Φυσικά κάποιες είναι πιο συχνές, κάποιες είναι πιο σπάνιες.
1: Ναι.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρεται στο πλακώδες καρκίνωμα όταν μιλάμε για καρκίνο,
1: ναι,
0: δηλαδή ένα καρκίνο από πλακώδη κύτταρα του βλενογόνου.
1: Ναι.
0: Θα εμφανιστεί είτε στις φωνητικές χορδές που είπαμε είναι το γλωτιδικό επίπεδο,
1: ναι,
0: είτε πιο πάνω είτε πιο κάτω,
1: ναι,
0: και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να αλλάξουν τα συμπτώματα, μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση, η θεραπεία μας, η σταδιοποίηση, πολλά παίζουν ρόλο.
1: Είναι συχνός ο καρκίνος αυτός?
0: Στο σύνολο όλων των καρκίνων δεν είναι και ο πιο συχνός, είναι, ναι, από τους αρκετά σπάνιους, αλλά, ναι, στους καρκίνους κεφαλής και τραχύλου κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Ναι.
0: Αν εστιάσουμε δηλαδή στη δικιά μας ανατομική περιοχή.
1: Ναι. Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται συχνότερα, δηλαδή είναι και αφορά πιο πολύ μεγαλύτερες ηλικίες ή μικρότερες ή, και επίσης πιο πολύ εμφανίζεται σε άντρες ή γυναίκες?
0: Λοιπόν,
1: τι παρατηρείτε εσείς δηλαδή από τα περιστατικά σας, τουλάχιστον και από τις δημοσιευμένες μελέτες?
0: Ο καρκίνος του Λάριγκα αφορά μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες. Συνήθως, ναι, είναι ασθενείς άνω των 50 ετών.
1: Μάλιστα.
0: 50 με 70 θα έλεγα είναι οι ηλικίες όπου εμφανίζεται κατά πλειοψηφία και σίγουρα είναι πιο συχνός στους άντρες.
1: Και φυσικά να λειτουργεί η ηλικία θρηστικά και με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως το κάβρισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, σωστά?
0: Φυσικά, γιατί είναι και από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα προκαλέσουν την εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Οπότε, όσο πιο μεγάλη έκθεση, αθρηστικά τόσο και περισσότερες πιθανότητες.
1: Και χρήσα, είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε χώρες στις οποίες έχει μειωθεί το κάβρισμα, παρατηρείται μια έτσι σημαντική μείωση νέων περιστατικών καρκίνου του Λάριγκα. Οπότε νομίζω και με πρόληψη μπορεί να περιοριστούν τα περιστατικά, να μειωθούν τα περιστατικά έστω. Ναι. Τι συμπτώματα έχουμε? Βασικά να το πούμε, όχι, να πούμε πρώτα, που στο Λάριγκα, ποια είναι τα συχνότερα σημεία που εμφανίζεται στο Λάριγκα? Είναι...
0: Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, ο Λάριγκας έχει τρεις περιοχές.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με την περιοχή, ναι, αλλάζει. Και αλλάζουν και τα συμπτώματα, αλλά μιας και το ανέφερες, είπαμε θα το πούμε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τη συχνότητα, το πιο συχνό σημείο εντόπισης είναι όντως οι φωνητικές χορδές, δηλαδή το επίπεδο της γλωτίδας. Και μετά το υπεργλωτιδικό επίπεδο, τελευταίο το υπογλωτιδικό.
1: Κατάλαβα. Είπαμε, συναντάμε πιο συχνά το πλακώδες καρκίνωμα, δηλαδή ένα καρκίνωμα που προέρχεται από πλακώδη κύτταρα του βλενογόνου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καρκίνος του Λάριγκα είναι έτσι ιδιαίτερος και θα έλεγα και δύσκολος?
0: Γιατί όπως ξεκινήσαμε στην αρχή έχει πολλές λειτουργίες και οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής μας,
1: ναι,
0: που έχει να κάνει με τη φωνή μας, είναι, ναι, για πολλούς είναι ακόμα και εργαλείο δουλειάς, είναι ένα καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και όσον αφορά τη δεύτερη λειτουργία που αναφέραμε, την κατάποση, φυσικά και τίθεται θέμα ποιότητα ζωής, να έχουμε μια σωστή σύντηση. Και η αναπνοή δεν μπορούμε καθόλου να τη θεωρήσουμε λιγότερο σημαντική, το
1: έτσι,
0: να έχουμε εξασφαλισμένο, βατό, καλό αεραγωγό.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ κακό η αίσθηση το να μην μπορεί κάποιος να αναπνεύσει καλά. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η εγκαίρη διάγνωση σε αυτούς τους ασθενείς?
0: Διότι
1: και τελικά πόσο, και συγγνώμη σε διακόπτω,
0: ναι,
1: τελικά οι περισσότεροι πού θα διαγνωστούν, σε ποια στάδια θα διαγνωστούν, ναι, δηλαδή στατιστικά υπάρχει κάποιο?
0: Ναι, έχει παρατηρηθεί και όμως διαφορά.
1: Ναι.
0: Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική διότι όπως σε όλους τους καρκίνους, ναι, όσο

0: πιο έγκυρα, τόσο ναι. καλύτερη αντιμετώπιση μπορεί να ακολουθήσει, έτσι. Τόσο καλύτερη πρόγνωση μπορεί να έχει ένας ασθενής.
1: Όπως και σε όλες νομίζω τις νεοπλασίες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αν τις μπορέσουμε τις, και τις ανακαλύψουμε πρώιμα, θα σίγουρα
0: έχουμε
1: θα αλλάξει.
0: Έχουμε ένα καλύτερο προγνωστικό πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης για τον ασθενή μας.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα να πούμε λίγο για παράγοντες κινδύνου. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου? Και αυτό είναι το αγαπημένο μου θέμα εδώ πέρα.
0: Το αγαπημένο σου είναι το κάπνισμα?
1: Ναι, το λέω
0: γιατί
1: σε κάθε
0: εκπομπή.
1: Γιατί
0: το νούμερο ένα είναι αυτό.
1: Σε κάθε εκπομπή πραγματικά το λέω. Μην καπνίζετε. Όλες οι μελέτες αυτό λένε. Εδώ και ο Ιχολίτης μας καπνίζει και δεν μας ακούει.
0: Όλοι οι γιατροί το λέμε. Εννοείται.
1: Και κάποιοι καπνίζουν και... γιατροί, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι το κάπνισμα και φαντάζομαι και για άλλους καρκίνους, αλλά όσον αφορά τον δικό μας, έχει αποδειχτεί και ελπίζουμε, μακάρι και όσο μειώνεται η χρήση του καπνού, να μειώνονται και τα περιστατικά του καρκίνου, διότι είναι ένας από τους παράγοντες που θα βελτιώσει και τον ίδιο τον ασθενή, την ανταπόκριση του σε μια θεραπεία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Ξεκάθαρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Ακόμα και μετά τη διάγνωση, τη διακοπή του καπνίσματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Το αλκοόλ.
0: Το αλκοόλ επίσης παίζει ρόλο και μάλιστα η χρόνια έκθεση λειτουργεί και συσσωρευτικά.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να έχουν συσχετιστεί αλλά να μην έχει αποδεχτεί άμεσα κάποια σχέση αιτίου και αιτιατού.
1: Αιτιατού, ναι, έχει καλά το λες.
0: Έχει συσχετιστεί όμως και ο ιός HPV. Έχουν συσχετιστεί ουσίες τις οποίες μπορεί να εκτεθεί κάποιος από επαγγελματικό χώρο.
1: Ναι.
0: Και έχει συσχετιστεί επίσης και.
1: Συγγνώμη το που σε διακόπτω. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι μας ακούτε. Ναι, για τον επαγγελματικό χώρο, ναι. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς τεχνίτες, πάρα πολλούς εργάτες που ασχολούνται με εργασίες που παράγουν πάρα πολλά μικροσωματίδια, σκόνες ή χειρισμό επικίνδυνων υλικών. Σας παρακαλώ πολύ να φοράτε τις ειδικές μάσκες και ό,τι και όποιον άλλο προστατευτικό εξοπλισμό χρειάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να εκθέτετε τη ζωή σας σε τέτοιους κινδύνους. Και επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι δεν καπνίζω εγώ, αλλά άμα καπνίζει ο διπλανός μου στο σπίτι ή άμα καπνίζει εδώ ο Λεωνίδας ο Ιχολίτης μας και είμαστε στον ίδιο χώρο, καπνίζουμε παρέα. Απλά εγώ το λέω ότι δεν καπνίζω και όλα καλά, ας πούμε, και νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Αλλά πραγματικότητα είναι ότι και εγώ καπνίζω. Γαστροεσοφαγική και παλινδρόμηση συμβάλλει?
0: Ναι, ήταν το επόμενο που θα ανέφερα. Έχει, ναι. Δεν υπάρχει άμεση αποδεδειγμένη συσχέτιση. Υπάρχει όμως η υπόθεση της μεταπλασίας που μπορεί να προκαλέσει μια χρόνια έκθεση στα γαστρικά οξέα.
1: Στα γαστρικά έγκρα, ναι.
0: Ναι, τα οποία όταν γυρνάνε προς τα πάνω με την παλινδρόμηση ερεθίζουν τον λάριγκα και ο λάριγκας μας δεν είναι φτιαγμένος για να τα ανέχεται για πολύ.
1: Ουσιαστικά προκαλούν μια συνεχή φλεγμονή.
0: Οπότε ακριβώς αυτή η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε κύτταρα τα οποία κάθε άλλο παρά υγιή είναι.
1: Και έχει αποδειχτεί πλέον ότι η συστηματική φλεγμονή τοπικά οδηγεί σε τέτοια προβλήματα. Γενετική προδιάθεση, υπάρχει ρίσκος δηλαδή εγώ να έχω γενετική προδιάθεση, αν είχε ιστορικό κάποιος στην οικογένεια, πατέρας μου, μητέρα μου, περάσανε καρκίνο του λάριγκα, έχω γενετική προδιάθεση?
0: Δεν λειτουργεί ακριβώς ένα κληρονομικό μηχανισμό όπως σε άλλα χαρακτηριστικά μας,
1: ναι.
0: αλλά σίγουρα υπάρχει γενετική προδιάθεση σε κάποιους από εμάς και αυτό οδηγεί στο να αντιδρά διαφορετικά ο οργανισμός του καθενός μας σε κάποια ερεθίσματα όπως ο καπνός και το αλκοόλ.
1: Άρα η πρόληψη είναι κυρίως συμπεριφορική, δηλαδή διακοπή καπνίσματος, περιορισμός αλκοόλ και πρόληψη, έγκυρος έλεγχος αν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, το οποίο θα τα πούμε τα συμπτώματα μετά. Ασθενείς υψηλού κινδύνου, να φανταστώ, είναι μακροχρόνιοι καπνιστές και.
0: Όλοι αυτοί που αναφέραμε ότι εκτίθενται στους παράγοντες
1: κινδύνου.
0: Ακριβώς. Συν την ηλικία, είπαμε, που υπάρχουν κάποιες ηλικίες και πάνω που γίνονται πιο υποψήφιοι ασθενείς.
1: Ωραία, εγώ λοιπόν που είμαι έτσι πιο ενημερωμένος, εδώ πέρα στην εκπομπή έχουμε κάθε Σάββατο ένα διαφορετικό θέμα υγείας. Σήμερα μιλάμε για την οπλασία, για τον καρκίνο του λάριγκα. Υπάρχει ρίσκος να κάνω κάποια προληπτική εξέταση και στην τελική, μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως να μην κάνω τίποτα?
0: Κοίταξε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα screening για όλους τους πολίτες, ναι, για να ελεγχθούν όλοι προληπτικά. Είναι θέμα επίγνωσης του καθενός να καταλάβει κάποια συμπτώματα και να πάει έγκυρα στον ορειλά για μία εξέταση, όταν θα παρατηρήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, ναι, είναι μία επίμονη βραχνάδα, που είναι το πιο χαρακτηριστικό.
1: Και ξέρεις, θα πρέπει να σου πω εδώ πέρα. Ναι. Είμαστε στην εποχή που έχει ξεκινήσει να μπαίνει στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη. Και θεωρώ ότι ήδη, επειδή συλλέγονται πάρα πολλά έτσι, δεδομένα και από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πλέον με τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας συσσωρεύονται δεδομένα, θα μπορεί πλέον, νομίζω, ή τώρα δεν ξέρω αν μπορεί τώρα, αλλά σίγουρα σε κάποια χρόνια θα μπορούμε να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα, ουσιαστικά θα ξεσκαρτάρει και θα βγάζει, θα επιλέγει τους ασθενείς που θεωρεί υψηλού κινδύνου και θα ενημερώνει το μηχανισμό ότι, παιδιά, εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν, μην τους αφήνετε γιατί είναι υψηλού κινδύνου. Και ουσιαστικά έτσι, για ποιο λόγο να το κάνει το κράτος, τι κίνδυνο να έχει το κράτος για να το κάνει αυτό για τη δικιά μου, ας πούμε, την υγεία? Γιατί πολύ απλά άλλο είναι να κάνω ένα screening, έναν έλεγχο, μια πρόληψη και να πάω να με εξετάσει ένας οτορυνολαρυγγολόγος και να πληρώσω μια επίσκεψη στο κράτος, που λέει ο λόγος, και άλλο να χρειαστεί να χειρουργηθώ για καρκίνο του λάρυγγα, που τα κόστη είναι τεράστια. Άρα το συμφέρει το κράτος να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει, Δημήτρη, πάνε να κάνεις έναν έλεγχο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, και ίσως στην ιατρική του μέλλοντος αυτά τα προγράμματα της AI ανάλυσης των δεδομένων υγείας να είναι σε θέση να εντοπίζουν υψηλού κινδύνους ασθενείς και να τους ενημερώνουν και αυτούς και τον γιατρό τους, για να γίνεται προληπτικά ένας πιο ενδελεχής έλεγχος.
1: Και πάμε, που λες τώρα, στα συμπτώματα. Εγώ, γιατρέ, έχω 2 χρόνια, έχω βράχος φωνής. Δεν το είχα πριν. Καπνίζω 2 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Δεν μπορώ να το κόψω κιόλας.
0: Όλα αυτά είναι
1: σαν
0: λίγο.
1: Σαν να ενόχληση να έχω και στην κατάποση. Δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό, αλλά.
0: Φυσικά.
1: Είναι καμπανάκι.
0: Βεβαίως, είναι πολύ δυνατά καμπανάκια όλα αυτά που ανέφερες. Πρώτα απ' όλα, ειδικά για τη βραχνάδα, το να την αφήσεις 2 χρόνια να εξελίσσεται είναι ένα μεγάλο χρονικό.
1: Μάλλον έχω
0: διάστημα.
1: Χάσει το τέρνο της θεραπευτικής της χειρουργικής αντιμετώπισης.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό ακόμα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι
1: ήδη από
0: τον πρώτο μήνα θα έπρεπε να χτυπήσει το καμπανάκι μέσα σου και να πας στο γιατρό σε έναν ορειλά και να σε εξετάσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ένα επίμονο βράχος φωνής είναι το νούμερο ένα σύμπτωμα για τον καρκίνο στις φωνητικές χορδές. Mm. Και νομίζω ότι ο κάθε ασθενής είναι ο πρώτος που θα καταλάβει την αλλαγή στη φωνή του για να ανησυχήσει και να πάει στον ορειλά.
1: Άλλα συμπτώματα, Χρυσά?
0: Άλλα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται και με διαφορετικές εντοπίσεις. Τι θέλω να πω, ότι ο καρκίνος στην υπεργλωτιδική μοίρα του λάρυγγα, καθότι δεν αγγίζει άμεσα τις φωνητικές χορδές, δεν είναι το βράχος το πρώτο σύμπτωμα που θα δώσει, αλλά μπορεί να εμποδίσει την κατάποση. Και όταν αυτό επίσης θα αρχίσει να επιμένει για πολύ καιρό, επίσης είναι ένα καμπανάκι που θα πρέπει να χτυπήσει μέσα στον ασθενή και να πάει για εξέταση. Ναι. Και τέλος, άμα πάρουμε ότι έχουμε και την υπογλωτιδική μοίρα του λάρυγγα, εκεί λίγο τα πράγματα στενεύουν, κυριολεκτικά, γιατί από εκεί περνάει ο αέρας για την τραχεία μας και τα πνευμόνια μας.
1: Αυτό σημαίνει, συγγνώμη, σε διακόπτω παρένθεση, να ρωτήσουμε τη Χρύσα τη Βαρδαξή για αυτά τα συμπτώματα και όχι τη γειτόνισσα ή τον γείτονα, και αν έχει περάσει παρεμφερή και πήρε μια καραμέλα και όλα πήγανε καλά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
1: Θα λέω αυτά έτσι λίγο πιο καθαρά για να τα καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Η φωνή πώς αλλάζει? Τι αλλαγές θα παρατηρήσω στη φωνή μου?
0: Βραχνάδα, η φωνή βαραίνει, η φωνή αποκτά ένα γρέζι, μια βραχνάδα που δεν υπήρχε και δεν είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, δηλαδή θα έρθει, θα εγκατασταθεί και θα δημιουργήσει ανησυχία. Δεν είναι ότι το έχω μια μέρα και έφυγε.
1: Κατάλαβα τι λες. Ουσιαστικά αυτό είναι επειδή είναι η μάζα πάνω στις φωνητικές χορδές ή δίπλα.
0: Ναι.
1: Ή...
0: Οι φωνητικές χορδές θα έπρεπε να είναι ελεύθερες και ο βλενογόνος που τις καλύπτει να είναι καθαρός και να ακουμπάνε μεταξύ τους για να βγει μια καλή σε ποιότητα φωνή.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε κάτι εκεί ανάμεσα, δεν θα βγει καλή η φωνή.
1: Έτσι ακριβώς. Δυσκολίες στην κατάποση, υπάρχουν επιτέλεια περιστατικά?
0: Βεβαίως. Είναι συχνό, πιο συχνό είπαμε στα υπερκλωτιδικά καρκινώματα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν ασθενείς που παραπονιούνται ότι αρχίζουν να μην μπορούν να καταπιούν καλά, να νομίζουν ότι είναι κρυωμένοι, αλλά αυτό να επιμένει.
1: Ωραία.
0: Να μπορεί να μην, ή ακόμα και να ψιλοπνίγονται, δηλαδή σαν να στραβοκαταπίνουν, αυτό που λέμε.
1: Και κάνουμε τη διερεύνηση. Λοιπόν, μου κάνεις μια λαρυγκοσκόπηση που είναι έτσι μια εξέταση για να δούμε λίγο τις φωνητικές χορδές εκεί την περιοχή με ένα ενδοσκόπιο.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: Τι άλλο μπορεί να έχω, γιατί εσύ έχεις και ένα μεταπτυχιακό στους ενδοκρινείς αδένες. Τι άλλο μπορεί να έχω και οι φωνητικές μου χορδές δεν
0: τι
1: είναι.
0: Τι άλλο μπορεί. Εντάξει, παθήσεις πάνω στις φωνητικές χορδές υπάρχουν και εκτός των κακοηθειών.
1: Αν κάτι άλλο πιέζει τον νεύρο, αν σούμε, έχω ένα καρκίνο μαστρό.
0: Αυτοί είναι οι παράγοντες απ' έξω από το λάριγγα που πιέζουν. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι παράγοντες και.
1: Γι' αυτό επίσης, χρειαζόμαστε γιατρό να μας εξετάσει, έτσι.
0: Ναι, και έχει τύχει να βρούμε έτσι βλάβες είτε που να πιέζουν τα νεύρα από άλλες ανατομικές περιοχές επειδή δώσανε σύμπτωμα στο λάριγγα.
1: Υπάρχει το ακραία σενάριο το να εμφανιστεί κάποιος ασθενής με δύσπνοια. Υπάρχει αυτό.
0: Βεβαίως υπάρχει.
1: Βλέπεις τα περιστατικά δηλαδή.
0: Δυστυχώς τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
1: Απίστευτο. Αυτά είναι παραμελημένη ασθενή, είναι.
0: Είναι και πραγματικά λέμε γιατί να έρθει αυτός ο ασθενής τελευταία στιγμή σε ένα νοσοκομείο με δύσπνοια και να τρέχουμε μια νύχτα κι εμείς και αυτός και οι συγγενείς του, ενώ θα μπορούσε με τα συμπτώματα που έχει να ψηλιαστεί και να πάει σε έναν γιατρό νωρίτερα. Είναι κρίμα γιατί εκεί η κατάσταση δυσκολεύει πολύ και όταν αρχίζει να επιλύεται ο αεραγωγός σου. Το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι να αναπνεύσεις και όχι να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο.
1: Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι και ανακοπή από ευμεγέθη βροχοκύλη, καταδιόμενη βροχοκύλη. Απίστευτο, το ξέρω, σε μια κυρία που ήταν αρκετά παραμελημένη. Αίσθημα ξένου σώματος στο λαιμό, τι είναι, και αν και αυτό είναι κάτι που το πρέπει να μας αρρυβήσει.
0: Λοιπόν, το αίσθημα ξένου σώματος δημιουργείται όταν ο ασθενής την ώρα που τρώει καταπίνει νιώθει ότι σαν κάτι έχει στο λαιμό και δεν μπορεί να το καταπιεί, σαν κάτι να έχει κολλήσει.
1: Πολύ άσχημο αυτό σαν αίσθημα.
0: Είναι ένα άσχημο συνέστημα,
1: δηλαδή,
0: δημιουργεί ανησυχία, δημιουργεί μια ταραχή στον ασθενή και συνήθως οφείλεται... Πέρα από το αν όντως σου έχει κολλήσει όντως κάτι στο λαιμό, γιατί δεν μπορώ να το απορρίψω και αυτό. Αν θεωρήσουμε όμως για το κεφάλαιο του καρκίνου που μιλάμε τώρα, αυτό το συναντάμε κυρίως σε υπεργλωτιδικά καρκινώματα, διότι όπως είπαμε, εκεί η περιοχή θα επηρεάσει πρωτίστως την κατάποση παρά τη φωνή.
1: Okay, νομίζω το καταλάβαμε. Έχει κάποια διαφορετικά συμπτώματα η προχωρημένη νόσος.
0: Ναι, σίγουρα
1: που
0: έχει.
1: Θα πρέπει τελικά να με
0: όσο προχωράει η νόσος, θα εμφανίζει και καινούργια συμπτώματα. Μπορεί να εμφανίσει και τις τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων που αναφέραμε τώρα, δηλαδή η δυσκολία στην κατάποση, τη φωνή και την αναπνοή μας. Μπορεί να τα κάνει και τα τρία. Επίσης, μπορεί να δώσει συμπτώματα εκτός του λάριγγα. Για παράδειγμα, μία αντανακλαστική οταλγία, το να πονάει το αυτί. Έχει παρατηρηθεί σε κάποια καρκινώματα και αυτό οφείλεται στο ότι από την ανατομική περιοχή του τραχύλου περνάνε νεύρα που νευρώνουν και το αυτί μας και μπορεί να επηρεαστούν και να δώσουν και εκεί συμπτώματα. Και πολλές φορές πάμε στον οριλά, αιτιόμενη μία οταλγία και μπορεί το αυτί μας να είναι πλήρως φυσιολογικό και θα πρέπει η οριλά να ψάξει άλλα πράγματα.
1: Εννοείται, διαφορική διάγνωση, γι' αυτό είμαστε γιατροί και γι' αυτό διαβάζουμε και γι' αυτό έχω... Είμαστε όλη μέρα με αυτούς τους ασθενείς. Να ξαναπούμε λίγο πότε πρέπει κάποιος να σε επισκεφθεί έτσι για να μείνει στο μυαλό μας αυτό που είναι σημαντική πληροφορία. Το ένα, νομίζω το είπες, βραχνάδα που θα επιμένει πάνω από 2-3 εβδομάδες μετά.
0: Ναι, είναι το πρώτο και σημαντικότερο που πρέπει να μείνει στον κόσμο για να προλαβαίνουμε τέτοιου είδους παθήσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο. Ναι. Το δεύτερο είναι οι διαταραχές της κατάπωσης. Όταν κάποιος ασθενής νιώθει ότι δεν καταπίνει σωστά, ότι κάτι ενοχλεί, κάτι δεν πάει καλά, κάτι στραβοκαταπίνει, όπως το νιώθει ο καθένας, αλλά όταν κάτι στην κατάπωσή μας επιμένει και να μην είναι φυσιολογικό όπως ήταν πριν, οφείλουμε να το ελέγξουμε. Και το τρίτο είναι το θέμα της αναπνοής.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσει και δυσκολεύει, αν νιώθουμε ότι για κάποιο λόγο δεν αναπνέουμε τόσο άνετα όσο πριν, οφείλουμε να επισκεφτούμε και οριλά, βέβαια, εκεί θα μπουν και άλλες ειδικότητες, εννοείται, στην Ωραία. Αναπνοή.
1: Αυτό είναι μια, έτσι, αυτή η τελευταία πρόταση που είπες, είναι κάτι το οποίο, σας το λέω έτσι και στον κόσμο μας ακούει, ότι πρέπει να το έχετε στο νου σας. Όλα αυτά τα θέματα πλέον αντιμετωπίζονται διεπιστημονικά και στη γενική χειρουργική και στο νεότερο λαρυγκολογία. Οι νεοπλασίες είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από διεπιστημονικές ομάδες διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον έχουμε και στα νοσοκομεία και τα ογκολογικά συμβούλια που συζητάμε τέτοια περιστατικά και σίγουρα και στα δικά σας περιστατικά τα συζητάτε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί αυτό είναι το σωστό και ηθικά και ιατρικά στο 2026. Πάμε σε ένα τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Telopon. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus στην υγεία εδώ στον Focus FM. Μαζί μας είναι η οτορυναλαριγκολόγος, αυτό δεν το κατάφερα αυτή τη φορά, η κυρία Χρύσα Βαρδαξή. Εξαιρετική συνάδελφος, είναι στο Παπα-Νικολάου το νοσοκομείο και ιδιωτεύει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 6907 483 και 484. Το Viber, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή μας καλεσμένη για να τη ρωτήσουμε ή αν θέλετε να προτείνετε θέματα για τις επόμενες εκπομπές. Και το 2310-576-76 ή 677, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα και να κάνετε ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τον καρκίνο του Λάριγκα. Είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα, τι είναι αυτό το όργανο, τι είναι ο καρκίνος του Λάριγκα, τι γνωρίζουμε για την Ελλάδα, η συχνότητά του, γιατί είναι τόσο ιδιαίτερος, τι συμπτώματα μας δίνει, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Έτσι τα αναλύσαμε όλα αυτά εδώ πέρα με την Χρύσα, με την καλεσμένη μας. Και τώρα πάμε να πούμε, ένας ασθενής που έχει συμπτώματα έρχεται στο ιατρείο με ένα βράχος φωνής 2 εβδομάδων, ελπίζω στις 2 εβδομάδες να πάτε και όχι παραπάνω, όπως στην ιστορία εγώ που είπα για τα 2 χρόνια πριν. Και τι θα κάνετε, τι θα κάνουμε γιατρές? Γεια σας, ήρθα, έχω βράχος φωνής, τι θα κάνουμε?
1: Γεια σας.
0: Μήπως είμαι καλά και να φύγω, να πάω για κάνα καφέ και να μην με εξετάσετε?
1: Αυτό, για να καταλήξουμε σε αυτό, θα κάνουμε πολλά βήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουμε ένα σωστό ιστορικό, ναι, να ρωτήσουμε διάφορα στον ασθενή μας όσον αφορά και τα συμπτώματά του αλλά και τις συνήθειες του. Από το ιστορικό του και φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε μια εξέταση η οποία ξεκινάει από το στόμα και τελειώνει μέχρι εκεί που τελειώνει και ο λάριγκας. Δεν γίνεται να παραλείψουμε τίποτα κατά μήκος όλου της οδού αυτής, ναι, και εσωτερικά και εξωτερικά, γιατί έχουμε και απ' έξω τον τράχυλο που με τους λεμφαδένες πρέπει και αυτά να τα ψηλαφίσουμε όλα, να τα ψάξουμε,
0: ναι,
1: εσωτερικά.
0: Καλά, εσωτερικά πώς θα με δείτε?
1: Λοιπόν, πώς θα σε δούμε? Έχουμε κάποια πολύ ωραία όργανα στο ιατρείο
0: πάρα
1: μας.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Μας φτιάχνει την καρδιά.
1: Τα οποία λέγονται ενδοσκόπια. Είναι μια κάμερα η οποία μας επιτρέπει να κοιτάξουμε, ναι, το εσωτερικό του λάριγκα, του φάριγκα, mm, από πάνω μέχρι κάτω, και είναι το δεξί μας χέρι σε κάθε ωριλά εξέταση. Πολύ δε περισσότερο όταν ψάχνουμε κάτι όπως συζητάμε σήμερα για το καρκίνο του λάριγκα.
0: Ναι. Και τι μπορεί να δείξει η ρινολαρυγκοσκόπηση? Όγκους, πλάκες, λευκές πλάκες?
1: Θα δείξει τα πάντα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι. Ψάχνουμε τον βλενογόνο, τι παθολογική βλάβη μπορεί να έχει πάνω, κάτι που να αλλάζει το χρώμα, κάτι, ναι, που να αλλάζει την υφή του, ναι, κάτι το οποίο σαν εξωφυτικό, δηλαδή κάτι να φουσκώσει, να το πω πολύ απλά εκεί. Mm. Και ψάχνουμε την κινητικότητα των φωνητικών χορδών, πώς ανοίγουν, πώς κλείνουν. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά για να αντιληφθούμε μία παθολογία που μπορεί κάπου να κρύβεται.
0: Ναι.
1: Μπορούμε επίσης οι ασθενείς που εμφανίζονται με συμπτώματα σχετικά με την κατάποση να κάνουμε μία εκτίμηση της κατάποσης. Ακριβώς, δοκιμάζοντας να καταπιεί κάποιες τροφές την ώρα που έχουμε την κάμερα, το ενδοσκόπιο, ώστε, ναι, να έχουμε και εικόνα της λειτουργικότητας του λάριγκα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά θα τα ερμηνεύσουμε συνδυαστικά.
0: Χρειάζεται να πάρουμε κάποιο υλικό από αυτό το μόρφωμα που μου έχετε βρει?
1: Εφόσον εντοπιστεί κάποιο μόρφωμα το, ναι, οποίο να είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, κάτι παθολογικό, ναι, ο πιο έγκυρος τρόπος να το ταυτοποιήσουμε είναι η βιοψία.
0: Ναι.
1: Μπορεί εμείς με τα μάτια να λέμε «Α, μοιάζει για το ένα ή για το άλλο, για καλό ή για κακό», αλλά άμα δεν βγει η βιοψία, η ιστολογική δηλαδή εξέταση, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για την ταυτοποίηση αυτού της βλάβης, να το πω, πριν αποκαλυφθεί ότι είναι καρκίνος,
0: ναι,
1: για να προχωρήσουμε μετά και σε αντίστοιχη θεραπεία.
0: Η λήψη της βιοψίας είναι κάτι δύσκολο? Πρέπει να με αγχώσει, πονάει?
1: Η λήψη της βιοψίας δεν πονάει, γιατί συνήθως αυτοί οι ασθενείς κοιμούνται.
0: Δοκιμάμαι, μια χαρά. Τέλεια.
1: Η βιοψία από το λάριγκα στην πλειοψηφία γίνεται χειρουργικά.
0: Ναι.
1: Γίνεται μέσω της αμεσοσκόπησης. Δηλαδή, ένα χειρουργείο το οποίο μέσα από το στόμα γίνεται, δεν εμφανίζεται εξωτερικά κάποια τομή, δεν κάνουμε κάτι, ναι, τέτοιο. Προσεγγίζουμε τη βλάβη και παίρνουμε κομμάτια αυτής προσυστολογική εξέταση.
0: Χρειάζεται εγώ να κάνω και κάποια απεικόνηση όπως αξονική τομογραφία ή μαγνητική?
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί. Βασικά, άμα ταυτοποιηθεί καρκίνος, είναι εντελώς σίγουρο.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί να γίνει αξονική και στην περιοχή του τραχύλου, έτσι ώστε να δούμε το ίδιο το όργανο του λάριγκα,
0: ναι,
1: τον τράχυλο εξωτερικά για τους λεμφαδένες, και στην περιοχή του θώρακα, για κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και πιο μετά, φαντάζομαι, τις μεταστάσεις.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και φυσικά δεν τελειώνει εκεί, βέβαια.
0: Η μαγνητική έχει θέση.
1: Ανέφερες τη μαγνητική. Ναι, έχει θέση. Μπορεί να μην το κάνουμε απαραίτητα σαν πρώτο βήμα. Εξαρτάται από την παθολογία που θα αποκαλυφθεί στον κάθε ασθενή. Μπορεί όμως να χρειαστεί και μαγνητική τομογραφία.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να χρειαστούν έξτρα εξετάσεις, όπως είναι το PET-CT. Είναι ένας συνδυασμός πινθυρογραφήματος και αξονικής.
0: Ναι.
1: Μας δίνει έξτρα πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις μεταστάσεις, έχουν να κάνουν με επεκτάσεις κάποιων καρκίνων, ή μπορεί ακόμα και να...
0: Να αξιολογήσουμε και πολυματική νόσο μετά από χειρουργείο.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό, ναι, θα έλεγα, στην παρακολούθηση των ασθενών.
0: Mm.
1: Κάποια βήματα παραπέρα δηλαδή. Το χρησιμοποιούμε πολλές, πολύ συχνά.
0: Άρα είναι μια εξέταση πολύτιμη για έτσι, όταν έχουμε να λάβουμε σύνθετες ογκολογικές αποφάσεις. Και βέβαια αυτή η εξέταση και η αποφάση για να κάνει μια τέτοια εξέταση θα αποφασιστεί από ένα ογκολογικό συμβούλιο. Σταδιοποίηση.
1: Σταδιοποίηση. Να πούμε αρχικά τι είναι η σταδιοποίηση, για να καταλάβει ο κόσμος σε τι αναφερόμαστε κάθε φορά που βρίσκουμε ένα καρκίνο.
0: Ναι.
1: Τον σταδιοποιούμε ανάλογα με την εντόπιση, με την επέκταση και με κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ιστολογικά. Σε κάποιους μπορεί να αλλάξει, δηλαδή, ο τρόπος σταδιοποίησης. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί όσο μεγαλύτερο το στάδιο, τόσο διαφοροποιείται η θεραπεία και η πρόγνωση των ασθενών. Οπότε θέλουμε να γνωρίζουμε τη σταδιοποίηση όταν διαγνώσκουμε ένα καρκίνο, για να έχουμε ένα πλάνο θεραπευτικό και να ξέρουμε και τι περιμένουμε από αυτό.
0: Ωραία. Το στάδιο δηλαδή γενικότερα θα επηρεάσει τη θεραπεία? Δηλαδή,
1: ναι,
0: σε πρώιμα στάδια τι θα κάνουμε? Θα χειρουργήσουμε, δεν θα χειρουργήσουμε? Θα μου πεις εξατομικευμένη αντιμετώπιση για τον κάθε ασθενή και οι αποφάσεις
1: είναι
0: πολύ συγκεκριμένες.
1: Δεν είναι ένας μπούσουλας για όλους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εξαρτάται από το πού είναι ο καρκίνος,
0: ναι,
1: ενώ ανατομικά σε ποιο σημείο μέσα του λάριγκα. Κάποια σημεία μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με πιο minimal χειρουργία. Κάποια σημεία δυστυχώς δεν προσεγγίζονται τόσο minimal και μπορεί να χρειαστεί εκτεταμένα χειρουργία ή να αλλάξει το θεραπευτικό μας πλάνο σε κάτι μη χειρουργικό, σε κάποιον συνδυασμό ακτινοβολίας, χημειοθεραπείας, τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λεμφαδένες χρειάζεται να ελέγξουμε σε αυτή την περιοχή, στον τράχυλο?
1: Πάντα, πάντα τους ελέγχουμε.
0: Πώς?
1: Πώς? Από την αρχή της πρώτης επίσκεψης ψηλαφυτικά,
0: ναι,
1: μέχρι μετά που θα μας φέρει και ο ασθενής τις εξετάσεις αξονικές, μαγνητικές, PET, όπως είπαμε, οτιδήποτε ζητήσουμε. Θα έχουμε δηλαδή και κλινική εξέταση και απεικόνηση. Οπότε συνδυαστικά πρέπει να ξέρουμε αν υπάρχουν λεμφαδένες, πόσοι είναι, πού βρίσκονται. Ακόμα και αυτονών η θέση και το πλήθος αλλάζει το στάδιο του καρκίνου και επηρεάζει την απόφασή μας για θεραπεία.
0: Ναι, νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Πότε θα επιλέξουμε να χειρουργήσουμε έναν ασθενή? Και τελικά θα τους χειρουργήσουμε όλους? Ή και, ναι, ας πούμε βασικά αυτό, πότε θα επιλέξουμε να χειρουργήσουμε?
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους χειρουργήσουμε όλους. Έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο θα βρεθεί ο κάθε καρκίνος, με την εντόπιση που θα έχει και με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Οπότε μπορούμε γενικά να πούμε ότι σε κάποιους πρώιμους γλωτιδικούς καρκίνους μπορεί να γίνει εύκολα, εύκολα, ανάλογα φυσικά.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να γίνει χειρουργική επέμβαση και να...
0: Μια μικρότερη εκτομή, να πούμε, ότι μπορεί,
1: ναι,
0: να γίνει.
1: Ναι, μια πιο περιορισμένη εκτομή, ακόμα και με τη χρήση λέιζερ.
0: Ναι.
1: Σε πιο προχωρημένους όμως καρκίνους, τα χειρουργεία μεγαλώνουν και σε έκταση και σε χρόνο και σε επικινδυνότητα.
0: Έτσι, γιατί στόχος είναι η ογκολογική ασφάλεια με τη μέγιστη δυνατή διατήρηση της λειτουργίας αυτού του οργάνου, που είπαμε πάρα πολύ σημαντικό και αναφέραμε στο πρώτο 30 λεπτό της, της λειτουργίας. Ενδοσκοπική μικροχειρουργική με λέιζερ, τι είναι? Γενικά το λέιζερ είναι κάτι που διαφημίζεται αρκετά. Σε εσάς έχει θέση και ειδικά σε αυτή την πάθηση?
1: Ναι, έχει θέση. Ναι. Με το λέιζερ μπορούμε να αφαιρέσουμε καρκίνους φωνητικών χορδών μέχρι κάποιο συγκεκριμένο στάδιο. Δεν είναι δυστυχώς κατάλληλο για όλους τους ασθενείς. Όπου όμως μπορούμε να το αφαιρέσουμε χειρουργικά με το λέιζερ, έχουμε επιτύχει ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα με ένα περιορισμένο χειρουργείο, που σημαίνει καλύτερη αποκατάσταση για τον ασθενή σε σύγκριση με τα πιο μεγάλα χειρουργεία. Mm. Και φυσικά όλα έχουν να κάνουν με σκοπό το καλό ογκολογικό αποτέλεσμα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.
0: Σίγουρα. Τώρα, ένα από τα άγχημα, όταν ήμουν μικρός και είχα δει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί έτσι στο Λάργα και είχαν μόνιμα τραχιοστομία. Πότε μπορεί να διατηρηθεί η φωνή, μπορεί να διατηρηθεί η φωνή σε όλες τις περιπτώσεις, ή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δυστυχώς δεν μπορεί να διατηρηθεί?
1: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η φωνή. Σε προχωρημένους καρκίνους αναγκαζόμαστε να κάνουμε χειρουργία όπου μπορεί να αφαιρεθεί ακόμα και ολόκληρο το όργανο του λάριγγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιλαμβάνει μέσα τις φωνητικές χορδές, που σημαίνει ότι αυτοί οι ασθενείς την φυσική τους φωνή θα την χάσουν. Βέβαια, για να επιτύχουμε το ογκολογικό αποτέλεσμα, σε εκείνη τη φάση προέχει η υγεία και όχι η φώνηση. Την φώνησή μας θα την υποκαταστήσουμε με κάποιους τρόπους.
0: Ναι.
1: Θέλεις να τους αναφέρω τώρα?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ένας αρκετά συνηθισμένος τρόπος είναι στην ώρα του χειρουργείου να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ομιλίας.
0: Mm.
1: Είναι ένα εξάρτημα που θα βοηθήσει τον ασθενή να αποκαταστήσει ένα κομμάτι της φώνησής του σε βάθος χρόνου, βέβαια. Θέλει δουλίτσα, θέλει προσπάθεια από τον ασθενή, θέλει πολλές φορές συνεργασία με λογοθεραπευτές.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος τρόπος είναι το λαριγκόφωνο, είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασθενής εξωτερικά, εφάπτοντάς το στα πλάγια του τραχύλου και από τις δονήσεις των μυών να καταφέρει να παράγει φωνή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και ασθενείς ακόμα που έχουν καταφέρει να μιλήσουν μέσω αυτού που λέμε ισοφαγική ομιλία, προκαλώντας δηλαδή έξοδο του αέρα από τον ισοφάγο και τον νεοφάριγγα μετά το χειρουργείο.
0: Αυτό θέλει να φανταστώ κάποια φυσικοθεραπεία για να μπορέσει ο ασθενής να καταφέρει τέτοιους χειρισμούς.
1: Ναι, λογοθεραπεία. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει ασθενείς που τα κατάφεραν και μόνοι τους, αλλά σίγουρα αν πάρουμε το μέσο όρο των ασθενών, κάποιες συνεδρίες με λογοθεραπευτή για να μάθουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο γρήγορη αποκατάσταση, τις συστήνουμε πολύ συχνά.
0: Μεγάλες επεμβάσεις και είδη επεμβάσεων, μερική, ας πούμε αρχικά για τη μερική λαργικτομή, πότε θα εφαρμόσουμε μερική λαργικτομή και τι είναι η μερική λαργικτομή, να πούμε?
1: Κοίταξε, η μερική λαργικτομή, όπως λέει και η λέξη, είναι ουσιαστικά να βγει τμηματικά μόνο ένα κομμάτι του λάριγγα.
0: Ναι.
1: Γίνεται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διότι πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα σημεία ο καρκίνος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ογκολογικά καλό αποτέλεσμα και να κρατήσουμε και λειτουργία στον λάριγγα, δηλαδή να μπορεί ο ασθενής μετά να καταπιεί, να αναπνέει. Αν δεν είναι ο καρκίνος σε τέτοια θέση ώστε να το καταφέρουμε αυτό, πάμε στο επόμενο, που είναι η ολική λαριγκεκτομή.
0: Ακροτηριαστικό χειρουργείο, θα έλεγα.
1: Είναι μεγάλο χειρουργείο, βγαίνει όλος ο λάριγγας, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να υποκαταστήσουμε και τις λειτουργίες. Δηλαδή, τι είπαμε, ότι βοηθάει στην κατάπωση, είναι άμα βγει ο λάριγγας, θα ράψουμε ένα κομμάτι του φάρυγγα για να μπορεί να καταπίνει από εκεί. Γιατί ο ασθενής μετά πρέπει να σιτίζεται, να τρώει κανονικά από το στόμα. Για την αναπνοή, είπαμε ότι μας βοηθάει να αναπνέουμε. Ναι, αλλά άμα βγει ο λάριγγας, θα μείνει η τραχεία χωρίς να έχει αυτό το καπάκι, το προστατευτικό από πάνω που είπες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία στομία, δηλαδή μία τρύπα στην πρόσθια περιοχή του τραχύλου, από όπου ο ασθενής μας θα αναπνέει μόνιμα.
0: Ναι. Η ομιλία, νομίζω μας είπες 5 πράγματα πώς αποκαθίσατε.
1: Είπαμε τους τρόπους, ναι.
0: Φωνητικές προθέσεις, είπες, βάζουν μια μικρή βαλβίδα, και η οποία αυτή τι ακριβώς κάνει, η βαλβίδα?
1: Την χρησιμοποιεί ο ασθενής για να εκτρέψει τον αέρα που εκπνέει από τα πνευμόνια, να μπει μέσα στο χειρουργημένο πλέον βέβαια φάρυγγα και να καταφέρει να βγάλει φωνή. Που σίγουρα δεν είναι όπως η φωνή που είχε πριν το καρκίνο, αλλά είναι ικανή ώστε να επικοινωνεί Έτσι, γιατί είναι το βασικό να μπορεί ο ασθενής μας να εκτελεί τις λειτουργίες του, τις κατάποσης της επικοινωνίας.
0: Άρα σίγουρα η αποκατάσταση της ομιλίας και ως εκ τούτου και η ποιότητα ομιλίας εξαρτάται από τη μέθοδο, την εκπαίδευση, τις επιλογές και προφανώς και τα κίνητα του ανθρώπου που αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο έτσι, θέμα. Τώρα αυτά τα παντάμε έτσι απλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ολόκληρες συζητήσεις, επισυζητήσεων και ολόκληρα κεφάλαια στα ιατρικά βιβλία. Απλά προσπαθούμε στον κόσμο να δώσουμε έτσι μια εικόνα, μια έτσι μαζεμένη εικόνα του τι συζητάμε. Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχύλου.
1: Μεγάλο κεφάλαιο, σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητος. Πότε θα μου πεις τώρα? Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έρχονται με μεταστάσεις στους λεμφαδένες του τραχύλου. Πρέπει να αφαιρεθούν εκεί και οι λεμφαδένες. Υπάρχουν όμως και ασθενείς που έρχονται χωρίς μεταστάσεις, όμως λόγω της θέσης και του σταδίου του καρκίνου θεωρείται πολύ υψηλή η πιθανότητα, έστω και λίγα μικρά κεταράκια, να έχουν ξεφύγει, και άρα πάλι φτάνουμε στο ίδιο σημείο να έχουμε απαραίτητο ένα λεμφαδενικό καθαρισμό.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Και είναι μεγάλο, νομίζω είναι και μεγάλο χειρουργείο ο λεμφαδενικός καθαρισμός, δεν είναι?
1: Είναι, φυσικά, γιατί αλλάζει την δομή και την ανατομία κάπως του λαιμού, του τραχύλου μας. Χρειάζεται να μεγαλύτερη αποκατάσταση χρονικά.
0: Μεγαλύτερη προφανώς και μεγαλύτερη νοσηλεία.
1: Ναι.
0: Ακτινοθεραπεία, έχει θέση στον καρκίνο του λάρυγγα?
1: Ναι, έχει θέση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρώιμα στάδια όσο και σε πιο προχωρημένα.
0: Ναι.
1: Ίσως κάποιες φορές σε πολύ προχωρημένα να είναι και το μόνο μας όπλο. Πάντως, ναι, έχει θέση και πολλές φορές συνδυάζεται και με την χημειοθεραπεία.
0: Αλλά προφανώς όμως δεν είναι κατάλληλη για όλους η ακτινοθεραπεία. Και αν είναι εκτεταμένη μάζα ή ο λάργκας είναι μη λειτουργικός, τότε η χειρουργική λύση λογικά είναι η ασφαλέστερη, έτσι δεν είναι, ή όχι? Εξαρτάται βέβαια και από τις απεικονίσεις που
1: θα έχεις. Ακριβώς, αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν μπορώ να απαντήσω μία απάντηση για όλους. Πάντα
0: και
1: γι' αυτό
0: είμαστε επιστήμονες. Αυτή την ερώτηση, αυτή την απάντηση ήθελα, γιατί πολλοί με ρωτάνε, γιατρέ, έχω αυτό το θέμα που είχε και ένα συγγενής μου και αυτά, και δεν είναι μια απάντηση για όλους, είναι εξατομικευμένη.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής. Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται δηλαδή διαφορετικά. Σίγουρα θα έχουμε παρενέργειες από την εκτινοθεραπεία, έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, όλες οι θεραπείες,
0: όπως και η θεραπεία,
1: είτε είναι χειρουργείο είτε είναι ακτινοθεραπεία, έχουν παρενέργειες. Μπορεί να είναι από τις πιο απλές, όπως ερεθισμός του δέρματος της περιοχής όπου ακτινοβολείται, όπως κάποιες ενοχλήσεις στο λαιμό. Πολύ συχνή είναι η ξηροστομία, διότι επηρεάζεται η παραγωγή του σιέλου και αυτό μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, σε κάποιες ενοχλήσεις.
0: Ξηροστομία είπες?
1: Ξηροστομία, διότι μειώνεται η παραγωγή του σιέλου.
0: Σιέλου, ναι.
1: Οπότε είτε κατά την σύτηση, είτε και χωρίς αυτή όμως, πολλοί ασθενείς θα παραπονεθούν για ξηρότητα στους βλενογόνους. Ευτυχώς έχουμε όπλα να το αντιμετωπίσουμε. Άλλα πράγματα τώρα. Ναι, μπορεί να υπάρξει πάλι κάποια αλλαγή της φωνής μετά την ακτινοβολία. Μπορεί να είναι παροδική λόγω κάποιων ειδημάτων από την αντίδραση στις θεραπείες. Τώρα όλα αυτά λίγο πολύ τα αντιμετωπίζουμε και δίνουμε χρόνο να αντιδράσει, να πουλώσει ο οργανισμός από τη θεραπεία.
0: Χημειοθεραπεία, να φανταστώ, είναι και χημειοθεραπεία μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, συνδυαστικά είπαμε.
0: Ναι. Άνοσοθεραπεία έχει σε εσάς θέση?
1: Λοιπόν, έχει θέση. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει η άνοσοθεραπεία και λαμβάνει έναν πιο σημαντικό ρόλο.
0: Μακάρι.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά υποτροπιάζοντων καρκίνων ή προχωρημένων που δεν μπορούν να ανεχθούν άλλες θεραπείες και τότε επιστρατεύουμε την άνοσοθεραπεία. Οπότε κυρίως σε προχωρημένες περιπτώσεις θα έλεγα. Εξαρτάται πάλι από τον κάθε ασθενή και από τον τύπο του καρκίνου. Δεν μπορούν δυστυχώς όλοι να αντιδράσουν στην άνοσοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιοι βιοδείκτες που το δείχνουν αυτό. Αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για να τη λάβει.
0: Και να πούμε ότι αυτό, δηλαδή η μοριακή και η νοσολογική έλεγχη, είναι πλέον εργαλεία στη φαρέτρα μας, τα οποία είναι για πολλές νεοπλασίες, όχι μόνο για τα καρκινώματα του Λάριγκα. Νεότερα δεδομένα.
1: Νεότερα δεδομένα, λοιπόν. Πλέον
0: εννοείται. Θα τελειώσουμε αυτήν όσο ή ακόμα έχουμε δρόμο?
1: Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Είμαστε σε καλή τροχιά. Αλλά πλέον, πέρα από το να ζήσει ο ασθενής μας, πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιότητα του πώς ζει. Πώς αυτός ο ασθενής θα έχει μια καλή ποιότητα, να είναι λειτουργικός, να μπορεί να φάει, να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σωστά, και έχει βγάλει έτσι η μαλλιά η γλώσσα μου να το λέω, ότι η ερώτηση δεν είναι αν ζει ο ασθενής, αλλά μόνο, αλλά και το πώς ζει, εγώ θα πω κυρίως. Γιατί ένας ασθενής ο οποίος ζει αλλά υποφέρει, πονάει, νιώθει μια τεράστια αναπηρία που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, δεν έχει ποιότητα ζωής και πραγματικά υποφέρει, και πρέπει να στοχεύσουμε και στην ποιότητα ζωής, πιο στοχευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ανοσοθεραπεία, είπαμε, είναι πολύ σημαντική. Μέλλον εξατομικευμένο και πολυεπιστημονικό, ήδη αυτό είναι το, ήδη είμαστε στο μέλλον, ήδη αυτό το κάνουμε. Κατευθυντήρες οδηγίες, τι λένε?
1: Οι κατευθυντήρες οδηγίες πάντα ξεκινάνε από το να κάνεις σωστή διάγνωση όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιβεβαιώσεις τον καρκίνο και τον ιστολογικό του τύπο, για να οδηγήσεις τον ασθενή στην καλύτερη απόφαση θεραπείας. Ναι. Ξαναλέμε ότι η θεραπεία δεν είναι μία για όλους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με τον ασθενή.
0: Και πάμε τώρα να πούμε λίγο άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποια είναι τα ποσοστά ίαση στα πρώιμα στάδια, δηλαδή πρόγνωση, και γιατί, γιατρέ, έπρεπε να έρθω όχι μετά από 2 χρόνια, αλλά στις 2 εβδομάδες που είχα αυτή την ενόχληση?
1: Γιατί όσο σε πιο πρώιμο στάδιο το ανακαλύψουμε, τόσο καλύτερη πρόγνωση για τον ασθενή μας, τόσο καλύτερη ποιότητα μετά και τόσο πιο υψηλά τα ποσοστά επιβίωσης. Τώρα, ένας καρκίνος σε γλωτιδικό επίπεδο έχει ένα πολύ καλό ποσοστό επιβίωσης, φυσικά σε πρώιμο στάδιο, που μπορεί να αγγίξει και το 80-85%.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά στην πενταετία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Όταν όμως ένας καρκίνος θα είναι σε κάποιες άλλες περιοχές και μπορεί να τον καταλάβουμε πιο αργά, γιατί δυστυχώς ο υπεργλωτιδικός καρκίνος, που δεν δίνει πρώιμα συμπτώματα, αργούμε λίγο να τα καταλάβουμε, και αργεί ο ασθενής να έρθει στο γιατρό, σημαίνει ότι αυτό μειώνει και την πενταετή επιβίωση. Έρχονται σε μεγαλύτερα στάδια.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα είναι ότι ο καρκίνος του Λάριγκα, καταρχάς είναι μια ομπρέλα, είναι διαφορετικά καρκινώματα στο Λάριγκα, μπορεί να έχουμε όχι μόνο ένα συγκεκριμένα, ένα τύπο, θα δώσει προειδοποιητικά σημάδια. Συμπτώματα όπως η βραχνάδα, η δυσκολία στην κατάποση, πόνο στο αυτί, μονόπλευρωση, κάποια διόγκωση, θα πρέπει να μας το ρυβήσουν και θα πρέπει να επισκεφτούμε έναν συνάδελφο οτορινολαριγκολόγο. Κάπνισμα και αλκοόλ μακριά, και το κάπνισμα, κόψτε το μαχαίρι και το αλκοόλ μαχαίρι, αυτό δείχνουν οι μελέτες. Αλλά άμα πίνετε έτσι ένα ποτηράκι, ως εκεί δεν κάνει καλό ούτε το ένα ποτηράκι, αυτό δείχνουν δυστυχώς οι μελέτες. Η σύγχρονη θεραπεία είναι πολυεπιστημονική και εξατομικευμένη. Και το μήνυμα το σημερινό είναι ότι αν η φωνή σας αλλάξει και δεν επανέλθει, να μην το αφήσετε να εξεταστείτε. Θα σώσετε τη ζωή σας και θα είστε κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους σας. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ θερμά την κυρία Χρύσα Βαρδαξή, τη Χρύσα. Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ.
0: Να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες στείλαμε αυτή την πρόσκληση και η Χρύσα πραγματικά κατέβαλε προσπάθεια για να μπορέσει να βγει αυτό το θέμα σήμερα και να το συζητήσουμε, γιατί αφορά κόσμο και είναι ένα δύσκολο θέμα να συζητηθεί και ιδιαίτερο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, ένα καλό τριήμερο, να περάσετε καλά με τους δικούς σας, να προσέχετε και να προσπαθείτε έτσι να μην κάνετε κακές συνήθειες, ώστε να διατηρήσετε την υγεία σας για πολλά πολλά χρόνια. Focus στην υγεία, εδώ στο Focus FM. Καλό βράδυ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μια μέρα ένιωσε ο Θεός πάνω στα ουράνια μοναχός. Ντύθηκε άνθρωπος και ήρθε στην Ομόνια. Μύριζε άστρα κι ουρανό, μύριζε απ' άστρα και καπνό και μια φτηνιάρικη βαριά

γιατί με σκνήπα συνεχώς και παρεστήσεις δυστυχώς έχω μοιραία. Μπορεί να ήτανε απλός έτσι ένας άνθρωπος απλός, μα ένας άνθρωπος με όλα

0: ανθρώποι.
1: Όπου υπάρχουν ανθρώποι,
0: που πέφτουν οι αγιοτόποι.
1: Κατά που πέφτουν οι αγιοτόποι, ε?
0: Όπου υπάρχουν ανθρώποι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στους 103,6. Συντονισμένοι εδώ στον Focus FM. Στα σαββατιάτικά μας, στα σαββατοκυριακά μας, καλώς ορίσαμε, καλώς ανταμώσαμε, καλώς βρεθήκαμε, όλα με το καλό, όλα με την καλή την πρόθεση, την καλή τη διάθεση και όλα τα όμορφα. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο εδώ, στο πιλωτήριο, στις επιλογές, στα κείμενα, πολύ εργαλείο με λίγα λόγια, μπήκα φορτσιόζα έτσι γρήγορα, διότι αντιμετώπισα έτσι κινητικό πρόβλημα εκεί έξω στους δρόμους, σε πορείες που δεν ήταν καν στο πλάνο, κάποιες από αυτές, και εκτάκτως μας έχουν παραπέμψει να πάρουμε και να αλλάξουμε πορεία. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αν που άδειασε η πόλη, αλλά τελικά εμείς που μείναμε την πατήσαμε, πολύ πολύ υπομονή και προσοχή. Ελπίζω να έχει ανοίξει η Εγνατία και να μην κατεβαίνετε έτσι μέσω της Λεωφόρου Στρατού και προς Τσιμισκή για τις δυτικές συνοικίες ή για το κέντρο, και να έχετε έτσι το νου σας λίγο περισσότερο υπομονή. Ανοίγει ο δρόμος στην Τσιμισκή λοιπόν, αλλά θέλει και την υπομονή του. Focus Δώρα μέχρι και τις 11 θα πάμε παρεΐτσα στα μουσικά μας δρόμενα, στα ωραία μας τραγούδια, στη δική σας που επενδύω παρέα και ραδιοφωνική συντροφιά και σε όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν σε έναν Γιάννη Κότσιρα, κοίτα λέει γύρω, πού να κοιτάξω, όπου και να κοιτάξω. Για ακούστε τι λέει ο κύριος αυτός.
2: Thereby transcend.

να φύγουν όλοι εκείνοι που δεν θέλουν το καλό μας και να μείνουν εκείνοι. Γι' αυτό και εγώ φωνάζω. Ακούει κανείς? Γιάννης Κότσιρας λοιπόν. Και πόσο θα αντέξουμε ακόμα. Σήμερα μεγάλη μέρα, ψυχοσάββατο 30 του Μαΐου. Το τελευταίο ψυχοσάββατο, εκείνο της Πεντηκοστής που αύριο τη γιορτάζουμε Κυριακή. Περιμένουμε δηλαδή τα χρυσά κόλυβα όπως συνηθίζεται. Και είναι αυτή μια ιερή μέρα που πραγματοποιείται 9 μέρες μετά την εορτή της Αναλήψεως και πάντα προηγείτο της Κυριακής της Πεντηκοστής αύριο, που είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο επίγειο και στον ουράνιο κόσμο. Τα ψυχοσάββατα τελικά αποτελούν μια έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ένα από αυτά σήμερα αφιερωμένη σε εκείνα τα πρόσωπα που δεν βρίσκονται εν ζωή, που τα τιμάμε με τη μνήμη μας, μέσα από τα τρισάγια, μέσα από τα μνημόσυνα και κυρίως τις ίδιες μας τις προσευχές. Είναι αυτά τα χρυσά κόλυβα που λένε παραμονή της Πεντηκοστής, που πρωταγωνιστούν και έχει πολύ μεγάλη βάση όλα τα ψυχοσάββατα, όχι μόνο αυτό, στη μνήμη των κεκινημένων μας. Ένας, θα έλεγα, μέσα μας, ένας βαθύς έτσι συμβολισμός για την πίστη και την αιώνια ζωή τους. Και θεωρείται χρυσός, γιατί απλούστατα είναι και πολύτιμος, που μέσα από την προσευχή μας για τους νεκρούς, ιδιαίτερα μιας πνευματικής αξίας, να τους μνημονεύουμε. Αιωνία η μνήμη τους, γνωστούς και αγνώστους, μικρούς και μεγάλους, νέους και ηλικιωμένους, που βρίσκονται εκεί στα ουράνια, στον ουράνιο κόσμο, να τους μνημονεύουμε εμείς από τον επίγειο κόσμο. Καλησπερίζω τους φίλους που στείλαν τα πρώτα γραπτά μηνύματα και χαίρομαι που είστε μαζί μου. Σιγά σιγά θα ξετυλίξουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, θα πούμε γενικότερα τι συμβαίνει, θα πάμε και να νιώσουμε σύνορα. Τα σύνορα, μεγάλη υπόθεση.

δεν με κρατάει, λέω, ότι θυμάμαι. Καλό αυτό, ε. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Από το κέντρο της Μακεδονίας μας. Τριάντα του μήνα σήμερα, τσουκουτσούκου πάει και ο Μάιος, αύριο τον αποχαιρετάμε και βέβαια είμαστε και στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πρωτομηνιά, η διαφώτιση να μας είναι στο κεφαλάκι μας και να μην μας αφήνει λεπτό, γιατί έτσι όπως πάει ο κόσμος και δεν ξέρει και πώς πάει, κατά εδώ πάει, κατά εκεί πάει, ίσια πάντως δεν πάει, τα έχει λίγο μπερδέψει, τα έχει λίγο χάσει, τα έχει λίγο ανακατώσει μέσα του και δεν βρίσκει ησυχία, δεν βρίσκει γιατρία. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας 6907 483 484. Πάμε ξανά, 6907 483 484, για τους φίλους με απλά εντελώς δωρεάν μηνύματα στο Viber του Focus FM. Να μην προλαβαίνετε να το γράψετε, 6907 483 484. Θα το πω ξανά αργότερα, έτσι για να είμαστε όλοι στην παρέα. Ήδη φτάσανε τα πρώτα σας γραπτά μηνύματα. Χαίρομαι που είστε μαζί μου, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Και μία πολύ ζεστή μέρα σήμερα, να φανταστείτε, αυτή την ώρα μετράμε 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήδη χτύπησε καλοκαίρι. Για να δούμε τελικά πώς θα ξετυλιχτεί όλο αυτό το καιρικό θέμα του στον Ιούνιο και πώς θα μας αφήσουν λίγο οι βροχές, για να πάρουμε και μια ανάσα. Και όταν βρέχει αρχίζει και η υγρασία, αρχίζουν και τα νεύρα, αρχίζει και η κίνηση, αρχίζουν και τα χόρτα που μου γράφετε, που τρέχετε στα εξοχικά σας, στα χωριά σας, για να τα κουρέψετε και να τα ετοιμάσετε. Όλα μαζί είναι κάτι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μου αυτό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί μέχρι τις 11. Θα λέμε και θα λέμε εδώ τα καλύτερά μας.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Τι να πει κανείς για αυτή τη φωνή της Αλεξίου? Τι θέλω εγώ, λέμε τους ερωτευμένους. Μήπως πηγαίνοντας προς τους ερωτευμένους κολλήσουμε και εμείς τον έρωτα? Λέω εγώ τώρα έτσι μια σκέψη αυθόρμητη, ακατέργαστη και ραδιοφωνική που σας τη μοιράστηκα. Είναι τα τραγούδια της καρδιάς μας, είναι τα τραγούδια της αγάπης μας. Κάτι έχει και το μικρόφωνο, εδώ προσπαθώ να το ρυθμίσω. Αχ, όταν μπουν πολλά χεράκια εδώ στις κονσόλες, αυτά γίνονται. Λοιπόν, πάμε να ευχηθούμε αυτού σήμερα που έχουν τα γενέθλιά τους, στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, να ζήσετε, να ευτυχίσετε, πάντα γεροί να είστε και ευτυχισμένοι, να μην σκέφτεστε τα χρονικά, τα ηλικιακά, τα περί ταυτοτήτων. Όχ μεγάλωσα, όχ πως πέρασαν τα χρόνια, όχ άσπρεσαν τα μαλλιά, όχ πονάν τα μυοσκελετικά μου και όλα αυτά που μας πιάνει ένα υπαρξιακό. Ναι, άνθρωποι είμαστε, δικαιούμαστε να μας πιάνει και το υπαρξιακό. Δεν είμαστε όλοι έτσι τόσο high και τόσο πάντα θετικοί και πάντα αισιόδοξοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει την αισιοδοξία να τη στείλουμε ταξίδι. Όχι, εκεί, από τον μπράτσο, κοντά. Δεν μπορεί αλλιώς ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα και αισιοδοξία και όνειρα να πάει ένα βήμα παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρειαζόμαστε και θετικούς ανθρώπους γύρω μας και λίγο τρελούς, έτσι να μας τονώνουν και να μας θυμίζουν και την παιδικότητά μας που το λέμε συχνά και συχνά και συχνά. Λοιπόν, είπαμε το τηλέφωνο επικοινωνίας στο Viber του Focus FM, το ξαναλέμε, 6907 483 484. Ξεκινάω τις όμορφες καλησπέρες στην κυρία Ζηνοβία μας, στην Τέρη, στον κύριο Δημοσθένη. Ναι, βρε ψυχοσάββατο, το ξέρω Δημοσθένη, και χαίρομαι που το λες. Καλησπέρα στον Νίκο με το ωραίο του το χιούμορ. Καλησπέρα στην κυρία Ζήνα. Το ξέρα εγώ και το ξέρες και εσύ Ζήνα μου, πως όλα θα πάνε πολύ καλά, διότι βοήθεια έρχεται άνωθεν. Να το ξέρεις. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Στον κύριο Βασίλη στο όμορφο πάρκο εκεί της Βικτωρίας, στο κέντρο του Λονδίνου, όπου εκεί μας ακούει ο κύριος Βασίλης μας. Στη Βαλεντίνα μας, την κυρία Βέτα μας εδώ. Στο Βαγγέλη μας από την Ζηρίχη. Γράψε μου τι θερμοκρασίες έχει σήμερα η Ζηρίχη, έτσι να κάνουμε μια κόντρα. Έτσι, όχι μόνο εσείς τα τριαντάρια, και εμείς βέβαια. Καλησπέρα στην κυρία Ουρανία, στον κύριο Φάνη, καλό τριήμερο. Μακάρι κύριε Φάνη μου, η Θεία Φώτιση του Αγίου Πνεύματος την έχουμε πολύ ανάγκη, αυτό θα έλεγα πιο πολύ. Μια καλησπέρα στον Ιωάννη που βρίσκεται στην Οδική και στους δρόμους. Ελεύθερη λέει Τσιμισκή, και ελεύθερη επάνω και Εγνατία στην Καμάρα, εκεί πέρα που γίνονται, ξέρετε, ναι, αυτά που γίνονται, τα έκτακτα που γίνονται, και εμείς που δεν ξέρουμε καμιά φορά την πατάμε. Μια καλησπέρα στην όμορφη Δράμα, στη Μερούλα μας, στην κυρία Λουκία εδώ. Όλες οι ψυχούλες να είναι αναπαυμένες, Λουκία μου. Αμήν. Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Ευλαμπία. Ρημάξανε τα πάντα, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Πού να πάμε? Δεν φεύγουμε όλο το τριήμερο. Δεν είμαστε προνομιούχοι. Να λέμε και τα παραπονά μας, γιατί είναι η αλήθεια μας, μέσα μας, βέβαια. Στα Γιάννενα, στον κύριο Μιχάλη που κοιτάει το φεγγάρι και λέει ότι θα κάνει πολύ πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες. Κοίταξε να μην πάρω ομπρέλα και να κάνει ζέστη και να αρχίσει καμιά βροχή. Στα Γιάννενα θα έρθω με τα πόδια. Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, καλησπέρα και εσείς στην παρέα μας. Στο Νεκτάριό μας και στη Βιολέτα μας εκεί στη Στουτγκάρδη. Ο Νεκτάριος είναι εδώ στην πατρίδα, η Βιολέτα η φίλη μας είναι έξω. Για να σας βάλω εγώ αυτό το τραγουδάκι εδώ. Μεταδώσω ήθελα να πω, λάθος έκφραση. Νύχτα Σαββάτου.

με έναν χιονά Δημήτριο Φτομπουζούκη, σκιά και φως λέγεται το τραγούδι. Φτάσαμε περίπου στα 48 λεπτά μετά τις 9. Τι λες τώρα, μετά τις 8 ώρα Ελλάδος. Καλά, αφήστε το σήμερα, ναι. Για να μπορούμε να περάσουμε σε 10 λεπτά και να αποχαιρετήσουμε την πρώτη ραδιοφωνική μας ώρα. Βεβαίως, καλή μου ουρανία, γιατί όχι. Να ακούσουμε το τραγούδι που αγαπούσε ο πατέρας σου και χάριζε στη μανούλα σου, εκείνες οι ωραίες σκαντάδες. Θα το ακούσουμε, είναι από το λαφρολαϊκό ρεπερτόριο. Αλίμονο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και όταν δεν μπορείς κάτι, λέει, να πεις, καλύτερα, λέει, στείλε ένα τραγούδι ή τραγούδισέ το. Βρείτε τον τρόπο, βρείτε έτσι μια μέθοδο να έρθετε πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα, με έναν τρόπο που σας είναι και σας εύκολος, ο τρόπος. Λοιπόν, λιδάκι μου ζητήσατε. Εγώ λατρεύω τη φωνή του και το θεωρώ εναιστώτα ότι είναι εδώ, ανάμεσά μας. Ο Μανώλης ο Λιδάκης.

ένας δύσκολος καιρός και ένα τραγούδι που θα μπορούσε κανείς να το κουμπώσει, να το κοτσάρει αν θέλετε, σε κάθε δύσκολη εποχή που εμείς έχουμε επιλέξει ή τουλάχιστον μας έχει επιλέξει εκείνη η δύσκολη εποχή, ο δύσκολος καιρός του καθενός μας που τραβάει έναν σταυρό. Και ο καθένας έχει το σταυρό του, μην νομίζετε ότι κάποιοι τη γλιτώνουν. Απλά έχει αυτό το σταυρό που μπορεί να σηκώσει. Και αν κοιτάξουμε τους σταυρούς που μπορούμε να σηκώσουμε, πρέπει λίγο στον εαυτό μας να χτυπήσουμε την πλάτη, μόνοι μας, τη δική μας πλάτη, και να πούμε αντέχεις, είσαι δυνατός, είσαι δυνατή, προχώρα. Πρέπει τον εαυτό μας να τον σπρώχνουμε, να τον αισιοδοξούμε. Πρέπει να του δίνουμε όθηση και δύναμη. Γιατί εύκολα δεν βρίσκονται άνθρωποι εκεί έξω που σπανίζουν να δώσουν κουράγιο στους άλλους. Όχι γιατί δεν θέλουν. Δεν βρίσκουν χρόνο με τον εαυτό τους να πάρουν τα κομμάτια τους. Λοιπόν, και τι λέμε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Αυτό. Μόνο αγάπη. Άντε και λίγο καλή τύχη, ε? Ας το βάλουμε και αυτό μέσα στο κοκτέιλ.

Μια αγάπη λοιπόν, όπως τη θεωρεί και την ερμηνεύει πλουσιοπάροχα, ερωτικά και βελούδινα η φωνή του Γιάννη Πάριου. Θα περάσουμε στον επόμενο μουσικό τόνο με ένα τραγούδι που τελείγονται πολύ. Έχει μέσα όνειρα. Όνειρα ανεκπλήρωτα, όνειρα που εκπληρώθηκαν, όνειρα που μισοεκπληρώθηκαν και όνειρα που χτίζουμε στο κοντινό μέλλον. Πολύ αγαπητός. Ευχαριστώ πολύ για την επιλογή σας. Πάμε.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

εδώ στους 103,6 και στα 7 λεπτά μετά τις 9 το βραδάκι, από τη Θεσσαλονίκη μας, με ένα στίχημα του Δημήτρη Μητροπάνου, με ένα τραγούδι που ο Δημήτρης, ο Παπαδημητρίου, πολύ Δημητράδας, γράφει τη μουσική και ο Φασούλας ο Κωνσταντίνος τους στίχους, κυκλοφορεί το 2001. Με ένα στίχημα που λίγο ή πολύ όλοι μας έχουμε βάλει με τον εαυτό μας. Αθόρυβα, σιωπηλά, δυνατά, κρυφά, με τον εαυτό μας κυρίως να καταφέρουμε πράγματα. Όχι τόσο πολλά στον υλικό κόσμο, αλλά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα μας, τις βαθιές μας αλλαγές. Και για έναν απλούστατο και μοναδικό λόγο, να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο απλή. Άσχετα αν τα πάντα τρέχουν γύρω μας με τρελές ταχύτητες, με πολλή τεχνολογία, με πολλή ενημέρωση, με βομβαρδιστικές ενημερώσεις και με πληροφόρηση, και το κεφάλι και ο εγκέφαλος γίνεται κουρκούτι, και έρχονται στιγμές, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς ή αν το έχετε πάθει, αλλού θες να πας, αλλού πας και ξεχνάς από το ένα δωμάτιο στο άλλο τι ήθελες εκεί. Χώρια να χάνεις το δρόμο, ναι. Εκεί βέβαια υπάρχει και παθολογικό θέμα, αλλά όταν ο άνθρωπος τα σκέφτεται όλα μαζί και δεν μπορεί να τα βάλει σε μια τάξη, τελείωσε το ένα, πιάσε το άλλο, το άλλο, το άλλο. Εκεί είναι αυτά, δεν χάνονται. Εμείς τα θέλουμε όλα μαζί να τα λύνουμε. Ξέρω πώς νιώθετε με αυτόν τον καύσωνα, και θα θέλετε αυτές τις φθινοπορεινές ψυχάλες. Εγώ προσωπικά τις επιθυμώ πολύ.

Η φθινοπορεινές ψυχάλες της Μαντώ, εδώ την όμορφη φωνούλα της, την ιδιαίτερη παιδική μουσική παιδεία της. Και γενικότερα η Μαντώ έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Μαρία, καλησπέρα εκεί στη Στουτγκάρδη και στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο, τον σύζυγό σας. 30-31 βαθμούς Κελσίου στη Στουτγκάρδη, για φαντάσου, ε. Όταν θυμάμαι εγώ που τα μαθητικά μου χρόνια τα πέρασα στη Γερμανία και χτυπούσε 26-27 βαθμούς Κελσίου, φεύγαμε από τα σχολεία, κλείναν τα σχολεία. Το λέγανε Hitzefrei, δηλαδή σταματάμε λόγω του καύσωνα. Όταν ήρθαμε στην πατρίδα, τι 35άρια, τι 40άρια, έστω και με αυτά πηγαίναμε, δίναμε τα μαθήματά μας στη σχολή, παρακολουθούσαμε κανονικά. Εκεί να δείτε δυσκολία στην προσαρμογή. Άλλαξε ο καιρός. Ή τέλος πάντων αυτό θέλει να μας δείξει. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι ζέστες, θα πω εγώ, το Μάιο μήνα. Εντάξει, είμαστε στη λήξη του Μαΐου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε τώρα ή θα κάνει πολλές φοβερές ζέστες, απ' την άλλη θα βρέξει, απ' την άλλη θα φυσήξει. Όλα τα είδαμε. Λένε για το Μάρτι, Γδάρτι και Παλουκοκάφτη, αλλά μου φαίνεται ο Μάιος του πήρε τα πρωτεία. Ε, έτσι είναι. Λοιπόν, Θεοδωρίδου, σήμερα είστε στο σύγχρονο λαϊκό, βλέπω. Γιατί όχι, θα μου πείτε. Καλησπέρα στο Γιάννη μας. Με το καλό να έρθεις, Γιάννη, με το καλό.

Άσε με λοιπόν, λέει, να ζω στην αλήθεια μου. Και ένα τραγούδι λαϊκό που συνδέει και παντρεύει πολλά μουσικά όργανα που δεν ανήκουν σε αυτό το είδος της λαϊκής μουσικής, αλλά περνάει και σε ανατολικούς ρυθμούς. Λοιπόν, γεια σου Τάνια με τα ωραία σου, να είσαι πάντα καλά κοπέλα μου. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας και γενικότερα έτσι και που έχω και καινούριο κόσμο, και χαίρομαι που αυτό το τριήμερο πάλι μαζί το περνάμε κατά κάποιον τρόπο και κάπου έτσι δενόμαστε και νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε μια παρέα. Δύσκολη σημερινή μέρα, κύριε Πασχάλη, από την άποψη του ψυχοσάββατου που έχει μια πολύ ωραία διαδικασία στο να ετοιμάζει κανείς τα κόλυβα, αρκεί να έχει το χρόνο, να έχει την προσευχή μπροστά του και να μνημονεύει τους αγαπημένους του σε ένα χαρτάκι περαναπαύσεως, για να μπορέσουν και εκείνοι, λέει, αφού τους επιτρέπει ο Κύριος, να έρχονται τέτοιες μέρες πιο κοντά μας, να αφήνουν αυτό τον ουράνιο τόπο και να κατεβαίνουν έτσι έστω με κάποια μηνύματα δικά τους, είτε με όνειρα είτε με άλλες σκέψεις, στον επίγειο κόσμο τον δικό μας. Και καλά είναι να τους μνημονεύουμε, γιατί και εκείνοι χαίρονται. Και δεν είναι λόγια τα δικά μου που θέλω να κατευθύνω έτσι απόψεις, ιδέες, σκέψεις σας, όχι κάθε άλλο. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι να πιστεύουμε, να ψαχνόμαστε, να ερευνούμε και μετά να πείθουμε τον εαυτό μας. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν χρειάζονται να πείσουμε τον εαυτό μας. Είναι αυτά που γίνονται μπροστά στα μάτια μας, αρκεί εμείς να τα έχουμε ανοιχτά και να μην τα βλέπουμε όλα σαν τυχαίες συμπτώσεις. Λοιπόν, α, μάλιστα. Άντε βάλτε και κάνα κρασάκι εκεί στη βεράντα σας, στο μπαλκονάκι σας, και πάμε να κάνουμε το Σαββατόβραδό μας ακόμα πιο όμορφο.

καλά λόγια, ε. Αχ, τα έργα είναι αυτά που μετράνε. Και πολύ λίγοι και λίγες μπορούν να μιλάνε με έργα, με πράξεις και με λιγότερο έτσι λογοτεχνική ιδιότητα, με ποιητική ιδιότητα, με. Με τα λόγια, λέει, δεν χτίζονται ανόγια και κατόγια, έλεγε ο παππούς μου, ο Ευάγγελος. Τι είναι κατόι, παππού, έλεγα, τι είναι ανόι, παππού, γελούσε ο παππούς. Μετά κατάλαβα, βέβαια, πολλά τα κατάλαβα. Ναι, βρε Βάγιο μου, σε είδα, καλό στην παρέα σου. Καλώς όρισες κι εσύ από το Καλαμίτσι Γρεβενών, εκεί, το ιδιαίτερο χωριό μας. Πάμε σε έναν Γιάννη Πάριο να κλείσει και αυτό το πρώτο μας ημίωρο της δεύτερης ώρας και να ενθυμίσω εκεί στον φίλο μας τον Βαγγέλη που μας γράφει από την Ζυρίχη ότι λίγο πολύ ο καύσωνας παίζει πινκ-πονκ και γενικότερα δηλαδή έχει εξαπλωθεί υπερβολική ζέστη και στην κεντρική Ευρώπη, αλλά αφού σας έχουν τάξει σε εισαγωγικά βρεχούλες, εγώ προσωπικά περιμένω πολλά να αλλάξουν στον καιρό. Και ό,τι θέλει η γη και το χρειάζεται, ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Αν είναι τώρα να βρούμε και ζόρι, να τα μιλάμε και με τα καιρικά. Λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα ξανά μου, γλυκιά μου Τέρι. Και πάμε για εκείνο το παλιό κρεβάτι που θέλει πέταμα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

πείτε τέτοιοι στίχοι πως μπορούν και γράφονται. Θα μου πείτε τέτοια λόγια πως μπορούν και ερμηνεύονται. Κι όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτοτραγουδήθηκε από την Στέλλα την Χασκίλ το 1947. Τότε βέβαια σε 78 στροφές και αργότερα βέβαια πέρασε και σε άλλους ερμηνευτές. Απόστολος Καλδάρας, εγγύηση, υπογραφή και σφραγίδα όπως συνηθίζω να λέω, και στους στίχους και στην μουσική. Και ένα τραγούδι που το ζήτησε η κυρία Ουρανία μας μια τέτοια λεμέρα, θυμάται τους γονείς της, ο πατέρας της δηλαδή, να κάνει με αυτό το τραγούδι καντάδα στη μάνα της. Μπορώ εγώ να προσπεράσω τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοιες ωραίες τρυφερές και σεμνές εποχές? Όχι, δεν μπορώ. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε μιας άλλης εποχής. Καλησπερίζω τον κύριο Πέτρο στην παρέα μας. Καλησπερίζω και τον Παύλο που μας ακούει από την περιοχή της Χαλκιδικής εκεί εργάζοντας. Καλησπερίζω και την Φωτεινή μας και τις όμορφες αυτές φωτογραφίες που μου στέλνετε εδώ. Καλά, δεν έχετε εσείς καλό σκοπό απόψε, το ξέρω, το νιώθω. Τι ψήνετε εκεί, τι ωραία τραπέζια στείνετε με τις παρέες σας και είμαστε κι εμείς από εδώ. Και είμαστε μια παρέα. Και μια παρέα που έχει φωτιά. Βέβαια. Δώσε μου φωτιά, λέει ο Μήτρο Πανός.

Μια λησμονιά στο βάσανο, ένας μητροπάνος, μια φωτιά δώσε μου και ένα τραγούδι που άφησε ιστορία και γράφει ακόμα ιστορία. Στον επόμενο μουσικό τόνο θα σας παραπέμψω σε ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο και το στέλνουμε στον φίλο μας τον Παύλο, που λατρεύει από ό,τι αντιλαμβάνομαι το λαφρολαϊκό. Και δεν είστε ο μόνος, κύριε Παύλο μου, έχει εδώ στρατιά στο παλιό λαϊκό και στο λαφρολαϊκό ρεπερτόριο, το οποίο μας φέρνει, δεν ξέρω κατά πόσο ηλικιακά κοντά, αυτό δεν με αφορά εμένα, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι ο ψυχισμός των ακροατών να φτάνει σε ένα άλλο επίπεδο και να επικοινωνεί. Και ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι δεν θέλει συστάσεις ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Πάμε.

βέβαια. Το φινάλε της Χίλιες Βραδιές, Τζένι Βάνου και όχι μόνο αυτό. Και πολλά πολλά τραγούδια της, και όταν ακούτε, είπαμε, αυτά τα τραγούδια, έτσι παίρνουν φωτιά τα μηνύματα και καλώς κάνουν. 10 λεπτά μας μείνανε για να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Είμαστε στους 103,6, Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 11, για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία, για να διώξουμε λίγο την όποια αγωνία για το αύριο ή για το μεθαύριο, και για να μπορέσουμε έτσι να αντέξουμε. Λένε ότι η πρώτη φορά δεν ξεχνιέται ποτέ γενικότερα. Ο πρώτος έρωτας, η πρώτη αγάπη, το πρώτο καρδιοχτύπι. Και δεν ξεχνιέται ποτέ η πρώτη αγάπη. Συνήθως οι μεγάλες αγάπες, λένε κάποιοι άλλοι πάλι, δεν φοράνε νηφικό. Αλλά οι μεγάλες αγάπες ζουν για πάντα. Αν αυτό μπορεί να μπει στη ζυγαριά, αξίζει τον κόπο. Εμείς όμως θα το δούμε κάπως αλλιώς, με την φωνή της και με την ερμηνεία της, πρώτη φορά. Ρένα Κουμιώτη.

Λίτσα Διαμάντη, φωνή Διαμάντη, τι να λέμε, τι να πούμε. Μια ιδιαίτερη παρουσία και από πολύ μικρή στο πάλκο. Μια κατάσταση που δεν περίμενε κανείς ότι η Λίτσα Διαμάντη θα φτάσει τόσο ψηλά και δίπλα σε πολύ μεγάλους ερμηνευτές και τραγουδιστές τα πρώτα της βήματα. Βέβαια, Ελενίτσα μου, από τις δυτικές συνοικίες είναι δυνατόν όταν ακούς εσύ Λίτσα Διαμάντη, ανοίγουν οι ουρανοί. 1972 βέβαια κυκλοφόρησε και ακόμα αγαπιέται από τον Πυθαγόρα η στίχη και τον Νικολόπουλο τον Χρήστο μας οι μουσικές. Συνεργάστηκε και με τον Γιώργο τον... Αχ, μου διαφεύγει τώρα που έγραψαν τις συννεφιές. Καταλαβαίνετε, τώρα έχω έτσι ένα τέτοιο εδώ. Και από την άλλη, ναι, και από την άλλη έδωσε έμφαση και αργότερα σε σουξέ η Λίτσα Διαμάντη. Αλλά αυτά εμείς τα προτιμάμε. Κλείνουμε με έναν Στράτο Διονυσίου που ψιλοανήκει το τραγούδι αυτό στο παλιό λαϊκό. Και εγώ πάντα λάτρευα τη φωνή του, γιατί ήταν η πιο άρτια από όλους εκείνη την εποχή και αργότερα. Και ένας άνθρωπος που δεν δέχτηκε ποτέ μουσική παιδεία, ούτε οδεία, ούτε τέτοια, ήταν ο μόνος, το έχουν πει μουσική μεγάλη, που μπορούσε να πατάει στις νότες ακριβώς. Δεν έχανε νότα. Ο Στράτος Διονυσίου. Και επιστρέφω για την τρίτη ώρα. Πάμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός. Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
22: Φταγμένος.
23: Ωραία.
24: Πιάνω,
25: πιάνω,
24: βάζω,
25: βάζω,
24: στο κεφάλι,
25: το κεφάλι,
24: κατεβάζω,
25: κατεβάζω,
24: φτιάχνω τα χέρια μου,
25: φτιάχνω τα χέρια
24: μου και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
26: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
27: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
29: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
28: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
30: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ζηλεύω.
1: Από τις ωραιότερες θα έλεγα μπαλάντες του Γρηγόρη Πυθικότσι.
0: Ζηλεύω.
1: Ανοίξαμε την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, την αυλαία μας, για να μοιραστούμε και άλλα είδους τραγούδια εδώ από το κέντρο της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας. Τραγούδια ύμνη μου γράφετε, εγγυημένα σας απαντώ, χωρίς πολλά πολλά να λέμε, χωρίς να συστήνομαι. Καλλιτέχνες, ερμηνευτές που δώσανε πραγματικά επί πολλές δεκαετίες τον εαυτό τους, την ψυχή τους. Κάποιοι από αυτούς αποχώρησαν πικραμένοι, λυπημένοι και νιώθαν και αδικημένοι. Ίσως γιατί όταν το δέντρο που λέμε δίνει καρπούς το πετροβολούν, κάπως έτσι πετροβολούν και τους άξιους καλλιτέχνες. Όμως εμείς είμαστε μια εκπομπή που τους θυμόμαστε, που τους μνημονεύουμε. Και αν πολλούς και πολλές από αυτούς που ακούτε τα τραγούδια τους δεν είναι πια κοντά μας, και λόγω ηλικίας και οτιδήποτε μπορεί να έρθει στην ζωή περαστικό, γιατί και αυτό είμαστε, εμείς εδώ κατά κάποιον τρόπο τους βάζουμε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Τους θυμόμαστε και τους παραδειγματιζόμαστε, ξέρετε, από την άλλη. Ένα από αυτά τα τραγούδια πολύ διδακτικά και πάρα πολλά άλλα, ο ίδιος τα έδωσε με στόμφο, τα έδωσε με ψυχή, γιατί και οι νότες έχουν ψυχή, και όποιος μπορεί να ενσωματώσει την ψυχή του με το τραγούδι, πιστεύω ότι είναι μια άξια και ανώτατη τέχνη η μουσική. Ήξερε, λέει, νεκρούς, αλλά τι είδους νεκρούς? Αυτοί που ζωντανά περπατάνε ανάμεσά μας, αλλά είναι νεκροί. Καταλάβατε. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Έτσι είναι οι άνθρωποι, έγραφε η Σότια Τσότου σε αυτό το τραγούδι του στίχους. Και έτσι ερμήνευε και υμνούσε ο Στέλιος Καζαντζίδης τον Τάκη τον Σούκα το 1994 σε εκείνον τον υπέροχο δίσκο «Και που Θεός». «Ξέρω», λέει, «νεκρούς που τα όνειρα χάνονται όταν οι ίδιοι μας, τα ίδια μας τα όνειρα τα παραχώνουμε». Έτσι απλά και ειλικρινά. Θέλω να πάω σε μια νεαρότατη παρέα τώρα εκεί στην Περαία. Ένα πουλάκι, ένα χελιδονάκι, ένα νυχτοπούλι ήρθε και μου είπε πως ετούτο το τραγούδι. Αφιερωμένο λοιπόν στον Στέλιο, στον Δημήτρη, στην Χρύσα, στην Ανά και στον φίλο μας τον Πασχάλη, από τα ωραιότερα ορχιστρικά. Άιντε κάντε πέρα τα τραπέζια και ρίξτε μια γεροβολιά. Η μουσική ενώνει τις ψυχές, παιδιά. Πάμε.

Και καλά να περνάτε, συμπληρώνει εδώ η φίλη μας η Βαλεντίνα στην παρέα, στην Περαία, εκεί σε όλα τα καλά παιδιά. Γυρίζουμε την κασετίνα και αφήνουμε στην τύχη κάπως έτσι τα μουσικά μας. Αγαπημένα τραγούδια. Και εσύ να περνάς καλά, Βαλεντίνα μου.

Μια άλλη μορφή λοιπόν, ο Νίκος ο Παπάζογλου. Πέρα από τον Παγλαμαδάκη που μπορούσε να γυρίσει τα πάντα ανάποδα στη μουσική, ακούστε τι μουσικά όργανα τοποθετούσε στα τραγούδια του και πως έδαινε όλο αυτό. Θέλω τώρα να σας πάω σε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο. Τον φώναζαν πατριάρχη του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ήταν γνωστός το είδος του όσον αφορά τα μεγάλα τραγούδια του ρεμπέτικου. Έγραφε ο ίδιος τους στίχους. Ήταν και συνθέτης και τραγουδούσε και το οργανάκι του, και στάθηκε πολύ σημαντικός όσον αφορά το ρεμπέτικο τραγούδι. Ένας απλός άνθρωπος, ένας Μάρκος Βαβακάρης μιας άλλης εποχής. Κι όμως κάνει στάση στο ρεμπέτικο, και πολλοί από αυτούς που ακολουθούν σήμερα και υπηρετούν το ρεμπέτικο τραγούδι τον έχουν όντως πατριάρχη. Πάμε λιγάκι να τον ακούσουμε, όπως αυθεντικά εκείνος τα έλεγε, και πόσο απλά μιλούσε και πόσο γνήσια και πόσο ταπεινά, θα πω εγώ.

40 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι μου μπροστά σε χωνή φωνογράφου. Το θυμάμαι καλά. Ήταν ο φωνόγραφος της Όντεων. Και ήρθαν όμορφες εποχές και ήρθαν άσχημες που ο Μάρκος μπήκε παραπονούμενος στο περιθώριο. Εγώ όμως όλο και έφτιαχνα στιχάκια και μουσικές. Έλεγα, κάλια Μάρκο να σβήσεις όρθιος, ζωντανός με ένα τραγούδι στο στόμα. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια, με φώναξαν να τους δώσω τα τραγούδια μου τα ωραιότερα. Κι εγώ άκουσα το καλεσμά τους. Ήταν σαν βάλσαμο στην πικραμένη και πονεμένη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Και μέσα στα φύλλα της καρδιάς ο Μάρκος Βαμβακάρης, εδώ υπογράφει στίχους και μουσική ο ίδιος το 1936, παρακαλώ, και όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε. Αλλά όταν ένα στίχος γράφεται τόσο απλά, πιο απλά δεν γίνεται, μπορεί να φέρει χιλιές εικόνες. Υμνείται η γυναίκα, ένα άσπρο πρόσωπο λες σαν κρίνος και στο μάγουλο ελιά. Μια όμορφη γυναίκα που μπαίνει στους στίχους της καρδιάς του Βαβακάρη, γίνεται τραγούδι και αφιερώνεται. Και με ένα ποτηράκι μπορούμε έτσι εύκολα να ταξιδέψουμε σε εκείνους τους στίχους. Στίχους απλούς, ερωτικούς και πλατωνικούς, θα έλεγα. Κάτι που σήμερα η εποχή δεν συνάδει, νομίζω. Είναι και τα ζηλιάρικα σου μάτια, όπως θα μας τραγουδήσει ο Γκολές, αλλά είναι και αυτό ένα από τα άσματα, θα το πω έτσι, του Μάρκου Βαβακάρη. Στην πολύτιμη υγειά μας και όλα τα άλλα γίνονται, παιδιά, μη χάνουμε το κουράγιο. Έτσι. Καλησπέρα στην Πάτρα, στον Κωνσταντίνο.

Εδώ έχουμε τον Δημήτρη Ευσταθίου σε ρεμπέτικους σκοπούς. Καλή βάρδια εύχομαι στον φίλο μας το ταξί, που μόλις ξεκίνησε τη βάρδια του μέχρι το πρωί, και εύχομαι να είναι μέσα στην ευκολία η βάρδια σας. Μία γυναίκα σταθμός που ανακατεύτηκε και μπερδεύτηκε με το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν η Αρχόντισσα, η πόλη Πάνου. Το 1968 αποφασίζει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και της γράφουν ένα τραγούδι. Αυτό το όμορφο τραγούδι, γιατί εκείνη πραγματικά το ρούφηξε μες στην ψυχή της, έχει τα πολύ ωραία γυρίσματα της μουσικής. Και δείτε πώς ακολουθεί η ίδια τη φωνή της όταν κάνει το γύρισμα το μπουζούκι. Αν έτσι νοιάζεστε λίγο περισσότερο για αυτές τις λεπτομέρειες, αυτό είναι και ένα ιδιαίτερο της πόλη Πάνου. Πάμε να τη χαρούμε στα 45 της τότε, το 1968, παρακαλώ.

μοναξιά, δεν παλεύετε ούτε με το ποτό, ούτε με τη μοναξιά. Η μοναξιά και ο πόνος και ο καημός του ανθρώπου παλεύονται με συντροφιά, που καμιά φορά, πιστέψτε με, η συντροφιά που κρατάμε σε ανθρώπους με έναν καημό, με ένα παράπονο, με μια πίκρα, η καλύτερη συντροφιά είναι η αθόρυβη, να νιώθουν ότι είμαστε δίπλα τους. Δεν υπάρχουν λόγια για όλες τις περιπτώσεις για να παρηγορήσουμε ή να πάρουμε τον πόνο του συνανθρώπου μας. Όμως μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα που θα τον βοηθήσουν και όχι θα τον αγχώσουν περισσότερο, ούτε θα τον κάνουν να νιώσουν πολύ περισσότερο στεναχωρεμένος. Θέλει λεπτότητα ο πόνος και οι απώλειες. Πολύ μεγάλη λεπτότητα στη συμπεριφορά μας. Λεπτός δεν ξέρω αν ήταν στους τρόπους του ο Βασίλης ο Τσιτζάνης, αλλά ήξερε να γράφει ωραία, με ευαίσθητους και λεπτούς στίχους. Και όταν έπαιρνε και το μπουζουκάκι του, το μπαγλαμαδάκι του, έβγαζε τον καημό του και εκείνος μέσα από τα ρεμπέτικα τραγούδια. Πάμε να τον θυμηθούμε σε ένα τραγούδι που λέει πως αργοσβήνεις μόνη.

Σωτηρία Μπέλου λοιπόν, λίγο πριν το φινάλι και την αποφώνηση της απόψινής μας εκπομπής εδώ στους 103,6 στον Focus FM, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι που τα λέμε εμείς τα Σαββατοκύριακα. Αύριο άλλη μέρα, άλλη εβδομάδα ξεκινάει, Κυριακή της Πεντηκοστής. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, με υγεία να τα πούμε πρώτο καλός Θεός αύριο το βραδάκι και να είμαστε δυνατοί, το οφείλουμε στον εαυτό μας, όσο μπορούμε δηλαδή, άνθρωποι είμαστε. Και θέλω έτσι να σας αφήσω με ένα πολύ όμορφο και διαφορετικό τρόπο σήμερα. Σε ένα μινόρε λοιπόν της Αυγής το 1936, ο Σπύρος ο Περιστέρης με τον Μάρκο τον Βαβακάρη, τον Απόστολο Χατζηχρήστο και τον Γιάννη τον Σταμούλη, αλλά και τους στίχους του Μίνωα του Μάτσα, άφησαν αυτό να κελαϊδάει, να τραγουδάει και μπορείτε κι εσείς να το σιγοτραγουδήσετε και δυνατά και φωναχτά και μέσα σας. Ξύπνα μικρό μου και άκουσε κάποιο μινόρε της Αυγής. Για σένα να είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Το παραθύρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά ματιά. Κι ας σβήσω πια τότε, μικρό μου, μπροστά στο σπίτι σου, σε μια γωνιά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Άγγι.
11: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ξυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλής.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζιτα.